0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Αν είμαι της καρδιάς σου η χαλιμά, πάμε σινεμά, πάμε σινεμά. Συνθετικά ρουμπίνια και στρας χλωμά γράφουν στο σκοτάδι.
2: Άνοιξε σουσάμι.
1: Χίλιες και μια

cinema. Quieres que me amiste cinema.

Κάποιες φορές προλαβαίνεις να δεις το μαχαίρι πριν σε μαχαιρώσει. Κάποιες φορές αντέχεις τη σιωπή, άλλες όχι. Κάποιες φορές μπορείς να πεις ότι νιώθεις, μπορείς να προδώσεις και να προδοθείς, να γελάσεις, να εκδικηθείς, άλλες όχι.

τα φιλιά και τα λάθη. Άλλες πάλι σου δίνουν χαρές, ελπίδα σου δίνουν και πάθη. Άλλες όχι,

δεις τη σφαίρα πριν σε σκοτώσει. Τον εχθρό να σε ρίχνει στο χώμα, τα παιδιά να παίζουν ακόμα.

κάποιες βρίσκεις παρέα. Άλλες πάλι φορές μοιάζουν όλα τυχαία, μοιραία.

0: το κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Μας είπαν να τα πετάξουμε, δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκι.

0: Δεν είναι ο έρωτας καθρέφτης
1: ή όπως λένε επέτης.
0: Ούτε είναι ευεργέτης.
1: Προς Θεού, όχι ηγέτης.
2: Το πολύ δημεγέτης.
1: Είναι ο λίγον σερέτης.
2: Τη ζωή ο δραπέτης.
1: Των πολλών αφαιρέτης.
0: Ένας μικρός εφευρέτης.
1: Ένας γλυκός γλωσσοθέτης.

0: Δεν θα σ' ακούσει ποτέ της.
1: Με σιωπή μίλησέ της.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. «Μας είπαν να τα πετάξουμε», δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει: «Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας». Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

τότες βγάζαν λόγους στις ξύλινες εξέδρες, στα μπαλκόνια, φωνάζαν τα ραδιόφωνα, ξανάλεγαν τους λόγους. Πίσω από τις σημαίες κρυβόταν ο φόβος. Μέσα στα τύμπανα αγρυπνούσαν οι σκοτωμένοι. Κανείς δεν καταλάβαινε τίποτα. Οι σάλπιγγες μπορεί να δίναν το ρυθμό στα βήματα. Δεν δίναν το ρυθμό στην καρδιά. Ψάχναμε το ρυθμό. Εμείς αγρυπνούσαμε. Μαζεύαμε τη σκόρπια βουή των δρόμων. Μαζεύαμε τα σκόρπια βήματα. Βρίσκαμε το ρυθμό, την καρδιά, τη σημαία. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη να φωνάξω για να με πιστέψουν, να πούν όποιος φωνάζει έχει το δίκιο. Εμείς το δίκιο το έχουμε μαζί μας και το ξέρουμε. Κι όσο σιγά κι αν σου μιλήσω, ξέρω πως θα με πιστέψεις. Συνηθίσαμε στη σιγανή κουβέντα, στα κρατητήρια, στις συνεδριάσεις, στη συνωμοτική δουλειά της κατοχής. Συνηθίσαμε στα μικρά σταρά τα λόγια, πάνω από το φόβο και πάνω από τον πόνο. Ημέρα, ώρα, σύνθημα, στις τρομερές μουγγιές γωνιές της νύχτας, στις διασταυρώσεις του χρόνου, που μια στιγμή τις φώτιζε ο προβολέας του μέλλοντος. Βιαστικά λόγια. Μια μικρή περίληψη της ζωής. Τα κύρια σημεία μονάχα. Γραμμένα στο κουτί των τσιγάρων, εις ένα τόσο δά χαρτί, κρυμμένο στο παπούτσι, εις το στρίφωμα του σακακιού μας. Ένα μικρό χαρτί, σαν ένα μεγάλο γεφύρι πάνω από το θάνατο. Α, βέβαια, όλα τούτα θα πούν, δεν είναι τίποτα. Όμως εσύ, αδελφέ μου, ξέρεις πως από τούτα τα απλά λόγια, από τούτες τις απλές πράξεις, από τούτα τα απλά τραγούδια, μεγαλώνει το πόη της ζωής, μεγαλώνει ο κόσμος, μεγαλώνουμε.

0: το κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. «Μας είπαν να τα πετάξουμε», δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
4: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δίωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα Πυρητή, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
5: Ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσα δυο φαρεβάρες. Το κύμα η πλώρη εξέσκιζε οριά με την οριά.

φας και τρώμε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λιγάω

0: κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. «Μας είπαν να τα πετάξουμε», δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από το Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πλάντζας. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα είμαι ο Μανώλης Πολάντας και δεν το λέω αυτό για να προβάλλω το όνομά μου, αλλά για να πω πρώτα απ' όλα ότι είμαι τόσο πολύ ευτυχής που τώρα στην τρίτη εκπομπή που κάνουμε έπειτα από κάποια απουσία βλέπω στην κονσόλα του ήχου τον Λάζαρο Καραγιάννη και είμαι πανευτυχής. Όχι ότι δεν αγαπάμε και τον Σπύρο Παπακώστα, αλλά τον Σπύρο τον έχουμε δει. Και τώρα σήμερα βλέπω για πρώτη φορά τον Λάζαρο Καραγιάννη και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που τον βλέπω, γιατί εκτός από αγαπητός φίλος και συνάδελφος είναι και σύγαυρος και έχουμε πολλά να λέμε καθώς εσείς ακούτε μουσική. Και καλημέρα Λάζαρε, ξέρω ότι δεν σου επιτρέπεται να μιλάς στον αέρα γιατί είσαι ηχολήπτης, αλλά εντάξει,

πρέπει κάποτε να αλλάξει και, αυτό το, και αυτή η συνθήκη. Γιατί να μην μπορεί να μιλήσει ένας ηχολήπτης στον αέρα, να πει πιο ενδιαφέροντα πράγματα από αυτά που λέμε εμείς. Τέλος πάντων, κάποτε θα γίνει και αυτό, όταν θα πέσει και η κυβέρνηση, φαντάζομαι. Θα είναι το πρώτο πράγμα που θα φροντίσουμε να κάνουμε ως εκπομπή Λόγιας Μουσικής. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 105,5 μεγάκυκλους στα FM και ακούτε την εκπομπή Πρωινό Πρελούδιο από τον αγαπημένο σας σταθμό 105 και 5 στο κόκκινο. Λοιπόν, λέω να σας πω από τώρα ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία με την κλασική κιθαρίστρια Κορίνα Βουγιούκα για μια πολύ ωραία παράσταση, η οποία, μια παράσταση βασισμένη στον λόγο και στην μουσική και που είναι προγραμματισμένη να ανέβει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης αύριο, και ήθελα να σας το πω για να το γνωρίζετε, να μην φύγετε από τους δέκτες σας πολύ μακριά, γιατί στο δεύτερο μέρος θα συνομιλήσουμε με την Κορίνα Βουγιούκα. Θα ξεκινήσουμε με Βιβάλντι σήμερα, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε με το, πάντα με προκλασική μουσική. Ξεκινάμε το κοντσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα, έργο RV230 του Αντώνιο Βιβάλντι. Η σολίστη είναι η διάσημη βιολονίστρια βιολιού μπαρόκ, η Rachel Podger, Βρετανίδα, που την αποκαλούν και βασίλισσα του βιολιού μπαρόκ. Πολλά μέσα. Είναι η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το 2015 το βραβείο Bach της Βασιλικής Ακαδημίας Μουσικής, και αυτή λοιπόν θα μας ερμηνεύσει αυτό το μέρος που θα ακούσουμε από το κοντσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα του Αντώνιο Βιβάλντι.

Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με Βιβάλντι σήμερα και αφού ευχαριστήσω θερμά τον φίλο Δημήτρη που μου έστειλε μια πολύ όμορφη η κάρτα εδώ ευχετήρια για καλημέρα και ένα υπέροχο φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη και αφού ευχαριστήσω επίσης τον Λεωνίδα ο οποίος με καλημερίζει και μου εύχεται καλό μήνα Λεωνίδα. Με καλωσορίζει επίσης ξανά στο κόκκινο και σου στέλνω πολλούς χαιρετισμούς στην Άνω Κυψέλη, Λεωνίδα. Λοιπόν, από την εποχή του Μπαρόκ να περάσουμε αρκετούς αιώνες μπροστά και να φτάσουμε στο σήμερα κυρίες και κύριοι, διότι σήμερα που είναι 3 Οκτωβρίου του 2026 είναι η μέρα που στα 1936 στη Νέα Υόρκη, την αγαπημένη μου πόλη, γεννήθηκε μία από τις κεντρικές μορφές της αμερικανικής μουσικής του 20ου αιώνα και του 21ου προφανώς και ίσως ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του μινιμαλισμού, ο Steve Reich. Έχει γενέθλια σήμερα και αφού γεννήθηκε το 1936 γίνεται 90 ετών και θέλουμε να του ευχηθούμε να ζήσει άλλα τόσα και να χαρίσει άλλα τόσα στην ανθρωπότητα. Ο Steve Reich, να πούμε έτσι δύο λόγια, ο οποίος μεγάλωσε σε δύο πόλεις διότι οι γονείς του είχαν χωρίσει από τότε που ήταν πολύ μικρός, μεγάλωσε και στη Νέα Υόρκη αλλά και στην Καλιφόρνια, σπούδασε φιλοσοφία αρχικά στο Cornell University και αξίζει να τονίσουμε αυτό, να το τονίσουμε, καθώς η φιλοσοφική παιδεία του Steve Reich δεν ήταν απλώς μια παράλληλη δραστηριότητα στη ζωή του, ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Reich σκέφτεται, μιλάμε σε παρόντα χρόνο βέβαια γιατί ζει ο άνθρωπος, σκέφτεται τη μουσική ως διαδικασία, συνδέεται στενά με την αναλυτική και συστηματική σκέψη. Λοιπόν, εμείς θα τον θυμηθούμε σήμερα ακούγοντας από το τριπλό κονσέρτο έργο του. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος από το μουσικό σύνολο Mivos Quartet, ένα σύνολο το οποίο είναι συγκλονιστικό με πολλές έννοιες και το οποίο ιδρύθηκε το 2008 στη Νέα Υόρκη και η ηχογράφηση είναι του 2023.

Να συνεχίσω να πω δύο λόγια ακόμα για τον Στίβ Ράιχ, καθώς τον αγαπούμε πάρα πολύ. Ότι στη δεκαετία του 60, το 1960, ο Ράιχ πειραματίστηκε με μαγνητοφωνημένες φωνές και ηλεκτρονική επεξεργασία. Έργα του όπως το It's Gonna Rain και το Come Out, έργο του 1966, βασίζονται σε ηχογραφημένο λόγο που επαναλαμβάνεται και σταδιακά μετατοπίζεται χρονικά. Από εκεί προέκυψε μία από τις χαρακτηριστικότερες τεχνικές του, το phasing, όπως λέγεται. Δύο όμοιες επαναλαμβανόμενες μουσικές φράσεις αρχίζουν συγχρονισμένες και στη συνέχεια η μία μετακινείται ελάχιστα σε σχέση με την άλλη. Από αυτή την μικροσκοπική μετατόπιση δημιουργούνται συνεχώς νέα ρυθμικά και ηχητικά μοτίβα. Τέλος, ο Στίβ Ράιχ είναι πραγματικά μία συναρπαστική περίπτωση συνθέτη, ιδίως επειδή πίσω από την φαινομενικά απλή επανάληψη κρύβεται ένας ολόκληρος κόσμος ρυθμικών και ηχητικών μεταμορφώσεων, πράγμα το οποίο και ο Λάζαρος Καραγιάννης μου επιβεβαιώνει, που τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με Edward Elgar, χωρίς να υπάρχει κάποια συγκυρία χρονολογική, έτσι απλά επειδή μας αρέσει. Θα ακούσουμε το ρομάνς για βιολί και πιάνο σε μη ελάσσονα, έργο 1. Σάιμον Λάμσμα στο βιολί, γεννημένος το 1985 στην Ολλανδία, νέος άνθρωπος. Γιούρι Μιούρα στο πιάνο. Και αυτή είναι μια Ιαπωνέζα πιανίστα και ηθοποιός που γεννήθηκε και αυτή στη δεκαετία του 80, το 81, στο Τόκιο. Και χωρίς να καθυστερήσουμε περαιτέρω, περνάμε για την ακρόαση.

Λοιπόν, βλέπω το ρολόι, κυρίες και κύριοι, και είναι και 25. Λοιπόν, μία άλλη φορά θα σας πω μερικά πράγματα που ήθελα να πω, που έχουν και πλάκα για τον Έλγκαρ, αλλά δεν θα προλάβουμε, καθώς πλησιάζουμε προς το ημίωρο. Φίλιπ Γκλάς θα ακούσουμε τώρα από την όπερα Ακνάτεν, το μέρος Window of Appearances, με συντελεστάς τον Πολ Έσχουντ, κόντρατενόρος, την Αντζέλικα Σουόρτς, άλτο σοπράνο, και το μαέστρο Ντένις Ράσελ να διευθύνει την κρατική ορχήστρα και την χοροδία της Βίρτεμβέργης.

0: το κόκκινο.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: .5 και 5 στο κόκκινο.
2: Για τον πολεμιστή και το ψέμα όπλο είναι και από τα γερότερα

Μα τότε κάποιον άκουσα που σέβριζε και ήταν εκείνος που έπιασε τον τόπο της μητέρας μου στο σπίτι του πατέρα μου, τον τόπο που έπρεπε να μένει πάντα αδιανός. Και τότε μέσα μου άναψε να ξύγει μια δύναμη που δεν βρίσκω λόγια να την πω. Και έριξα γοργά γοργά μέσα στο λάκκο που ανοίχτηκε ανάμεσα από εμέ και από το σπίτι μου έγνοιες, πόνους, χρέη, ντροπές, όλα τα μισά και τα στριμμένα. Και ένιωσα φτερά να μου φυτρώνουν και να μ' ανεβάζουν, και από τα ύψη μου τον κήρυξα τον έρωτά μου. Και έτσι πια τίποτε δεν έχω να κρύψω και από τίποτε δεν έχω να δεθώ. Και έτσι ξαναγύρισα στον ήλιο, κορμί πια και ψυχή. Το καινούριο μου το σπίτι είναι από αέρα και είμαι όπως ζούσα πάντα με τη ζωή μου, από παιδάκι τρισελεύθερα τώρα. Έξω από τους τοίχους, τους φράχτες, στα κρογιάλια, στα ερημονήσια, στην απλωσιά των κάμπων και στα πλατώματα και στις κορφές κύρθα. Για να σ' ανταμώσω με τα θρεμμένα μου φτερά. Και εδώ είναι το τέλος μου. Δεν έχω τίποτα μέσα στο νου μου, μέσα στην καρδιά μου, στον κόσμο το κορμί. Μόνο εσένα έχω.

0: Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι, όσες και όσοι συντονίζεστε τώρα με το σταθμό μας, ακούτε την εκπομπή Πρωινό Πρελούδιο από το Κόκκινο. Όπως είχαμε υποσχεθεί στο προήμιο αυτής της σημερινής εκπομπής, θα συνομιλήσουμε με μια πολύ αγαπητή κλασική κιθαρίστρια, την Κορίνα Βουγιούκα, με αφορμή μια παράσταση η οποία θα ανέβει αύριο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, που έχει τίτλο «Τρισεύγενη», που είναι μια ιστορία και ένα τραγούδισμα. Αυτός είναι ο τίτλος της παράστασης αυτής. Και επειδή η σύλληψη, η επιμέλεια του κειμένου, η κιθάρα που ακούγεται είναι της Κορίνας Βουγιούκα, σε μουσική του Τάσου Ρωσόπουλου, στις 8:30 αύριο θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Με αυτή την αφορμή λοιπόν έχουμε καλέσει τέτοια ώρα που είναι την κυρία Βουγιούκα για να συνομιλήσουμε. Καλημέρα, κυρία Βουγιούκα.
1: Καλημέρα σας.
0: Μας συγχωρείτε που σας ξυπνήσαμε τέτοια ώρα, μάλλον
1: από όχι, ότι... Όχι, δεν με ξυπνήσατε, πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Το ξέρω και μάλιστα είσαστε και καθοδόν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είμαστε καθοδόν, ναι.
0: Λοιπόν, να προσέχετε όμως τους δρόμους καθώς μιλάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ εγώ.
0: Να είστε καλά. Πρώτα απ' όλα, εξ όσων γνωρίζω, δεν είναι πρώτη φορά που παρουσιάζεται η Τρισεύγενη. Νομίζω και στο παρελθόν και πρόσφατα μάλιστα στην Κομωτινή.
1: Ναι, στην Κομωτινή, στο Μέγαρο εκεί. Η Τρισεύγενη ξεκίνησε από το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός πριν από 3 χρόνια. Mm-hmm. Και έκτοτε έχουν γίνει αρκετές παραστάσεις, μεταξύ των οποίων και στο Μέγαρο στη Θεσσαλονίκη, στην Κομωτινή, στην Μυτιλήνη ξανά και τα λοιπά, στη Σαμοθράκη φυσικά.
0: Στη Σαμοθράκη, την πρώτη φορά νομίζω Σαμοθράκη ήταν.
1: Όχι, πρώτη φορά ήταν με το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός.
0: Στη Λέσβο.
1: Στο Ιερό του Μέσου, στη Λέσβο, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο.
0: Ναι. Ξέρετε, επειδή θέλω να σας κάνω μια σημαντική ερώτηση, χθες το βράδυ κάθισα και άκουσα ξανά μια προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε κάνει στο Κόκκινο εδώ, με αφορμή τότε τη Μαρία Κάλλας, αν θυμόσαστε, άκουσα ότι κάποια στιγμή στην συνομιλία μας μας είχατε πει ότι ενώ είστε μουσικός, πρώτα βρίσκεται ένα κείμενο, και σήμερα και σίγουρα βρήκατε 2 κείμενα αυτή τη φορά. Και πάνω σε αυτά συλλάβατε το όλο αυτό εγχείρημα. Θα ήθελα να μας πείτε 2 λόγια πάνω σε αυτό. Δηλαδή πώς ξεκίνησε. Ξέρω ότι η Τρισεύγενη είναι έργο του Κωστή Παλαμά, το οποίο εγώ προσωπικά, όπως σας είπα και χθες το βράδυ συνομιλώντας στο τηλέφωνο, το αγνοώ, δεν το έχω διαβάσει. Και είναι και στην Ροφίλη του Γιώργου Χορτάτσι, έργο του 1595, και το άλλο είναι 1902, κάποιοι αιώνες μεσολάβησαν.
1: Τρεις αιώνες.
0: Και θα ήθελα, κυρία Βουγιούκα, έτσι να μας δώσετε μια εικόνα του πώς ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα. Δηλαδή, είπατε, ξέρω την Τρισεύγενη, ξέρω και την Ροφίλη και θέλω να κάνω κάτι με αυτό. Πώς έγινε?
1: Δεν έγινε έτσι. Νομίζω, όπως συμβαίνει σε όλους μας, όταν διαβάζουμε ένα κείμενο, αυτό μπορεί να μας στείλει για θελήματα μετά. Οπότε μας στέλνει, πάμε σε ένα άλλο κείμενο, μετά πάμε σε ένα άλλο βιβλίο, μετά πάμε σε έναν άλλο συγγραφέα. Το κάθε βιβλίο σου δίνει συστατικές επιστολές, πείτε το, για θελήματα μας στέλνει. Πάντως το ένα φέρνει το άλλο. Διαβάζοντας λοιπόν την Τρισεύγενη, η οποία, όπως και η Ροφίλη, είναι μια γυναίκα που διεκδίκησε τη δική της περπατησιά, και δυστυχώς λέμε ότι μετά από τόσα χρόνια και πάνω από έναν αιώνα, αυτό είναι κάτι επίκαιρο. Πολύ λυπάμαι που το λέμε αυτό, ότι κάτι τέτοιο παραμένει επίκαιρο. Ωστόσο, να πούμε ότι το να διεκδικήσεις το δικό σου τρόπο σκέψης και ζωής είναι επίκαιρο για όλους τους ανθρώπους πάντοτε, σε κάθε εποχή. Είναι το ζητούμενο. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο ίδιος ο Κωστής Παλαμάς, στο τέλος της εισαγωγής του στην Τρισεύγενη, μας στέλνει στην Ροφίλη. Γιατί λέει και δεν ξέρω τι με κάνει τώρα να θυμηθώ το έργο του Γεώργιου Χορτάτσι, την Εροφύλη.
0: Οι Εροφύλη
1: και οι Τρισέβγενοι έχουν κοινά ως γυναίκες. Ο Παλαμάς βέβαια το έγραψε σκεπτόμενος και την ίδια τη φόρμα του δράματος, έτσι όπως τη συνέλαβε. Αλλά οι δύο γυναίκες έχουν πολλά κοινά στην ιστορία τους, δηλαδή είναι η ύπαρξή τους δεν είναι εύκολη μέσα στον κοινωνικό περίγυρο. Η κάθε μια θέλει κάτι διαφορετικό και φυσικά πάντοτε όταν θέλουμε κάτι διαφορετικό το πρώτο σκαλί όπως και στον Πλάτωνα είναι ο έρωτας.
0: Πάντα.
1: Επομένως από εκεί ξεκινούμε.
0: Αν δεν κάνω λάθος, κάπου έχει πάρει το μάτι μου ότι οι Τρισέβγενοι του Παλαμά είναι βασισμένη σε πραγματική υπόθεση οικογενειακής αντιδικίας που είχε ακούσει όταν ήταν μικρός ο Παλαμάς. Ξέρετε αν είναι αλήθεια αυτό?
1: Να σας πω κάτι. Αυτό το ρωτούμε πάντοτε και το σκεφτόμαστε πάντοτε. Όταν διαβάζουμε κάτι θέλουμε να είναι αλήθεια. Αλλά τίποτα δεν είναι πιο αλήθεια από αυτό που έχουμε σκεφτεί και έχουμε φανταστεί εμείς, έτσι δεν είναι?
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Οπότε δεν πειράζει. Αυτό το έχω διαβάσει στον Μπόρχες. Που πάντοτε το ρωτούν όταν τελείωνε μια ιστορία του, το ρωτούσαν αυτό που λέτε είναι αλήθεια, έχει συμβεί, το πιστεύετε? Λέει ναι, τότε έχει συμβεί.
0: Ακριβώς, κάπου και στον William Butler Yeats θυμάμαι να έχει και ο ίδιος ο ποιητής, δηλαδή ο Ιρλανδός, να έχει πει κάτι παρόμοιο με τον Μπόρχες. Βέβαια, έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα, να μην παραλείψουμε, δεν ξέρω αν έχετε ολοκληρώσει αυτή τη σκέψη, κυρία Βουγιούκα, να μην σας δει.
1: Ναι, όχι.
0: Θα ήθελα έτσι να πούμε δύο λόγια για τους συντελεστές της αυτής της παράστασης. Πρώτα απ' όλα ο Τάσος Ρωσόπουλος είχε γράψει τη μουσική. Εσείς ερμηνεύετε το κείμενο στην κιθάρα. Και έχουμε, θέλετε να πείτε εσείς ή να πω εγώ, η Αναστασία Χατζάρα.
1: Η Αναστασία Χατζάρα είναι η Τρισέβγενη. Η Μάιρα Μιλωνιδάκη είναι η Εροφύλη. Η Εροφύλη δεν παταστηγεί, η Εροφύλη τραγουδά. Η Αναστασία είναι ηθοποιός και αφηγείται σπαράγματα από την ιστορία της Τρισέβγενης, γιατί δεν βλέπουμε όλες τις ιστορίες. Είναι αφαιρετικά δοσμένες. Και ο Χάρης Καρύδης Μαρονίτης έχει αναλάβει τους αντρικούς ρόλους. Ο Σπύρος Γκυγκόντης παίζει βιολί.
0: Τι, ακούσαμε ένα μέρος, ένα κομμάτι όταν σας παίρναμε τηλέφωνο με την
1: Αναστασία Χατζάρα. Ναι, είναι από ζωντανή ηχογράφηση αυτό που ακούσαμε.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, στις 8:30 αύριο το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να είμαι εκεί, θα χάσω κάτι, το ξέρω αυτό. Θέλω να επίσης, αν έχετε χρόνο, ξέρω ότι πρέπει, είσαστε καθοδόν προς το αεροδρόμιο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προσέχετε στο δρόμο όμως καθώς μιλάμε. Εσείς, κυρία Βουγιούκα, είσαστε και καθηγήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έχετε σπουδάσει στο εξωτερικό, στην Κολονία, στην Ελβετία και έχετε παίξει σχεδόν παντού, έχετε συμπράξει με ορχήστρες μουσικής δωματίου, συμφωνικές ορχήστρες κτλ. Στο εξωτερικό. Και επειδή εμείς εδώ οι φτωχοί Έλληνες που ζούμε στη χώρα αυτή έχουμε κάποιες ανησυχίες, ειδικά σε σχέση με την κιθάρα, υπάρχουν κάποια μουσικά όργανα τα οποία εγώ τουλάχιστον τα βλέπω με κάποια συμπόνια σαν είναι τα μικρά μου παιδιά, ας πούμε, και όχι τα μεγάλα που έχουν ήδη φτάσει να κάνουν μια καριέρα, αλλά τα μικρά παιδιά που πασχίζουν. Η κιθάρα είναι ένα από αυτά τα μουσικά instruments. Και την προηγούμενη φορά είχαμε επίσης μιλήσει για την κιθάρα, αλλά σε επίπεδο τώρα, για να μην πολυλογώ εγώ, σε επίπεδο διδασκαλίας, ζήτησης και προσφοράς, Πώς βλέπετε την κιθάρα να βιώνει, ας πούμε, την ζωή της, τον βίο της στη χώρα μας? Υπάρχει, ας πούμε, μεγάλο ενδιαφέρον, για παράδειγμα, εκτός το πανεπιστήμιο, στα οδεία, υπάρχει μεγάλη ζήτηση από παιδιά, από γονείς να μάθουν κιθάρα κλπ.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν υπάρχει ζήτηση. Υπάρχει ζήτηση για τα παιδιά.
0: Σας ακούμε λίγο, δεν σας ακούμε πολύ καλά, γιατί κάτι φυσάει εκεί πέρα.
1: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Ναι, τώρα καλύτερα.
1: Ωραία. Mm-hmm. Λέω, υπάρχει ζήτηση και τα παιδιά πηγαίνουν στα οδεία. Το πρόβλημα είναι πώς αντιμετωπίζουν την εκμάθηση του οργάνου, mm-hmm. Το οποίο σχετίζεται και με το πώς αντιμετωπίζεται η γνώση γενικότερα. Mm-hmm. Πιο πολύ κοιτούμε μια μοντέρνα λέξη, μια πιστοποίηση, να περάσουμε την τάξη, χωρίς βέβαια να έχουμε διαβάσει. Το όργανο είναι κάτι που θέλει η καθημερινή ενασχόληση, mm-hmm. Που δεν γίνεται δηλαδή να διαβάζουμε μια φορά που πηγαίνουμε στο οδείο, δεν είναι σαν να πηγαίνουμε ζωγραφική ή μπάσκετ. Mm-hmm. Και αυτό δεν δείχνουν τα παιδιά να είναι διατεθειμένα να το κάνουν.
0: Πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτό? Δηλαδή, είναι γενικότερα η εποχή και οι ανάγκες, ας πούμε, της εποχής που ζούμε τώρα, που αποτρέπουν κάπως όχι μόνο τα παιδιά αλλά και τους μεγάλους να αφιερωθούν και να συγκεντρώνονται πάνω σε αυτό που κάνουν, επειδή η πληροφορία, ας πούμε, παίρνει και δίνει σε κλάσματα του δευτερολέπτου?
1: Ναι, σίγουρα. Mm-hmm. Και σίγουρα, βέβαια, έχουμε μπερδέψει τη γνώση με την πληροφορία, που είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Mm-hmm. Ναι, δεν έχουν συγκέντρωση, δεν τους ενδιαφέρει να κάνουν κόπο για κάτι, mm-hmm. δεν τους ενδιαφέρει οτιδήποτε χρειάζεται να το κάνεις ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, mm-hmm. μέχρι να τα καταφέρεις. Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Φαντάζομαι πάντως ότι πάντοτε υπάρχουν, ότι πάντοτε ίσχυε σε κάποιο βαθμό το ίδιο πράγμα σε όλες τις εποχές, και ότι και σήμερα πάντοτε υπάρχουν οι λαμπρές εξαιρέσεις με παιδιά. Εγώ ξέρω 2-3 παιδιά, ας πούμε, που αγαπάνε πολύ τα όργανα που μαθαίνουν, και το δικό μου παιδί δεν είναι ένα από αυτά τα 2-3, αλλά που είναι αφιερωμένα άλλα παιδιά και διαβάζουν πολύ και μελετούν και δεν τους πειράζει που επαναλαμβάνουν την μελέτη. Με ακούτε ακόμα? Μας ακούτε?
1: Ναι,
0: ακόμα.
1: Σας ακούω.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, κυρία Βουγιούκα, διότι έχετε και σε λίγο πτήση.
1: Ναι.
0: Ακούμε για ένα μπιπ επαναλαμβανόμενο.
1: Μια παρατήρηση.
0: Παρακαλώ, ναι, όσο θέλετε. Εμείς δεν θέλουμε να σας
1: κάνουμε. Είπατε πριν, εμείς οι φτωχοί Έλληνες. Mm-hmm. Δεν είμαστε φτωχοί. Φτωχός είναι όποιος δεν αγαπά τη γνώση. Mm-hmm. Και στη χώρα αυτή δεν έχουμε το δικαίωμα να λέμε ότι είμαστε φτωχοί, νομίζω.
0: Ναι. Έχετε δίκιο.
1: Αγαπάτε τις ομορφιές σαν τα εικονίσματα, μας λέει ο Παλαμάς, λοιπόν. Θα κλείσουμε με αυτή τη φράση.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά και ωραία. Λοιπόν, να επαναλάβω έτσι εντάχει ότι το «Μια ιστορία και ένα τραγούδισμα», που είναι ο τίτλος της Τρισεύγενης, που θα παρουσιαστεί αύριο στις 8.30 Κυριακή στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, είναι η σύλληψη
1: στην αίθουσα Αριάδη. Ωραία.
0: Καλό κάνετε και συμπληρώσατε αυτό. Και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να έχουμε εντυπώσεις μετά από το γεγονός, κυρία Βουγιούκα.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ για την όμορφη συζήτηση.
0: Και εμείς, και ευχόμαστε καλό ταξίδι και να περάσετε πολύ όμορφα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, με την κυρία Βουγιούκα, την Κορίνα, μιλήσαμε, κυρίες και κύριοι, για την Τρισεύγενη. Μην επαναλαμβάνω ξανά. Εμείς δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε. Εντάξει, έχουμε χρόνο. Θα περάσουμε να ακούσουμε τώρα, νομίζω ότι στον πολύ αγαπητό Λάζαρο Καραγιάννη, ο οποίος αυτό το lip singing που λέμε, μου είπε ότι του είχα ζητήσει να βάλουμε να ακούσουμε Bach στη συνέχεια μετά τη συνέντευξη, από το κονσέρτο για δύο τσέμπαλα σε ντό ελάσσονα, έργο BWV 1060 του Johann Sebastian Bach, Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος σε μεταγραφή όμως για βιολί και όμποε, παρακαλώ. Από δύο τσέμπαλα πάμε σε βιολί και όμποε. Με σολίστ την Χίλαρι Χάν και στο βιολί βέβαια και τον Άλαν Βόγγελ στο όμποε, ο οποίος είναι και διευθυντής ορχήστρας, ο Άλαν Βόγγελ, και αγαπάει με πάθος το όργανο αυτό, το όμποε, και την ορχήστρα μουσικής δωματίου του Λος Άντζελες, όπου ζει ο Άλαν Βόγγελ, και αυτή η... Με συγχωρείτε, έκανα ένα μικρό λάθος. Δεν διευθύνει, παίζει μόνο ο Άλαν Βόγγελ, και διευθύνει ο Τζέφρι Καχάιν, ο οποίος έχει γεννηθεί ένα χρόνο μετά από μένα, το 1956 δηλαδή, στο Λος Άντζελες. Η ηχογράφηση, η παρούσα, είναι του 2003 από την Deutsche Grammophon.

Λοιπόν, προλαβαίνουμε ίσα-ίσα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε το τρίτο μέρος από το σεξτέτο έγχορδα αριθμός 1 σε C δίεση, έργο 18 του Johannes Brahms. Θα ακούσουμε το σκέτζο Allegro Molto με σολίστων και Χούντι Μενουχίν βέβαια και Robert Masters και Cecil Aronovich σε μια ηχογράφηση του 1964, αφού ευχαριστήσω θερμά το Λάζαρο Καραγιάννη για τη ρύθμιση του ήχου και εσάς, κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως λέγεται για αύριο το πρωί στις 7. Καλημέρα, να έχετε ένα πανέμορφο Σάββατο.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Το τρίτο Athens Dramatic Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίη μουσική, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του ρεμπέτικου. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Βατζιά. Έντονα καιρικά φαινόμενα και σήμερα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που φτάνουν κατά τόπους στα 9 μποφόρ. Εν τω μεταξύ, σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, όπου συνεχίζονται τα προβλήματα λόγω βροχοπτώσεων και η κακοκαιρία αναμένεται να ενταθεί. 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική, καθώς το αυτοκίνητό τους είχε ακινητοποιηθεί λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων στην περιοχή Φέρμα στην Ιεράπετρα. Μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων εστάλει στους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή του Μηλοποτάμου, στο Ρέθινο, που παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση στα Ζωνιανά, καθώς χύμαρος υπερχείλισε και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ τα νερά έχουν εισβάλει ακόμη και σε σπίτια. Η ισχυρή καταιγίδα επηρέασε και το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου τουλάχιστον 10 πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν και εκτράπηκαν προς Αθήνα, Χανιά, Ρόδο και τον Μποντρούμ στην Τουρκία. Σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από αργά τη νύχτα. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε και για τα Δωδεκάνησα για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα το μεσημέρι έως και αύριο Κυριακή. Παράλληλα, τοπικά πολύ θυελλώδη σε βορειοανατολική άνεμη εντάσεις 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα το απόγευμα. Σοβαρό τροχαίο το βράδυ στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, λίγο πριν την είσοδο στην πόλη της Κορίνθου. Συγκρούστηκαν με σφοδρότητα 2 γεωταχή αυτοκίνητα με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 2 ατόμων, τα οποία απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική. Το ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε 3 κολόνες φωτισμού, τις οποίες έριξε και ακινητοποιήθηκε σε 1/4. Ποινική δίωξη για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας ασκήθηκε σε βάρος του 33χρονου που μαχαίρωσε.

0: Σε άγρια την πρώην σύντροφό του και το φίλο της στο Λαύριο. Σοβαρά τραυματισμένοι νοσηλεύονται η γυναίκα και ο άντρας που δέχτηκαν την επίθεση. Η γυναίκα είχε καταγγείλει 5 φορές στο παρελθόν τον πρώην σύντροφό της. Την τελευταία συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όμως αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Το περιβόητο panic button δεν αρκεί για την προστασία των γυναικών, μιας και το είχε η γυναίκα στο Λαύριο. Δεν πρέπει να περιμένουμε την επόμενη γυναικοκτονία. Υπάρχουν τα θεσμικά εργαλεία που η κυβέρνηση αγνοεί, σχολίασε η Ρένα Δούρου. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με τα στοιχεία μετά από σχετικό έλεγχο της Ελληνικής Εταιρείας Διανομής Αερίων. Τραγικό περιστατικό. Χθες το απόγευμα στη Ρόδο, στην Νότια Ρόδο, που μία 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Ροδιακή, η γυναίκα κατέληξε επιτόπου. Έρευνα για τις δραστηριότητες της πρέσβυρας στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ζητούν οι δημοκρατικοί στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, η οποία με σειρά δημοσιευμάτων αποκαλύπτει ότι Kimberly Guilfoyle υπενήχθηκε παρέμβαση στη Ρουμανία και απείλησε με ανάλογη στάση και την Ελλάδα. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, κορυφαίοι δημοκρατικοί στις Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων ζήτησαν από το State Department να εξετάσει την συμπεριφορά της Αμερικανίδας πρέσβυρας, ενώ εξέφρασαν ανησυχίες προς τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αναφερόμενοι σε ακατάλληλη χρήση της επίσημης θέσης από την Guilfoyle. Και ερωτήματα βεβαίως για την απομάκρυνση από τη θέση της. Ο Μάρκο Ρούμπιο επισκέπτεται τη χώρα μας την ερχόμενη Τρίτη. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της χώρας μας, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή. Επιλέγει η κυρία Guilfoyle δικούς της επιχειρηματίες έναντι άλλων, έχει τον πρώτο λόγο στην ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια της πατρίδας μας, αφού διαφημίζει το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Τα ερωτήματα θέτει η Ρένα Δούρου προς την κυβέρνηση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη και τον Greece Race for the Cure ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Σήμερα οι ρυθμίσεις στο Κολωνάκι θα ισχύσουν από τις 6 το πρωί έως λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Στη διεθνή επικαιρότητα, έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν οι χώρες της G7 τους επόμενους 4 μήνες σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Μέσα στις επόμενες 20 μέρες αναμένεται να διατεθούν στην αγορά σημαντικές ποσότητες. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε μεταξύ άλλων ότι τα κράτη-μέλη της G7 συμφώνησαν να εργαστούν για τη μείωση των περιθωρίων κέρδους των δηληστηρίων και για τη μείωση του κόστους μεταφοράς που έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω του αποκλεισμού του στενού του Ορμούζ. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 90-67 της Μακάβη Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ και έφτασε τις 3 νίκες στην Ευρωλίγκα.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος ο καιρός σήμερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα, στο Αιγαίο πολύ ισχυρή βορειοανατολική άνεμη από 8 έως 9 μποφόρ, στην Αττική νεφώσεις με ασθένειες βροχές, βοριάδες έως και 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος γενικά ο καιρός, η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 8, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Το μικρόφωνο τώρα στο Διονύση Ελευθεράτο.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Μας είπαν να τα πετάξουμε, δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Guilfoyle και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε 2 επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ, επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πλάντζας. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: Καλημέρα, καλό Σάββατο να έχουμε, καλό Σαββατοκύριακο κατ' επέκταση και από Δευτέρα μια καλή εβδομάδα, όλα αυτά βεβαίως στο μέτρο του δυνατού, διότι στις εποχές που διανύουμε καλό είναι να έχουμε απαιτήσεις για το πόσο καλά μπορούν να είναι τα πράγματα δίπλα μας και γύρω μας και να μεριμνούμε γι' αυτό και να κάνουμε ό,τι μπορούμε γι' αυτό, αλλά καλό να είναι να έχουμε και μια επίγνωση της κατάστασης. Λοιπόν, Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Παρέα με αυτή τη σύνθεση θα πάμε μέχρι τις 10. Τα της πολιτικής επικαιρότητας λίγο πολύ θα τα σχολιάσουμε, θα βρούμε αφορμές αργότερα, λίγο αργότερα, όταν διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, για την ακρίβεια τα κεντρικά θέματα των σημερινών σαββατιάτικων εφημερίδων. Τις έχω εδώ ζεστές μπροστά μου, αλλά εισαγωγικά θα ήθελα να σκεφτούμε λίγο αυτό που γίνεται στη Γαλλία, δηλαδή τις πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις των Γάλλων μαθητών, έτσι για να επιβεβαιωθεί για πολλωστή φορά πως η γαλλική κοινωνία επιδεικνύει μια ιδιαίτερη ζωντάνια εκ παραδόσεως. Το πνεύμα της Γαλλικής Επανάστασης, το πνεύμα του Μάη του 68. Και μην αρχίσουμε τώρα τη συζήτηση, ναι, αλλά είναι πολύ πιθανό να βγει η Λεπέν πρόεδρος. Είναι πολύ πιθανό να βγει η Λεπέν πρόεδρος, αυτή είναι αλήθεια. Αλλά τα χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας είναι αυτά που είναι. Και ακόμη και αν βγει η Λεπέν πρόεδρος στην Γαλλία, είμαι βέβαιος ότι θα υπάρχει μια ζωντανή αριστερά που θα την προσωπεύει ένα πολύ σημαντικό τμήμα της κοινωνίας και ένα πάρα πολύ σημαντικό της γαλλικής νεολαίας, έτσι. Η ανυπόταχτη Γαλλία, ως γνωστόν, έχει πολύ μεγάλη απήχηση στη νέα γενιά και αυτό είναι ελπιδοφόρο στους όχι και πολύ καλούς καιρούς που εν γέννη ζούμε. Προσωπικά θυμάμαι τις κινητοποιήσεις των μαθητών, των Γάλλων μαθητών, ακριβώς πριν από 40 χρόνια εναντίον του νομοσχεδίου Ντεβακέ. Ντεβακέ ήταν ο υπουργός παιδείας της κυβέρνησης Μιτεράν. Το νομοσχέδιο που κατέβασε, που είχε εκπονήσει, είχε θεωρηθεί ως νομοσχέδιο της παιδείας του χρήματος ή νομοσχέδιο της Coca-Cola. Και οι παλιότεροι και οι παλιότερες, δηλαδή όσοι έχουμε την απαιτούμενη ως προς αυτό ηλικία, μπορούμε δηλαδή να θυμόμαστε τι είχε γίνει τότε. Θυμόμαστε απίστευτα μαζικές κινητοποιήσεις και επίμονες κινητοποιήσεις των Γάλλων μαθητών. Εκείνο το νομοσχέδιο έχει αποσυρθεί, παραιτήθηκε και ο Ντεβακέ, και θυμάμαι πως επειδή ήταν 1986 γινόταν μια συζήτηση αν αυτό θύμιζε τον Μάη του 1968. Υπήρχε και ένας αναριθμητισμός, 68, αν αποδογυρίσεις τους αριθμούς έχουμε το 86. Αλλά βεβαίως οι συζητήσεις εκείνες απέληγαν σε ένα συμπέρασμα σωστό, ότι ενώ ο γαλλικός Μάης είχε πολύ έντονα τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά, οι μαθητικές κινητοποιήσεις του τέλους του 1986, αθαρό Δεκέμβρης ήταν, ή Δεκέμβριο είχαν αρχίσει, μάλλον αρχές Δεκεμβρίου, είχαν πολύ έντονο το κοινωνικό στοιχείο. Δηλαδή δεν ήταν αυτό που σφράγιζε τις κινητοποιήσεις του 1986 η απροθυμία της γαλλικής νεολαίας να ενσωματωθεί στο σύστημα, να γίνει ένα με τα λευκά κολάρα, και η θέλησή της να διακηρύξει πως η φαντασία πρέπει να ανέλθει στην εξουσία. Ήταν πλέον τα κοινωνικά διέξοδα μιας γενιάς έτσι όπως βίωνε την εποχή του νεοφιλελευθερισμού πλέον. Η δεκαετία του 80 διεθνώς ήταν η εποχή κυρίως του ριγκανισμού, του θατσερισμού, όλοι το θυμόμαστε αυτό. Αυτά έτσι εισαγωγικά, είπαμε για τα περαιτέρω και τα εγχώρια, θα βρούμε αφορμές από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, τι θα μιλήσουμε και με ποιους σήμερα. Λίγο μετά, ή μάλλον αμέσως μετά, ένα τραγουδάκι θα μεσολαβήσει, αμέσως μετά από το Δελτίο Ειδήσεων των 9, που και αυτό θα το ακούσουμε από την Τίνα Μπατζιά, θα συζητήσουμε με τον Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, μέλος πρωτοβουλίας κατοίκων Κυψέλης, για αυτό το απίστευτο και όμως αληθινό φαινόμενο του να βιώνουν οι άνθρωποι συμπτώματα σεισμού χωρίς την περιοχή της Κυψέλης να έχει γίνει σεισμός. Και ενώ προφανώς τα 35, διότι τόσα είναι, κτίρια που έχουν υποστεί ρογμές και καθυζήσεις, επειδή έγιναν μεγάλες, προφανώς μεγάλες ήταν αστοχίες, στην διεκπεραίωση του έργου επέκτασης του μετρό στην περιοχή. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Σήμερα οι κάτοικοι το απόγευμα, θα μας τα πει και ο κύριος Κουτρουλάρης, έχουν προγραμματίσει μια συγκέντρωση και πορεία στην Κυψέλη. Και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, δηλαδή λίγο μετά τις 9.30, θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Πέτρο Παπακοσταντίνου, δημοσιογράφος στην Καθημερινή και εξαιρετικά έμπειρο στα διεθνή, κυρίως για τη Μέση Ανατολή. Βεβαίως έχουμε και αυτή την υπόθεση, την περίεργη υπόθεση του αεροπλάνου, της αεροπειρατείας, που ήταν απόπειρα αεροπειρατείας, ήταν απόπειρα να ρίξουν το αεροπλάνο κάπου. Δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι ξέρουμε, γιατί σε αυτά τα θέματα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μιλάμε πάντα επί τη βάση των στοιχείων που αναδεικνύονται από τα ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε στο σαν σήμερα, να θυμηθούμε γεγονότα που διαδραματίστηκαν μια κάποια 3η Οκτωβρίου. Θα το κάνουμε υποβοηθούμενοι ως συνήθως από το ηλεκτρονικό σας σήμερα και τη Wikipedia, κυρίως, όχι μόνο. Σήμερα είχαμε δύο πρεμιέρες. Σαν σήμερα το 1866 θεμελιώθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Πρεμιέρα με την έννοια ότι κάτι άρχισε, εν πάση περιπτώσει, στην προκειμένη περίπτωση κάτι εγγενιάστηκε και κάτι θεμελιώθηκε μάλλον. Κάτι ανάλογο έχουμε και την 3η Οκτωβρίου του 1926, όταν άνοιξε τις πύλες της για πρώτη φορά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι. Λοιπόν, 1866 σαν σήμερα η θεμελίωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών και σαν σήμερα 1926 τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, να το πω εκθέσεως καθαρευουσιάνικα. Εδώ όμως θα σταθώ λίγο στο επόμενο, στην 3η Οκτωβρίου του 1954, γιατί μιλούν οι νοσταλγικές διαθέσεις και οι παιδικές, παύλα εφηβικές μάλλον, αναμνήσεις. Σαν σήμερα λοιπόν κυκλοφόρησε στην Ιταλία το πρώτο τεύχος ενός περιοδικού, ενός κόμικ, που για τη δική μου γενιά έλεγε πολλά, το Black. Δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, αν σας άρεσε. Οι δημιουργοί του ήταν ο Τζον Σινκέτο, ο Ντάριο Γκουτσόν και ο Πίτερ Σαρτόρι. Ποιος ήταν ο Μπλεκ? Ένας ξανθός γίγαντας, κυνηγός στο επάγγελμα, την εποχή της επανάστασης των Αμερικανών εναντίον της Βρετανικής αποικιοκρατίας. Έτσι. Έπαιρνε μέρος στον πόλεμο της Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας μαζί με δύο φίλους, αχώριστους φίλους, τον ευστραφή καθηγητή Μυστήριο, δεν ξέρω αν το θυμάστε, με το μουστακάκι, που ήταν ο καθηγητής Μυστήριος. Παντογνώστης, ήξερε μαθηματικά, αστρονομία, ζωολογία, φυτολογία, νομική. Κανείς δεν ήξερε ακριβώς τι καθηγητής κυρίως ήταν, αλλά ήταν παντογνώστης στην κυριολεξία. Το κατά βάση τι ήταν, ουδείς το γνώριζε. Και εκτός από τον συμπαθέστατο και σοφό καθηγητή Μυστήριο, είχε και έναν άλλο πολύ καλό φίλο, ο Μπλεκ. Το τρίτο μέρος της τριπλέτας ήταν ο Ρόντι, ένας πιτσιρίκος. Αυτά λοιπόν, δεν ξέρω, με ενημερώνετε αν διαβάζατε κι εσείς Black, όπως και εγώ. Δεν τα πήγαινα καλά ούτε με το Ζαγκόρ ούτε με τη Μάσκα. Με το μικρό καουμπόι τα πήγαινα καλά, και το μικρό Σερίφ και με τον Black. Αφήνουμε λοιπόν τις παιδικές μας αναμνήσεις για να πάμε στη συνέχεια του σαν σήμερα. Σαν σήμερα, 3 Οκτωβρίου το 1966, άρχισε στο Κακουργοδικείο Θεσσαλονίκης η δίκη για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Και σαν σήμερα το 1990 η Ανατολική Γερμανία έγινε μέρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Σήμερα είναι γιορτή, ομοσπονδιακή γιορτή στην Γερμανία, η γιορτή της ενοποίησης, βεβαίως για πολλούς, πάρα πολλούς και πολίτες, αλλά και αναλυτές. Περισσότερο θύμιζε προσάρτηση αυτό που έγινε το 1990 και λιγότερο κάτι άλλο. Και, εν πάση περιπτώσει όμως, δεν θα το συζητήσουμε τώρα αυτό. Πάμε σε διάσημους που γεννήθηκαν σαν σήμερα. Θα σταθούμε σε έναν άνθρωπο των γραμμάτων και σε τρεις αθλητές. Ο άνθρωπος των γραμμάτων ήταν ο Λουί Αραγκόν, που γεννήθηκε 3η Οκτωβρίου του 1897 και μας άφησε χρόνους το 1982. Ο Λουί Αραγκόν, Γάλλος ποιητής, μυθιστοριογράφος, δημοσιογράφος, για πολλά χρόνια μέλος του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, από τους πρωτεργάτες του Νταταϊσμού και του υπερεαλισμού λίγο αργότερα μαζί με τον Αντρέ Μπρετόν. Αυτά σε ό,τι αφορά τον Λουί Αραγκόν και πάμε τώρα ως αθλητές. Σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ένας από τους καλύτερους άλτες του τριπλούν, καλύτερους όλων των εποχών θα λέγει κανείς, ο Βίκτορ Σανέγεφ, σοβιετικός. Πραγματικά ήταν από τους κορυφαίους στην ιστορία του αγωνίσματος. Κέρδισε 4 Ολυμπιακά μετάλλια, εκ των οποίων τα 3 ήταν χρυσά. Δηλαδή κέρδισε χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1968 που έγιναν στο Μεξικό, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972 που έγιναν στο Μόναχο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1976 που έγιναν στο Μόντρεαλ. Και κέρδισε αργυρό μετάλλιο ο Αθεόφοβος, δηλαδή πήρε τη δεύτερη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στη Μόσχα το 1980, όταν πλέον ήταν 35 ετών. Και έχω την πεποίθηση πως εκείνη την εποχή οι αθλητές, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, θεωρούνταν γέροι σε μικρότερη ηλικία από όσο χρειάζεται να φτάσει κανείς για να θεωρηθεί σήμερα γέρος. Έτσι. Στα 35 του λοιπόν πήρε σε Ολυμπιακούς Αγώνες αργυρό μετάλλιο. Χρόνια πολλά στον Νίκο Κωστένογλου, ο Βίκτορ Σανέγεφ, να το πω και αυτό, δεν είναι ανάμεσά μας, αρχές Ιανουαρίου του 2022. Μας άφησε χρόνους. Χρόνια πολλά στον Νίκο Κωστένογλου. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1972, πρώην ποδοσφαιριστής, πολύ καλός αμυντικός μέσος, κατόπιν προπονητής. Ως ποδοσφαιριστής αγωνίθηκε στην Ξάνθη και κατόπιν στην ΑΕΚ, στην οποία αγαπήθηκε ιδιαίτερα, από τους οπαδούς δηλαδή της ΑΕΚ αγαπήθηκε ιδιαίτερα. Στην ΑΕΚ αγωνίστηκε για 11 χρόνια γεμάτα, από το 1994 μέχρι το 2005. Και τέλος, να πάμε στον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, τον Σουηδό ποδοσφαιριστή από τους καλύτερους ever κεντρικούς επιθετικούς και από τους καλύτερους βεβαίως της γενιάς του, αυτό δεν το συζητάμε, κυρίως από τους καλύτερους της γενιάς του, παιδί γονέων από τα Βαλκάνια, αν και γεννήθηκε στο Μάλμε, γι' αυτό πήρε τη σουηδική υπηκότητα ο Ιμπραήμοβιτς. Ο πατέρας του ήταν από τη Βοσνία, η μητέρα του από την Κροατία. Τώρα, αν θυμηθούμε σε ποιες ομάδες αγωνίστηκε έπειτα από τη Μάλμε, ξεκίνησε στην Μάλμε το 1999 μέχρι το 2023, όταν και τερμάτισε την ποδοσφαιρική του καριέρα. Έχουμε κατά σειρά τον Άγιαξ, τη Γιουβέντους, την Ίντερ, την Μπαρτσελόνα και τη Μίλαν. Δεν αγωνίστηκε και σε μικρούς συλλόγους ο Ζλάταν, έτσι δεν είναι? Και πάμε τώρα σε ανθρώπους που άφησαν τον κόσμο τούτο σαν σήμερα, ξεκινώντας από δύο σημαντικές προσωπικότητες που επέλεξαν οι ίδιες να θέσουν τέρμα στη ζωή τους. Σαν σήμερα το 1979 αυτοκτόνησε ο Νίκος Πουλατζάς, από τους σημαντικότερους μαρξιστές διανοούμενους στην Ελλάδα, κοινωνιολόγος και φιλόσοφος, είχε γεννηθεί το 1936. Το θεωρητικό του έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο ελάχιστη μελέτησε τα θέματα του κράτους και επίσης ο Πουλατζάς συνέβαλε πολύ στην ανάλυση του φασισμού, της κοινωνικής διαστρωμάτωσης στο σύγχρονο κόσμο, αλλά και της κατάρρευσης των τριών δικτατοριών της Νότιας Ευρώπης στη δεκαετία του 1970, δηλαδή στην κατάρρευση της Χούντα στην Πορτογαλία τον Απρίλιο του 1974, στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 1974 και στην Ισπανία προς το τέλος του 1975. Το έτερο πρόσωπο που οφείλουμε να μνημονεύσουμε σήμερα, γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα, είναι η Κατερίνα Γόγου, ποιήτρια, ηθοποιός, μουσικός, είχε γεννηθεί το 1940. Ίσως το μαντεύετε, αλλά τόσο ο Νίκος Πουλατζάς, η μνημόνευση δηλαδή της επετείου των γενιθυλίων του, όσο και η μνημόνευση της Κατερίνας Γόγου, θα μας δώσουν αφορμές για να ακούσουμε αντίστοιχα τραγούδια στη συνέχεια. Ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο πασίγνωστος και δημοφιλής ηθοποιός, μας άφησε σαν σήμερα το 2001. Και σαν σήμερα το 2013 μας άφησε ένας πολύ σημαντικός μπασκετμπολίστας, ο Σεργέι Μπέλοφ. Θεωρείται από πολλούς ο καλύτερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών, αν εξαιρέσουμε το NBA. Λίγα λόγια για τον Σεργέι Μπέλοφ θα πούμε στη συνέχεια, γιατί μάλλον τώρα δεν θα προλάβουμε. Έτσι δεν είναι, δεν πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε ένα λεπτό ακόμη. Λοιπόν, δεν θα σας πω τώρα τα του Σεργέι Μπέλοφ, ο οποίος το 1991 ψηφίστηκε καλύτερος όλων των εποχών σε μια σχετική διαδικασία της FIBA, δηλαδή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπάσκετ. Θα πούμε λίγα λόγια αργότερα. Να σας θυμίσουμε πως ακούτε πάντα κόκκινο, είναι εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Είναι περίπου η ώρα να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε το τραγούδι που έγραψε για τον Πουλαντζά, που συνέθεσε μάλλον ο Θάνος Μικρούτσικος, διότι τους στίχους τους έγραψε ο Άλκης Αλκαίος. Τι να πει κανείς για αυτό το τραγούδι, και για τους στίχους και για τη μουσική. Πρόκειται βεβαίως για το Κακάο Ήθες Μελάνωμα, το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Embargo που κυκλοφόρησε το 1982, το άλμπουμ του Θάνου Μικρούτσικου υπό τον τίτλο Embargo. Αυτά όταν επιστρέψουμε.
1: Στο κόκκινο.

ναύρα μου πώς να αγοράσω. Τώρα που απόμεινα στον Άσο.

eso. Γιατί από μήνα στον Άσο. Μέχρι να αρχίσεις, μέχρι να τελειώσεις, το πρόσωπό τους αποστρέψαν άφωνοι. Οι φίλοι και γελούν στις συγκεντρώσεις. Μεγάφωνοι, μικρόφωνοι, παράφωνοι.

Τι τραγούδι και αυτό, στίχη Άλκη Αλκαίου. Συγγνώμη, μουσική Θάνου Μικρούτσικου. Τραγούδι το οποίο οι δημιουργοί του το αφιέρωσαν, στην ουσία γι' αυτό το έγραψαν, στον Νίκο Πουλάτζα, που έθεσε τέρμα στη ζωή του σαν σήμερα το 1979. Και αυτή ήταν η αφορμή να θυμηθούμε, όχι πως το έχουμε ξεχάσει βεβαίως, αυτό το εξαιρετικό κομμάτι. Λοιπόν, οπότε εσύ Μάρθα που άνοιξες τώρα και ήθελες να σου θυμίσω, άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου, ποιος έγραψε τους στίχους, ο Αλκαίος ήταν, ο Αλκαίος. Λοιπόν, πολλά μηνύματα για τον Μπλεκ, έτσι. Αγγίξαμε ευαίσθητες χορδές νοσταλγικές, έτσι γράφει ο εδώ ο Γιώργος. Καλημέρα, εννοείται ότι διαβάζαμε Μπλεκ, μεγαλώσαμε. Μεγαλώσαμε, είπαμε, δεν διανύουμε την πρώτη μας νεότητα, αλλά εφόσον υπάρχει όρος πρώτη νεότητα, σημαίνει πως υπάρχει και δεύτερη και τρίτη και έκτη και έβδομη και όγδοη, σε κάποια βρισκόμαστε. Λοιπόν, σε κάποια βρισκόμαστε. Αγαπητέ Γιώργο, τι γράφει εδώ ο Βασίλης, ένα μήνυμα πληκτρολογό, αλλά δεν μου βγαίνει ακόμη τουλάχιστον. Λοιπόν, καλή συνέχεια στην πολυχρωμία της εκπομπής σας, γράφει η Ρούλα. Το εκλαμβάνω ως θετικό σχόλιο, αγαπητή Ρούλα, αυτό που γράφεις. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές. Κύριε Διονύση, πολύ καλός ο Μπλεκ. Νομίζω η ποιότητα στα σκίτσα του Τρουένο ήταν ο μεγάλος πειρασμός. Πολύ καλή συνέχεια. Καλημέρα στον Νέαρχο, καλημέρα στη Μαρία, που στέλνει ευχές όλους στο αγαπημένο Κόκκινο και την αγαπημένη πρωινή εκπομπή. Δεν χάνω ποτέ. Εξαιρετικό το τραγούδι του Μικρούτσικου. Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που τα αισθητικά του κριτήρια να ακουμπούν σε αυτό που λέμε στοιχειωδώς λογικό και να μην του αρέσει αυτό το τραγούδι. Πραγματικά. Πρέπει τώρα να ακούσουμε και ένα κομμάτι της Κατερίνας Γόγου, που κι αυτή αποφάσισε να θέσει τέρμα στη ζωή της σαν σήμερα. Πολύ αργότερα βεβαίως η Κατερίνα Γόγου, το 1993. Αλλά θα το κάνουμε αργότερα, για να πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εφημερίδα των συνταχτών, τα λέω πρωτοσέλιδα, ενώ τους κεντρικούς τίτλους, έτσι, τα κεντρικά θέματα. Πόσο πληρώνουμε την πολιτική Μητσοτάκη και Χατζηδάκη, είναι ο υπέτιτλος στην εφημερίδα των συνταχτών, 12,7 δισεκατομμύρια κυβερνητικό καπέλο, συσσαγωγικά το καπέλο στις τιμές. Κατά 52,6% αυξήθηκαν τα έσοδα από φόρους στην κατανάλωση το 2021-2026, ανεβάζοντας τις τιμές και γεμίζοντας το κρατικό ταμείο. Η πεισματική άρνηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ στα καύσιμα και οι αντίθετες κινήσεις της Ισπανίας που κράτησαν τις τιμές χαμηλά. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ενώ ξέσπασε οικονομικός Αρμαγεδόν, η κυβέρνηση αποσιοποιητικά αυτοθαυμάζεται. Συνολική αποτυχία είναι ο κεντρικός τίτλος, πάω στους υπότιτλους. Σκαρφάλωσε στο 5,1% ο πληθωρισμός. Εκτοξεύθηκαν, συγγνώμη, κατά 10 δισεκατομμύρια τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Απλησίασαν τα τιμολόγια του ρεύματος. Σοπάτε ρε παιδιά. Τώρα δεν δίνεται να μην σχολιάσεις. Κίτρινη κάρτα από την Κομισιόν για καθυστερήσεις στις πληρωμές και το νέο σύστημα των τελωνίων. Κάπου εδώ λέω να κοντοσταθώ για να αναφερθώ στα δύο τελευταία εξαγγελθέντα έτσι μέτρα. Έχουμε στο πετρέλαιο κίνησης από 10 λέει λεπτά το λίτρο. Η επιδότηση πάει στα 15, αν σωστά θυμάμαι. Κάντε τώρα μια αναγωγή και βρείτε το ειδικό βάρος της ελάφρυνσης, έτσι, στο γέμισμα του ντεπόζιτου, ναι. Και καταλήγουμε στο γνωστό της Βιογλάκη, θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Πετρέλαιο δεν μπορούμε να κάψουμε, αλλά γενικά θα το κάψουμε. Το έτερο το λέει και το ξαναλέει ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα πάει η τιμή πάνω από το 1,75, δηλαδή να πανηγυρίσουμε που η αύξηση θα κρατηθεί κάτω από το 59% σε σχέση με την περασμένη χρονιά. Δηλαδή αν πάμε στο 55%, στο 56%, στο 57% ή ακόμη και στο 58,5%, επειδή δεν θα είμαστε στο 59%, δηλαδή από το 1,10 πάμε στο 1,75 και πρέπει να πανηγυρίσουμε, διότι σου λέει δεν θα πάμε πάνω από 1,75. Λοιπόν,
πάω τώρα στην εφημερίδα Εστία. Δίνουν αυξήσεις στους εαυτούς των, το τον το καθαρεύω σιάνικο, έτσι γράφει Εστία, πριν προκηρύξουν εκλογές. Θαυμαστικό είναι ο κεντρικός τίτλος, πάω στο υπότιτλο. Μετά τα επιδόματα στους μετακλητούς του Μαξίμου και της Προεδρίας Δημοκρατίας, το προσωπικό της Βουλής και τον πόνους μισούς Μητροπολιτών και Επισκόπων, τώρα στο τραπέζι και μποναμάς στις αποζημιώσεις των βουλευτών. Πάω στην κόντρα. Η πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα προκαλεί πανικό στο Μαξίμου, είναι ο υπέρτιτλος. Περιοδία Μητσοτάκη στο ναρκοπέδιο της Μακεδονίας είναι ο τίτλος. Ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσει τις επισκέψεις σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, όπου εμφανίζει μεγάλη επιρροή ο Σαμαράς, είναι ο υπότιτλος. Λοιπόν, με το θέμα Σαμαρά ασχολείται και το Καρφί. Η σύγκρουση, η εφημερίδα που πρόσκειται στο Πασόκο γνωστόν, στο Καρφί για να ακριβολογώ. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες, ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα είναι ο υπέτιτλος. Τα δύο μαύρα που κάμισα της δεξιάς είναι ο τίτλος, προφανώς μεταφορά από το ομώνυμο, ομότιτλο μάλλον, τα δύο μαύρα που κάμισα σύριαλ που προβάλλεται στην τηλεόραση. Δεσπόζει βεβαίως μια φωτογραφία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Αντώνη Σαμαρά σε θέση μάχης, φορούν και οι δύο μαύρα που κάμισα. Πάω στους υπότιτλους της εφημερίδας. Η ώρα της ρήξης πλησιάζει. Η συμβολή Καραμαλή που αλλάζει τα δεδομένα. Παίρνουν θέσεις μάχης στη Νέα Δημοκρατία εν όψη της επόμενης μέρας. Στο επίκεντρο η αλλαγή ηγεσία στο κόμμα. Σκάνδαλα, δίκες και αλαζονική συμπεριφορά δημιουργούν μια εκρητική ατμόσφαιρα στο επιτελικό κράτος. Πάμε στην Καθημερινή. Ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ κέντρου και δεξιάς, τη δείχνουν οι μετρήσεις του Μαξίμου για τις αμφίπλευρες διαρροές στη Νέα Δημοκρατία. Τα νέα δημοσιεύουν μια συνέντευξη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα, συνενέσεις τολμηρές και ουσιώδεις. Η έβρεση νέας πλειοψηφίας δεν θα τραβήξει. Η έβρεση νέας πλειοψηφίας δεν θα τραβήξει. Οι πολιτικές δυνάμεις και οι αρχηγοί τους ξέρουν να διαβάζουν σωστά το μήνυμα της κάλπης. Για τα εθνικά είπε, η πλειοδοσία εθνικοφροσύνης δεν έχει αφήσει πίσω της τίποτα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τη συνέντευξη. Πάμε στις υπόλοιπες εφημερίδες. Κοιτάω δύο φιλοκυβερνητικές. Τον Ελεύθερο Τύπο. 7 συν 1 μέτρα για το στεγαστικό, όλο το σχέδιο της κυβέρνησης, νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με χαμηλότοκα δάνεια και πιο ευνοϊκούς όρους, δημιουργία ενιαίου φορέα στεγαστικής πολιτικής. Βεβαίως και το Σπίτι μου 1 και το Σπίτι μου 2, όπως πολύ καλά έχουμε αντιληφθεί, κατάφεραν να κάνουν ακόμη πιο ακριβή τη στέγη, έτσι, αν δεν το παρατηρήσατε. Πάμε όμως τώρα στη Βραδινή. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στέλνει μήνυμα μέσω της Βραδινής. Το καλώδιο θα περάσει. Δεν τίθεται θέμα αλλαγής του αρχικού σχεδιασμού. Δεν θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Αυτά λέει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Δράτωμαι της ευκαιρίας να θυμίσω πως έχει προκύψει σημαντικό θέμα στη Νέα Δημοκρατία με τις δηλώσεις του Άγγελου Συρίγου. Πως δύο φορές στο θέμα της Κάσου κάναμε πίσω. Και πάμε τώρα στο ριζοσπάστη. Ο Ρούμπιο στην Ελλάδα για στρατηγικό διάλογο εισαγωγικά πολεμικής εμπλοκής είναι ο υπέρτιτλος. Πάω στον τίτλο. Είναι ανεπιθύμητος. Θαυμαστικό. Έξω η βάση του θανάτου καμιά εμπλοκή στους πολέμους ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ. Συλλαρητήριο την Τρίτη στις 7.30 στο Σύνταγμα. Πάμε στην εποχή που και αυτή στις σχέσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τις ΗΠΑ εστιάζει την προσοχή της. Guilfoyle, go home. Rubio, stay home. Παρεπιπτόντως, ενώ στην αρχή κάποια παπαβαγκαλάκια μας έλεγαν πως μπορεί και να μην ισχύει το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, που είναι άκρος εξευτελιστικό μπορώ να πω για την ελληνική κυβέρνηση, διότι εκτός από τις αποκαλύψεις για το πως προωθεί ο Άσιγκτον τα ενεργειακά σχέδια της, είχαμε και την πολύ γνωστή ατάκα που μάλιστα ελέγχθη παρόντος του αρμόδιου για την ενέργεια Έλληνα υπουργού, πως έτσι όπως ρίξαμε την κυβέρνηση στη Ρουμανία, αν χρειαστεί μπορούμε να ρίξουμε και την κυβέρνηση στην Ελλάδα. Αρχικά λοιπόν μας έλεγαν ότι ορίστε η Guilfoyle διέψευσε το ρεπορτάζ, λες και υπήρχε περίπτωση
η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα να πει ναι, τα είπα. Όμως αργότερα ήρθε η επιβεβαίωση του ρεπορτάζ και από άλλη εφημερίδα, τους Financial Times, έχει εγερθεί σοβαρότατο πολιτικό ζήτημα στην ίδια τη Ρουμανία γι' αυτό. Και επίσης το σηκώνουν αυτό το θέμα και οι δημοκρατικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τόσο ανύπαρκτο ήταν το θέμα. Και αν προσέξατε, η διάψευση του κυβερνητικού εκπροσώπου εδώ στην Ελλάδα, του Παύλου Μαρινάκη, δεν ήταν η διάψευση. Είπε ο Παύλος Μαρινάκης, ουδέποτε απειληθήκαμε από Αμερικάνους παράγοντες και δεν υπήρχε περίπτωση κάτι τέτοιο να γίνει ανοιχτό. Ανεκτό. Συγγνώμη και πάλι. Λοιπόν, είναι ο λαιμός λίγο ταλαιπωρημένος από ένα κρυωματάκι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν διέψευσε ότι η κυρία Γκυλφόιλ είπε αυτά που είπε. Αν πρόσεξε τη διατύπωση. Απλώς έκανε μια πολύβολική ερμηνεία. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Είπε αυτά που είπε, αλλά δεν εννοούσε αυτό που καταλάβατε, διότι εμείς δεν σηκώνουμε απειλές, ναι. Και μετά μνημόνευσε το πόσο καλές είναι οι σχέσεις της Αθήνας με την Ουάσιγκτον και πόσο εξυπηρετούνται τα σχέδια της Exxon Mobil και της Chevron, τα ενεργειακά σχέδια των ΗΠΑ ευρύτερα, χάρη σε επιλογές ελληνικής κυβέρνησης. Όλο αυτό το πακετάκι τι μας κάνει? Μας κάνει την έμεση αλλά σαφή εκπομπή του μηνύματος. Ρε παιδιά, δεν πρόκειται να μας ρίξουν εμάς οι Αμερικάνοι για ενεργειακούς λόγους, γιατί δεν έχουν κανένα παράπονο από εμάς. Τους κάνουμε όλα τα χατήρια. Αυτό στην ουσία είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απλώς το είπε με την κομψότητα με την οποία πρέπει να εκφράζεται ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος. Λοιπόν, να πάω λίγο στα μηνύματά σας πριν να ακούσουμε Κατερίνα Γόγου. Εμείς οι πιο παλιοί είμαστε με το μικρό ήρωα. Ο μικρός ήρωας δεν με είχε συγκινήσει τόσο, οφείλω να πω. Την εποχή που πολλοί συνομήλικοι μου διάβαζαν ενθουσιωδώς το μικρό ήρωα, εγώ διάβαζα μικρό σερίφι και μικρό καουμπόι, αγαπητέ Παντελή. Καλημέρα στο Βασίλη από τον Άλυμο. Ας ελπίσουμε σε ένα καλύτερο αύριο, λέει ο Βασίλης. Αυτό με τη σύγκρουση δεξιάς ακροδεξιάς για την κυβερνητική εξουσία είναι το μεγάλο ανέκδοτο. Δεύτερο έπειτα από το φιλελληνικό Τραμπ. Να δούμε μόνο ποιοι ήταν στην κυβέρνηση Σαμαρά. Ναι, εξυπακούεται. Αν κάποιοι προοδευτικοί άνθρωποι τρέφουν αυταπάτες για το τι θα είναι το κόμμα Σαμαρά, επειδή απλώς θα κόψει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, τότε τι να πω. Λοιπόν, καλημέρα στον Παύλο, καλημέρα στην Ελιάνα, καλημέρα στην Φωτεινή, και ήρθε η ώρα να θυμηθούμε το κάναμε ήδη δηλαδή, αλλά να θυμηθούμε και μελωδικό το τρόπο την Κατερίνα Γόγου, που αποφάσισε να θέσει τέρμα και έθεσε τέρμα στη ζωή της, αν σήμερα το 1993. Θα ακούσουμε το «Θάρθιο καιρός» της Κατερίνας Γόγου. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Στο δρόμο» που κυκλοφόρησε το 1981. Ακούμε τώρα το «Θάρθιο καιρός».

έρθει καιρός που θα αλλάξουν τα πράγματα. Να το θυμάσαι, Μαρία. Θυμάσαι, Μαρία, στα διαλύματα εκείνο το παιχνίδι που τρέχαμε κρατώντας τη σκυτάλη. Μη βλέπεις εμένα. Μην κλαις. Εσύ η ελπίδα. Άκου, θα έρθει καιρός που τα παιδιά θα διαλέγουν γονιούς. Δεν θα βγαίνουν στην τύχη. Δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστές με γυρμένους απ' έξω. Και τη δουλειά θα τη διαλέγουμε. Δεν θα είμαστε άλογα να μας κοιτάνε στα δόντια. Οι άνθρωποι, σκέψου, θα μιλάνε με χρώματα κι άλλοι με νότες. Να φυλάξεις μοναχά σε μια μεγάλη φιάλη με νερό λέξεις και έννοιες σαν κι αυτές. Απροσάρμοστη, καταπίεση, μοναξιά, τιμή, κέρδος, εξευτελισμός. Για το μάθημα της ιστορίας.

0: Είναι Μαρία, δεν θέλω να λέω ψέματα. Δύσκολη καιρή. Και θα έρθουνε κι άλλοι. Δεν ξέρω, μην περιμένεις κι από μένα πολλά. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κρατάω καλά. Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή. Παρ' όλα αυτά, Μαρία.
1: Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Στίχος τόσο απλός και τόσο βαθύς. Πολλές ευχές στην Μπέγκη, η οποία στέλνει την καλημέρα της, ενώ ταξιδεύει από Δράμα για Αθήνα. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο μέχρι να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο θα ακούσουμε πάλι από την Ντίνα Μπατζιά. Στη συνέχεια και πριν να μιλήσουμε για την κατάσταση με τα κτίρια της Κυψέλης που έχουν υποστεί τις γνωστές ζημιές λόγω αστοχιών στις εργασίες για το μετρό, πρωτού μιλήσουμε με τον κύριο Κουτρουλάρη από την Πρωτοβουλία Κατοίκων της Εν Λόγω Συνοικίας, θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Steve Ray Vaughan, του βιρτουόζου της κιθάρας και ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του blues. Υπήρξαν και λευκοί που ήταν εξαιρετικοί στο blues, έτσι, Eric Clapton, John Mayall και ο Steve Ray Vaughan, ο οποίος βεβαίως έφυγε προώρα εξαιτίας αεροπορικού δυστυχήματος, μάλλον ελικόπτερο ήταν αυτό στο οποίο επέβαινε. Να σας πω μόνο πως δεν ισχύει ναστικός μύθος πως την τελευταία στιγμή ο Steve Ray Vaughan παραχώρησε τη θέση του στον Eric Clapton και από τύχη σκοτώθηκε ο Steve Ray Vaughan και όχι ο Eric Clapton. Όλοι είχαν επιβιβαστεί σε διαφορετικά ελικόπτερα. Δεν ισχύει αυτό με τον Eric Clapton. Το λέω για να μην πιάσουμε τέτοια συζητησούλα αμέσως μετά, αν και δεν θα έχουμε και το χρόνο μετά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας. Μετά ακούμε Steve Ray Vaughan και συζητάμε για την κατάσταση των κτηρίων της Κυψέλης και τι μπορεί να γίνει και τι πρέπει να γίνει από εδώ και μπρος.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. «Μας είπαν να τα πετάξουμε», δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από το Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια, χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης.

0: Διοργάνωση ο Πανδά.
1: Η παρέλαση.
2: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
1: Δύο αδέρφια.
2: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
1: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
2: Άρη.
1: Ναι.
2: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
1: Πρωταγωνιστούν
2: Μανώλης Πίτερης.
1: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
2: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
1: Εισιτήρια στο more.com.
3: Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτη Χιώτα. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Έντονα καιρικά φαινόμενα και σήμερα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, όπου συνεχίζονται τα προβλήματα λόγω βροχοπτώσεων και η κακοκαιρία αναμένεται να ενταθεί. 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική, καθώς το όχημά τους είχε ακινητοποιηθεί λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων στην περιοχή Φέρμα στην Ιερά Πέτρα. Μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων εστάλει στους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση και στα Ζωνιανά, καθώς χύμαρος, υπερχείλιση και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ τα νερά έχουν εισβάλει ακόμη και σε σπίτια. Η ισχυρή καταιγίδα επηρέασε και το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου τουλάχιστον 10 πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν και εκτράπηκαν προς Αθήνα, Χανιά, Ρόδο και τον Ποντρούμ στην Τουρκία. Σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από αργά τη νύχτα. Πορτοκαλή προειδοποίηση εκδόθηκε και για τα Δωδεκάνησα για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής. Παράλληλα, τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη, εντάσεις 8 μέων, νέα μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα το απόγευμα. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπουλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Φωτιά ξέσπασε σε εγκατελειμμένο κτίριο στην περιοχή του Μεταξουργείου στις 6.30 το πρωί. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κεραμικού. Τη σημασία της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της UNESCO, αλλά και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτήν, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην επίσημη τελετή στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Απάντηση της Ελίφ Εράλπ, μεγάλη νικήτρια των τοπικών εκλογών στο Βερολίνο με την Τιλίνκε, στην συγχαρητήρια επιστολή του Αλέξη Τσίπρα, η αριστερή δήμαρχος της γερμανικής πρωτεύουσας. Τονίζει ότι είμαστε ευγνώμενες που έχουμε φίλους και εταίρους όπως εσύ και εκφράζει την επιθυμία της για περαιτέρω συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και μάλιστα σε μακροχρόνια βάση. Για παραβατική ιατρική με κομπογιανίτες και τσαρλατάνους, η οποία μέσα από την κάλυψη και τη διαφήμιση και τον μη έλεγχο από το παρακράτος και την εξουσία Μητσοτάκη απλώθηκε πάρα πολύ, κάνει λόγο σε συνέντευξή του στην εφημερίδα των συντακτών ο Παύλος Πολάκης. Όπως τονίζει, τέτοια ξεφτύλα, τέτοια διάχυση αυτής της παραϊατρικής πριν το 2019 δεν υπήρχε. Αυτό είναι απότοκο και μετά τον COVID, όταν ο Υπουργός Υγείας πηγαίνει και διαφημίζει μια ιδιωτική επένδυση ως κλινική ευζωίας και μακροζωίας και την ίδια ώρα στενάζει η δημόσια υγεία με ελλείψεις και υποστελέχωση. Τις πρώτες ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για 14 κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό παρέλαβε η εταιρεία Ελληνικό Μετρό. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει πως αξιολογεί τα ευρήματα και θα ενημερώσει ιδιοκτήτες και ενίκους. Στις 6 το απόγευμα απόψε συγκέντρωση στην πλατεία Κυψέλης οργανώνει η πρωτοβουλία κατοίκων. Νέο ρεπορτάζ της εφημερίδας Wall Street Journal για την Kimberly Guilfoyle αναφέρει πως οι δημοκρατικοί στις ΗΠΑ ζητούν έρευνα για τις δραστηριότητες της πρέσβερας στην Αθήνα. Υπενθυμίζεται η αποκάλυψη της εφημερίδας για την Guilfoyle πως υπενήχθηκε παρέμβαση στη Ρουμανία και απείλησε με ανάλογη στάση και την Ελλάδα. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, κορυφαίοι δημοκρατικοί.

0: και στις Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων ζήτησαν από το State Department να εξετάσει τη συμπεριφορά της Αμερικανίδας πρέσβερας, ενώ εξέφρασαν ανησυχίες προς τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και έθεσαν ερωτήματα για την απομάκρυνση από τη θέση της. Ο Μάρκο Ρούμπιο επισκέπτεται τη χώρα μας την ερχόμενη Τρίτη. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της χώρας μας, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή. Επιλέγει η κυρία Γκυλφόλη δικούς της επιχειρηματίες έναντι άλλων. Έχει τον πρώτο λόγο στην ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια της πατρίδας μας, αφού διαφημίζει το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Τα ερωτήματα που θέτει η Ρένα Δούρου προς την κυβέρνηση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη αλλά και της διεξαγωγής του Greece Race for the Cure 2026 ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Σήμερα οι ρυθμίσεις στο Κολωνάκι έχουν ξεκινήσει από τις 6 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία με τη συμμετοχή περισσότερων από 564 σχολείων, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Οι κινητοποίησεις καταστέλλονται με δακρυγόνα και οι μαθητές απαντούν με οδοφράγματα. 1.800 συλλήψεις μέχρι τώρα με κατηγορίες για άσκηση βίας κατά της αρχής και άλλες 600 προχτές. Πάνω από 230 μαθητές και καθηγητές έχουν τραυματιστεί από την αρχή των διαδηλώσεων. Τραυματίες και μέλη των σωμάτων ασφαλείας. Κυβέρνηση και πολιτικοί της σκληρής δεξιάς επιρρύπτουν την ευθύνη για την πυροδότηση των κινητοποιήσεων στη ριζοσπαστική αριστερά και συγκεκριμένα στο κόμμα La France Insoumise. Ο ηγέτης του δήλωσε ότι η απόδοση ευθυνών στην αριστερά δεν θα επιλύσει τα ζητήματα που βρίσκονται στη βάση των διαδηλώσεων. Και στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 90-67 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ και έφτασε τις 3 νίκες στην Ευρωλίγκα.
1: Ο καιρός.
0: Με άστατο καιρό θα κυλήσει το Σάββατο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να επιμένουν κυρίως στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι έως 8 με 9 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με ασθενείς βροχές, βοριάδες έως και 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 9, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αχ, αν δεν είχε πέσει λοιπόν εκείνο το ελικόπτερο, ακόμη θα ακούγαμε τις μπλουζιές και τις ροκές του Steve Ray Vaughan, που επαναλαμβάνω γεννήθηκε σαν σήμερα το 1954 στο Dallas του Τέξας. Εμείς ακούσαμε το Texas Flood, το πρώτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματός του, τον Double Trouble, το οποίο κυκλοφόρησε το 1983. Καλημέρα στην Βασιλική, καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα στην Μέλπο. Θα επανέλθω, ελπιστώ πως θα βρω το χρόνο στα μηνύματά σας λίγο αργότερα, γιατί τώρα θα συζητήσουμε για το πολύ πολύ σοβαρό και ευτυχώς θα πω εγώ που έχει αναδειχθεί, δεν πέρασε κάτω από τα ραντάρ της δημοσιότητας, αλίμονο αν γινόταν και αυτό, το θέμα των κτηρίων στην Κυψέλη, 35 αν δεν κάνω λάθος είναι τελικά, που έχουν υποστεί ζημιές, αλλού σοβαρότερες, αλλού λιγότερο σοβαρές, αλλά πάντως ζημιές, ρογμές, καθυζήσεις εξαιτίας αστοχιών, προφανώς μεγάλων αστοχιών, στην διαδικασία επέκτασης του μετρό στην περιοχή. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη από την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης. Όπως ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, η Πρωτοβουλία έχει προγραμματίσει μια κινητοποίηση, συγκέντρωση απόψε το απόγευμα και πορεία. Θα μας τα πει ο κύριος Κουτρουλάρης. Αλλά εισαγωγικά θα ήθελα να σας πω κάτι που χθες είδα. Είδα στο διαδίκτυο μια φράση του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Ταχιάου, που αφού είπε πως δεν θα πληρώσουν οι κάτοικοι τίποτα από την τσέπη τους, θα τα βάλει όλα τα χρήματα η ανάδοχος εταιρεία που ευθύνεται για όλα αυτά, πέταξε και κάτι. Είπε πως χρειάζεται να γίνουν μελέτες από δομοστατικούς πολιτικούς μηχανικούς και δεν μπορεί να πηγαίνει στην περιοχή ο καθένας και να λέει το κοντό του και το μακρύ του ενώ δεν είναι ειδικός. Εγώ για παράδειγμα δεν είμαι ειδικός. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω πως οι μελέτες τις οποίες έκαναν, οι έλεγχοι μάλλον τους οποίους διενήργησαν οι μηχανικοί στους οποίους απευθύνθηκαν οι κάτοικοι, ήταν και δομοστατικός μελέτες. Μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Νίκο Κρασάκη, ο οποίος είναι δομοστατικός πολιτικός μηχανικός. Άρα λοιπόν γεννάται το ερώτημα, τι έχει στο νου του, λέω εγώ τώρα, ο υφυπουργός και θέλει εκ των προτέρων να ρίξει μία σκιά πιθανού λάθους, πιθανής ανακρίβειας σε αυτά που αποκάλυψαν, που δημοσιοποίησαν, αν θέλετε, οι δύο μηχανικοί. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Καλημερίζουμε τον κύριο Κουτρουλάρη από την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Κουτρουλάρη. Τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα. Καταρχάς να πω ότι είμαι μεγάλος λάτρης του Steve Ray Vaughan.
0: Ναι.
1: Είναι από τους αγαπημένους μου κιθαρίστες. Παρένθεση αυτό.
0: Παρένθεση. μας άφησε πρόωρα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, και συνήθως στη μουσική σκηνή, όταν βλέπουμε ανθρώπους που μας αφήνουν πρόωρα, ξέρουμε ότι αυτό γίνεται λόγω καταχρήσεων, λόγω υπερβολικής αγάπης, ας πούμε, στο πιωτό Φερρυπίν ή σε διάφορες ουσίες. Με το Steve Ray Vaughan δεν συνέβη αυτό. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στα κτίρια της Κυψέλης. Πριν από όλα, πού βρισκόμαστε? Έχουμε γνωμάτευση του ΤΕ, ξέρετε?
1: Κοιτάξτε, ενημερωθήκαμε χτες ότι οι μηχανικοί παραδώσανε στο τεχνικό επιμελητήριο τις πρώτες μελέτες, τις οποίες τις ζητήσαμε από το τεχνικό επιμελητήριο, δεν δέχτηκαν να μας τις δώσουν και μας ενημέρωσαν ότι θα γίνει κάποιο ραντεβού μέσα στην επόμενη εβδομάδα για να μας δοθεί κάποια ενημέρωση. Τώρα ελπίζω να μην μπούμε σε ένα παιχνίδι να τις δώσουν μόνο στο ελληνικό μετρό και μετά ελληνικό μετρό να συνεχίσει να μας δίνει πάλι με το σταγονόμετρο στοιχεία κτλ. Οπότε εμείς απαιτούμε να μας δοθούν άμεσα αυτές οι μελέτες γιατί αφορούν τα σπίτια και τις ζωές μας. Mm-hmm.
0: Ναι, και εδώ που τα λέμε, μέχρι τώρα αντιμετωπίσατε μία μυστικοπάθεια. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή μία ρήτρα εμπιστευτικότητας που η εταιρεία είχε επικαλεστεί πριν από λίγο καιρό επιστρατεύτηκε, έτσι.
1: Σας πω, εμείς εδώ και 7 μήνες ζητάμε πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και τις μετρήσεις που αφορούν τα σπίτια μας και το έδαφος της Κυψέλης. Γιατί αυτοί οι ισχυρισμοί ότι όλα αυτά τα δεδομένα και τα στοιχεία Είναι και εσωτερική χρήση της εταιρείας. Δεν μπορεί να στέκει. Εδώ μιλάμε για δημόσιο έργο που αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Και έχουμε ένομο συμφέρον να πάρουμε αυτά τα δεδομένα και να δούμε τι έχει συμβεί τόσο στο έδαφος όσο και στα ίδια τα κτίρια μας.
0: Ναι.
1: Και προφανώς η επίσημη γραμμή και του Υπουργείου και της Ελληνικό Μετρό είναι να μην δίνουν καμία απάντηση στο τι έχει συμβεί. Έχετε δει εσείς κάποια επίσημη θεσμική απάντηση για το τι συνέβη και προκλήθηκε όλο αυτό? Κανένας δεν έχει δώσει απάντηση. Και πρέπει να δοθεί η απάντηση. Και πρέπει να δοθεί και πρωτού ξεκινήσει πάλι ο Μετροπόντικας.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κουτρουλάρη. Έγιναν προσπάθειες, κάτι σχετικό μας έλεγε ο νομικός σας εκπρόσωπος, κύριος Θανάσης Καμπαγιάννης, πριν από λίγο καιρό, αλλά δεν ξέρω να συνεχίστηκαν αυτές οι προσπάθειες. Έγιναν προσπάθειες να πιστούν κάτοικοι να υπογράψουν πως δεν έχουν καμία απέτηση παρά μόνο αν γίνει κάποιο, δεν ξέρω τι ακριβώς προγραμματίζονταν. Τι προγραμματιζόταν εκεί, φτιασίδωμα, τι ακριβώς?
1: Θα σας πω, το πρώτο δίμηνο όταν εμφανίστηκαν οι ρογμές και άρχισαμε να φωνάζουμε τους μηχανικούς της εταιρείας και ερχόντουσαν και βλέπανε, τους ζητάγαμε, παιδιά, θα γίνουν αποκαταστάσεις, θα κάνετε στατικές μελέτες στα κτίρια να δούμε πώς έχουν επηρεαστεί και αυτά. Και μας λέγανε, δεν πρόκειται να γίνει καμία στατική μελέτη, δεν πρόκειται να σας δώσουμε εγγράφως καμία διαβεβαίωση για τη στατικότητα και την ασφάλεια του κτιρίου σας και κάποια στιγμή απλώς θα γίνουν αποκαταστάσεις. Και ενώ τους λέγαμε 2 μήνες πότε θα γίνουν αποκαταστάσεις και τα λοιπά και μας λέγανε δεν έχουμε τώρα συνεργεία, θα δούμε κάποια στιγμή πότε θα γίνουν, ξαφνικά ένα πρωί άρχισαν να χτυπάνε τις πόρτες μας οι μηχανικοί τους με 2 συνεργεία και μας λέγανε να ξεκινήσουμε αύριο τις αποκαταστάσεις, αλλά πριν τις ξεκινήσουμε να μας υπογράψετε ένα χαρτί ότι αφού κάνουμε την αποκατάσταση μετά δεν έχετε καμία αμυντική απέτηση για οτιδήποτε και να γίνει, για νέα ζημιά που θα εμφανιστεί ή οτιδήποτε. Δηλαδή σκεφτείτε που τότε δεν αναγνωρίζαν ότι έχουν όντως γίνει ζημιά στα φέροντα στοιχεία, σε κολόνες, σε πλάκες. Αν οι άνθρωποι είχαν υπογράψει εκείνη την περίοδο την αποκατάσταση και ερχόντουσαν και σοβατίζαν τις ρογμές απλά για να μην φαίνονται, τι θα γινόταν τώρα που έχουν φάνει όλες οι ζημιές στις κολόνες των κτίριων?
0: Κάτι το οποίο δεν το αρνείται πλέον και ο εκπρόσωπος κυβέρνησης, όταν λέει πως χρειάζεται να δουν δομοστατική, βεβαίως, όπως προανέφερα, είδε δομοστατικός πολιτικός μηχανικός που εσείς είχατε απευθυνθεί σε αυτόν και έκανε ο άνθρωπος την γνωμάτευσή του και είδαμε ότι τα πράγματα είναι σοβαρά σε πάρα πολλά κτίρια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και μόνο το γεγονός ότι ο κύριος Σταχιάος τώρα λέει «Μα πρέπει να το δει κάποιος δομοστατικός το πράγμα», εννοεί δομοστατικός δικός μας ή δομοστατικός του τεχνικού επιμελητηρίου, δείχνει ότι τα πράγματα ήταν πολύ πιο σοβαρά από αυτό που ήθελε να εμφανίζει αρχικά η εταιρεία, έτσι δεν είναι?
1: Τα πράγματα ήταν σοβαρά από την πρώτη στιγμή και είχαν πλήρη εικόνα γι' αυτά. Απλώς γινόταν μια στοχευμένη προσπάθεια απόκρυψης της πραγματικής κατάστασης των ζημιών. Δηλαδή, άμα δείτε τις δηλώσεις του Υπουργού, είναι λες και μιλάνε τρεις διαφορετικοί άνθρωποι. Τη μία λέει οι ζημιές είναι μόνο στους τοίχους, την άλλη παραδέχεται στη Βουλή ότι οι ζημιές έχουν χτυπήσει τις κολόνες των κτηρίων, την άλλη λέει ότι δεν χρειάζεται λόγος εκένωσης, αλλά εκείνος δεν θα έμενε μέσα στα σπίτια των κατοίκων. Μετά λέει ότι δεν είπε ποτέ ότι τα σπίτια είναι ασφαλή.
0: Ναι, είπε ότι δεν θα νίκιαζε απλώς.
1: Είπε δεν θα μένει και πριν τις ζημιές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη όλο αυτό που συνέβη στην παλαιότητα των κτηρίων. Λες και τα κτίρια που στεγάζονται οι δημόσιες υπηρεσίες μες στην Αθήνα είναι καινούργια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Η εταιρεία που ήρθε σε επαφή με τους κατοίκους και ζητούσε την υπογραφή του χαρτιού για μη περαιτέρω αξιώσεις και τα λοιπά, να το διευκρινίσουμε αυτό, ήταν η ανάδοχος ή το Ελληνικό Μετρό? Ήταν ο όμιλος Άκτορ ή το Ελληνικό Μετρό?
1: Ήταν η εταιρεία Άβαξ, η οποία ηγείται και της κοινοπραξίας,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: τρεις εταιρείες που υλοποιούν το έργο.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay. Έτσι για να είμαστε...
1: Και σκεφτείτε τώρα για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα έχει γίνει μια νέα μελέτη για τον τρόπο που θα συνεχίσει, υποτίθεται, το έργο, την οποία την έχει παραδώσει η Άβαξ στην Ελληνικό Μετρό και περιμένει την έγκρισή της για να συνεχίσει. Και επειδή προφανώς η Ελληνικό Μετρό έχει δει την κατάσταση και δεν μπορεί ακόμα να υπογράψει χωρίς να υπάρχουν διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια, δεν τους δίνει την υπογραφή. Και βγήκε και ο διευθύνοντας της Άβαξ, εκβιάζοντας τώρα την Ελληνικό Μετρό, λέγοντάς ότι κοιτάξτε, βάλτε γρήγορα υπογραφή να ξεκινήσουμε, γιατί όσο καθυστερείτε, θα είναι εις βάρος σας, γιατί τόσο μεγαλύτερη αποζημίωση θα σας ζητήσουμε για την καθυστέρηση.
0: Είναι φοβερό.
1: Δηλαδή, εμείς ήρθαν, καταστρέψαν την Κυψέλη, θέλουν να κερδοσκοπήσουν κιόλας. Να τα πληρώσει ο φορολογούμενος πάλι.
0: Δεν ξέρω. Ίσως πρέπει να ψέξω τον εαυτό μου που γελάω. Ενώ θα έπρεπε να θυμώνω κυρίως, αλλά καμιά φορά το γέλιο βγάζει και θυμό. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Ξέρετε κάτι, υπάρχει μια εντύπωση σε όλους αυτούς ότι μπορούν να είναι πάνω από τον νόμο. Και ότι η χώρα είναι τσιφλίκη. Και ότι μπορεί να μην λογοδοτούν σε κανέναν, να κάνουν ό,τι θέλουν και να μην χωρίς κανένα κόστος. Αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή στη χώρα. Και σήμερα που έχουμε τη μεγάλη συγκέντρωση στις 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης, είναι μια ξεκάθαρη θέση μας. Ότι στεκόμαστε απέναντι στην αδιαφάνεια. Και ζητάμε να δοθούν και εξηγήσεις και απαντήσεις και μετά να γίνουν όλες οι απαραίτητες αποκαταστάσεις, οι αποζημιώσεις και να εγγυηθούν την ασφάλεια για τη συνέχιση του έργου. Γιατί θα περάσει τώρα από δύσκολες περιοχές και γεωλογικά αλλά και γενικότερα του κέντρου της Αθήνας και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβούν τα ίδια που συνέβησαν και σε εμάς.
0: Βέβαια. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως αυτό ίσως είναι κάτι που το συζητάτε με τους δικηγόρους σας, ίσως να μην το έχετε αποφασίσει ακόμη, δεν ξέρω, αλλά σκέφτεστε να δείτε το ενδεχόμενο να προσφύγετε και εναντίον του ελληνικού δημοσίου με την έννοια πως, αν δεν κάνω λάθος, φορέας του ελληνικού δημοσίου έχει την εποπτεία του όλου έργου, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, είναι η Ελληνικό Μετρό.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι σε ειδικό καθεστώς, αλλά είναι όντως του δημοσίου. Κοιτάξτε, εμείς μέχρι στιγμής έχουμε κάνει δύο εξώδικα και στείλαμε και προχθές ασφαλιστικά μέτρα για επίδοση των εγγράφων που ζητάμε ουσιαστικά όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα. Και όσον αφορά το διοικητικό κομμάτι, το δικαστικό, είναι κάτι που εξετάζουμε. Και ανάλογα το πώς θα μας συμβουλεύσει και ο νομικός εκπρόσωπος,
0: ναι,
1: θα κινηθούμε κατάλληλες. Αλλά είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να υπάρξει πλήρη διαφάνεια και να αποδοθούν και ευθύνες αν έχουν γίνει όντως σημαντικά λάθη.
0: Τώρα δεν επεξεγέλασε. Δηλαδή ξαφνικά βλέπει ένας άνθρωπος το σπίτι στο οποίο μένει ή το σπίτι του οποίου είναι ιδιοκτήτης, στα καλά καθούμενα, λες και έχει γίνει σεισμός, να υφίσταται ρογμές, να ανοίγουν τείχοι, να παθαίνει καθίζηση που σημαίνει ότι μπορεί να μην ανοίγουν και να κλείνουν πόρτες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν είναι μικρό πράγμα αυτό?
1: Κοιτάξτε να σας πω κάτι, αν σκεφτείτε μόνο την κοροϊδία, δηλαδή εγώ είχα 7 χτυπημένες κολόνες και άκουγα τον υπουργό να βγαίνει στα κανάλια και να λέει ότι οι ρογμές είναι μόνο στους τείχους και δεν είναι τίποτα. Δηλαδή σας λέω, αν με 7 μήνες τώρα που να είστε σίγουρος ότι τα πορίσματα του τεχνικού επιμελητηρίου θα καταλήγουν ότι διάφορες πολυκατοικίες χρειάζονται στατική ενίσχυση. Έτσι. Και άμα βγει τέτοιο πόρισμα, 8 μήνες που θα είμαστε όλοι άνθρωποι μέσα σε τέτοια κτίρια, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη που μας εκθέτει τόσους μήνες σε ένα κίνδυνο? Γιατί όταν ένα κτίριο χρειάζεται στατική ενίσχυση, πάνε πει ότι θέμα επάρκειας.
0: Και κάποια στιγμή σας είπαν πως όταν με το καλό αρχίσουν πάλι οι εργασίες επέκταση του μετρό, καλό θα είναι να πάει να μείνετε κάπου αλλού. Δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι κάποιος να πάει να μείνει κάπου αλλού. Δηλαδή, είναι σαν να βλέπουμε να κάνουν ορισμένοι άνθρωποι ασκήσεις επί χάρτου. Δεν έχετε όλοι στο τσεπάκι ένα δεύτερο σπίτι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν.
1: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι επειδή έχει σταματήσει το έργο, δηλαδή κοντά 4 μήνες τώρα.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Κοντά στις Πετσόν και Ζάκιν. Φαίνεται ότι είναι εγκλωβισμένος εκεί πέρα μετροπόδικας και άπαξ και κινήσει θα δημιουργήσει de facto ζημιές. Οπότε σε μια τέτοια συνθήκη πρέπει η ανάδοχος εταιρεία να εξασφαλίσει τους ανθρώπους διαμονή προσωρινή μέχρι να περάσει ο μετροπόδικας.
0: Προφανώς.
1: Ποιος θα πάρει την ευθύνη να ξεκινήσει και να γίνει καμιά σοβαρή ζημιά και να πέσει κανένα κτίριο εκεί πέρα?
0: Τώρα,
1: δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει και λίγο πρόληψη σε αυτή τη χώρα. Ειδικά όταν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις επικινδυνότητας.
0: Καλά, πολλά ζητάτε. Κύριε Κουτρολάρη, να υπάρχει πρόληψη. Πολλά ζητάτε. Τώρα, μετά από όλα αυτά, κάποιος ρωτάτε, αλλά αυτό είναι κάτι που θα τεθεί μάλλον κατόπιν. Και πρέπει να μιλήσουν οι ειδικοί. Πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα στην οποία δεν είναι δά και χθεσινή ακριβώς η τεχνογνωσία του πώς γίνεται μετρό, πάνε δεκαετίες από τότε που έγινε. Πώς είναι δυνατόν να προκύπτει κάτι τέτοιο? Όπα, χάσαμε τον κύριο Κουτρουλάρη. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε γιατί πάμε σε διάλειμμα. Έπεσε η γραμμή λίγο πριν αποχαιρετήσουμε κανονικά. Δηλαδή γίναμε άθελα μας αγενείς, δεν προλάβαμε να αποχαιρετήσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Κουντρουλάρη, μέλος πρωτοβουλίας κατοίκων Κυψέλης. Πρόλαβε όμως ο άνθρωπος να μας τα πει χαρτί για καλαμάρι, να μας περιγράψει δηλαδή την κατάσταση, τι ακριβώς βιώνουν εκεί οι κάτοικοι, τι ζητούν οι κάτοικοι και τι έχουν ζήσει οι κάτοικοι μέχρι τώρα. Πάμε στο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Μας είπαν να τα πετάξουμε, δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από το Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια, χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
3: Στο κόκκινο.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτή. Μια δίωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
5: Somos realistas y exijamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre.
6: Κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
7: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
8: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
7: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Who turns the wheel? Who throws the dice on the day after tomorrow?
1: Ήταν σαν σήμερα, 3η Οκτωβρίου του 2004, όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ του Tom Waits, για την ακρίβεια το 15ο άλμπουμ του Tom Waits, υπό τον τίτλο Real Gone. Το άλμπουμ αυτό περιλαμβάνει το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, το Day After Tomorrow, ένα αντιπολεμικό τραγούδι, το οποίο προφανώς σχετιζόταν με τον πόλεμο στο Ιράκ. Έτσι όλοι θυμόμαστε πως ήταν Φεβρουάριος-Μάρτιος μάλλον του 2003, όταν έγινε η επίθεση των Αμερικανών και των άλλων προθήμων στο Ιράκ. Όλοι θυμόμαστε το κλίμα της εποχής, και το τραγούδι του Tom Waits φιλοδοξούσε να εκφράσει την ψυχολογία, θα λέγαμε, ενός μέσου στρατιώτη που έλεγε τα εξής: μας έχουν γεμίσει ψέματα, δεν αγωνίζομαι για καμία δικαιοσύνη, δεν αγωνίζομαι για καμία ελευθερία, παλεύω μόνο για να κρατηθώ στη ζωή, κάνω απλώς αυτό που μου είπαν και νιώθω ότι είμαστε το χαλίκι στο δρόμο και τίποτα παραπάνω. Είμαστε φτιαγμένοι από όλα αυτά που έχουμε χάσει εδώ. Δηλαδή, σαν να λέει ο ποιητής, μάλλον ο στρατιώτης, πως όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την ανθρώπινη υπόσταση, αισθήματα, αρχές, αξίες, τα έχουμε χάσει. Είμαστε φτιαγμένοι από όσα έχουμε χάσει εδώ. Άρα τι είμαστε? Αυτά λοιπόν, μιας και το ημερολόγιο μας θύμισε το συγκεκριμένο άλμπουμ, άρα και το συγκεκριμένο κομμάτι του Tom Waits, χαμηλότονο όμορφο κομμάτι, σε καιρούς κάθε άλλο παρά ήρεμους, πολύ πολύ ταραγμένους. Και εμείς θα πάμε στη Μέση Ανατολή νοηρός, θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις εκεί, δεν ξέρω αν θα βρούμε το χρόνο με τον Πέτρο Παπακοσταντίνου, με τον οποίο θα μιλήσουμε να πιάσουμε για άλλα θέματα, αλλά για τη Μέση Ανατολή θα συζητήσουμε οπωσδήποτε. Πέτρος Παπακοσταντίνου, γνωστός σε όλους και όλες σας, πολύ έμπειρος στα διεθνή συνάδελφος, δημοσιογράφος στην Καθημερινή. Πέτρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Διονύση. Το τραγούδι που έβαλες είναι πολύ επικαιρό, διότι αυτή τη βδομάδα, 31 Σεπτεμβρίου, έφυγαν τα τελευταία αμερικάνικα στρατεύματα από το Ιράκ.
1: Ναι.
2: Ξανά έφυγαν.
1: Ναι.
2: Ξανά, γιατί είχαν φύγει το 2011 επί Μπαράκ Ομπάμα και μετά ξανά ήρθαν.
1: Ναι,
2: με πρόσχημα το Ισλαμικό κράτος και την απειλή του. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι πέφτουν τίτλοι τέλους σε μια ιστορία πολύ οδυνηρή για όλο τον κόσμο, πρώτα απ' όλα για το Ιράκ, αλλά και για την Αμερική από μια άποψη. Μια ιστορία 23 χρόνων που άρχισε με τον πόλεμο του 2003 και που τώρα οι Αμερικάνοι τα μαζεύουν και από το Ιράκ, αφού έφυγαν με πιο ταπεινωτικούς όρους βέβαια από το Αφγανιστάν, έτσι. Και πρέπει να πούμε πως αυτό έχει μια σημασία ευρύτερη, διότι τη στιγμή που έφυγαν μένεται ο πόλεμος με το Ιράν, έτσι. Μπορεί να μην βρίσκεται στην κορύφωσή του αυτή τη στιγμή, αν και υπάρχουν σενάρια ότι θα κλιμακωθεί μετά τις αμερικάνικες εκλογές, μπορούμε να συζητήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια. Κάνουν προετοιμασίες οι Αμερικάνοι, στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στην περιοχή. Και σε αυτό τον πόλεμο έπαιξαν σημαντικό ρόλο οι φιλοϊρανικές σιητικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ, όπου είναι κράτος εν κράτη, έτσι. Διότι είναι πολιτοφυλακές και πολιτικά κόμματα που παίζουν ρόλο στο κοινοβούλιο, τύπου Χεζμπολάχ, όπως είναι Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Αρκεί να πω, Διονύση, ότι από τους 18 νεκρούς που έχουν επίσημα οι Αμερικανοί μέχρι τώρα στον πόλεμο με το Ιράν, οι 7 σκοτώθηκαν στο Ιράκ, στις βάσεις του στο Ιράκ, από φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές των Ιρακινών, και άλλοι 3 στην Ιορδανία, πάλι από χτύπημα Ιρακινής πολιτοφυλακής. Και τη στιγμή αυτή λοιπόν οι Αμερικάνοι φεύγουν. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλη την περιοχή, ότι όποτε και όταν και όπως τελειώσει αυτός ο πόλεμος που ξεκίνησαν ο Τραμπ και ο Νετανιάχου με το Ιράν, το αποτύπωμα το στρατιωτικό της Αμερικής στην περιοχή, την ευρύτερη και όχι μόνο στο Ιράκ, θα μειωθεί σημαντικά. Η New York Times είχαν αυτή τη εβδομάδα ένα εκτενές ρεπορτάζ που έλεγε τις τεράστιες ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν υποστεί οι αμερικάνικες βάσεις στην ευρύτερη περιοχή και οι μεγαλύτερες τους, έτσι ας πούμε, του Μπαχρέιν, όπου είναι η βάση του στόλου της Αμερικής στην περιοχή. Στο Κουβέιτ, στα Εμμυράτα και αλλού. Και οι περισσότερες από αυτές είναι πολύ αμφίβολο αν ξαναμπούν μπροστά. Αν φτιαχτούν και αν ξαναμπούν μπροστά.
1: Πέτρο, πριν πάμε στα περαιτέρω, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που είπες και προφανώς πρέπει να το συζητήσουμε. Δηλαδή, όλο αυτό το σενάριο της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών έπειτα από τις αμερικάνικες ενδιάμεσες εκλογές. Αλλά μιας και αποχωρούν οι Αμερικανοί, όπως είπες, να κοιτάξουμε λίγο πίσω. Τελικά, διαλύοντας το Ιράκ, φέρνοντας το Ιράκ σε αυτή την κατάσταση, αυτό που κατάφεραν στην ευρύτερη γεωπολιτική σκακέρα δεν ήταν να αυξήσουν κατά πολύ το ειδικό βάρος του Ιράν, που ήταν ο μεγάλος τους εχθρός στην περιοχή? Πόσο σοφό φυσικά, τελικά ήταν να κάνουν αυτό που έκαναν?
2: Φυσικά ήταν, αυτό είναι, όλος ο κόσμος το γνωρίζει πλέον, έτσι. Δηλαδή το αποτέλεσμα ήταν να αποδυναμωθεί πάρα πολύ το Ιράκ, πράγμα που ήταν ένα τεράστιο δώρο για το Ισραήλ. Έτσι, το Ισραήλ ωφελήθηκε πάρα πολύ από αυτήν την εξέλιξη, γιατί το Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν ήταν ένα από τα κράτη, τα ισχυρά στην περιοχή, που είχαν τη δυνατότητα να πλήττουν το Ισραήλ. Και το είχαν κάνει, έτσι, στον πρώτο πόλεμο που εξαπέλυσε ο πατήρ
1: μου. Με του Σκούντ, θυμάμαι. Ναι.
2: Με του Σκούντ, θυμάσαι τι γινόταν, έτσι, είχε δημιουργηθεί ατμόσφαιρα ιστερίας πραγματικά στο Ισραήλ. Επομένως το Ισραήλ ωφελήθηκε, αλλά οι Αμερικανοί έχασαν. Διότι αποδυναμώνοντας από τη μια πλευρά τους, το καθεστώς του Αφγανιστάν που ήταν στα μαχαίρια με το Ιράν, έτσι, και από την άλλη πλευρά το Ιράκ που ήταν, είχε πόλεμο 8 χρόνων, έτσι, το Ιράκ με το Ιράν, το Ιράν ενισχύθηκε, βρέθηκε οι Σουνίτες που είναι μειοψηφία στο Ιράκ και είχαν ηγεμονικό ρόλο επί Σαντάμ Χουσέιν, βρέθηκαν σε ρόλο μειονότητας ανίσχυρης πλέον, και οι Σιίτες που είναι ομόδοξοι με το Ιράν, οι μεγαλύτερες θρησκευτικές, τα μεγαλύτερα τεμένη, οι ιερατεμένοι των Σιιτών, βρίσκονται στο Ιράκ, έτσι. Δηλαδή Ιράκ και Ιράν από αυτή την άποψη βρέθηκαν στο ίδιο πεδίο, και με άλλα λόγια το Ιράν έγινε αυτό που επί ρωμαϊκής αυτοκρατορίας λεγόταν κοντομίνιουμ, δηλαδή μια περιοχή όπου δύο αντίπαλες δυνάμεις μοιράζονται ποσοστά επιρροής, ας το πούμε έτσι.
1: Το Ιράκ.
2: Ναι, το Ιράκ.
1: Ναι, γιατί είπες το Ιράν. Και... Ναι.
2: Το Ιράκ.
1: Ναι.
2: Και τώρα με την αποχώρηση των Αμερικανών αυτό ενισχύεται, διότι υποτίθεται το αρχικό σχέδιο της Ιρακινής κυβέρνησης, της κεντρικής κυβέρνησης της Βαγδάτης, ήταν ότι μαζί με την αποχώρηση των Αμερικανών, που υποτίθεται πως αποχωρούν οι Αμερικάνοι διότι τέλειωσε η απειλή του ISIS, του Ισλαμικού κράτους, μαζί με αυτό θα διαλύονταν και οι Ιρακινές πολιτοφυλακές ισιητικές. Πολλές από τις οποίες, κάτω από την αμπρέλα των μονάδων λαϊκής κινητοποίησης, όπως λέγονται, είχαν δημιουργηθεί ακριβώς στο όνομα του να αντιμετωπίσουμε το ISIS, το Ισλαμικό κράτος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, οι πολιτοφυλακές αυτές, οι φιλοϊρανικές, που όπως είπα πριν είναι και πολιτικά κόμματα μαζί και κράτος εν κράτη, δεν διαλύονται προς το παρόν τουλάχιστον. Και ο πρωθυπουργός του Ιράκ αναγκάστηκε να μεταθέσει την ημερομηνία υποτιθέμενης διάλυσής τους για τον Ιούνιο του 2027. Άρα οι Αμερικάνοι φεύγουν, οι Ιρανοί μένουν και έχουμε μια νέα Μέση Ανατολή πολύ διαφορετική από αυτή που σκέφτονταν ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Αλλά για να αφήσουμε το παρελθόν και να πάμε στο τώρα που καίει πάρα πολύ, έτσι, και μας ενδιαφέρει διότι επηρεάζει και τα ευρωπαϊκά θέματα. Έτσι. Μας περιμένει ένας πολύ άγριος χειμώνας, το έχουμε καταλάβει όλοι, με την εκτείναξη που γίνεται στη μέση ενέργειας και στα καύσιμα. Και αυτό ήδη πυροδοτεί τεράστιες αντιδράσεις στους πληθυσμούς που βρίσκουν και την έκφραση των μεγάλων λαϊκών κινητοποιήσεων, όπως στη Γαλλία μπροστά την νεολαία των λυκείων, όπου γίνεται χαμός αυτή την περίοδο. Έτσι, έφτασαν 1.000 λύκεια να είναι κατηλημμένα προχτές και έχει πάρει διαστάσεις εθνικής κρίσης το θέμα, και στην Ισπανία με το θέμα της στέγης.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, μας ενδιαφέρει λοιπόν. Τώρα οι Αμερικάνοι απειλούν ότι μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου θα χτυπήσουν, και όπως είπα ήδη στέλνουν τρίτο αμερικάνικο αεροπλανοφόρο στην περιοχή που δείχνει ότι βρίσκονται σε μια τέτοια προετοιμασία. Ταυτόχρονα επέβαλαν στο G7, στην ομάδα των χωρών του G7, να απελευθερώσουν 100 δισεκατομμύρια βαρέλια δίζελ και πετρελαίου για να πέσουν οι τιμές, διότι έχουν πάει ξανά πάνω από τα 100 το πετρέλαιο Brent, 106 κάπου εκεί είναι τώρα, ενώ πριν τον πόλεμο με το Ιράν ήταν 70 τόσα, έτσι. Λοιπόν, αυτό το κάνει βέβαια ο Τραμπ και ενώπιση των εκλογών του, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή εκβίασε τους Ευρωπαίους πως άμα δεν απελευθερώσουν αποθέματα τους στις διεθνείς αγορές ώστε να πέσουν οι τιμές, θα ανέστειλε αυτός τις εξαγωγές πετρελαίου προς την Ευρώπη. Οπότε όλα τα έχουμε. Μας λένε οι Δανείοι ότι πρέπει να το πάρουμε όπως προς αυτό το χειμώνα, ή θα ξυλιάσουμε ή θα πεινάσουμε, και να είχαμε και αυτό και το εμπάργκο της Αμερικής. Καταλαβαίνεις τι θα γινόταν. Mm-hmm. Η Αμερική δίνει στην Ευρώπη, καλύπτει το 1 τρίτο των εισαγωγών πετρελαίου και ντίζελ, έτσι, υπόψη. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε υποτάχθηκαν το G7 και απελευθέρωσε 100 δισεκατομμύρια βαρέλια για να βοηθήσει και τον Τραμπ ενώπιση των ενδιάμεσων εκλογών, έτσι. Γιατί ειδικά στις αγροτικές περιοχές της Αμερικής κινδύνευε να μην βρίσκει κάθε ρεπουμπλικανός υποψήφιος την ψήφο του. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι μέσα στο κλίμα των πολεμικών προετοιμασιών, όπως είναι και η απόφαση της Αμερικής να στείλει πρόσθετες ενισχύσεις αεράμινα στη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες, οι οποίες προφανώς θα γίνουν στόχος Ιρανικών επιθέσεων, στην περίπτωση που οι Αμερικάνοι εξαπολύσουν ένα καινούριο γύρο πολέμου.
1: Τώρα, Πέτρο, δεν ξέρω πόσο σοφό είναι να λες την κοινή γνώμη της Αμερικής. Ας γίνουν εκλογές και μετά θα δείτε τι θα κάνω εγώ στο Ιράν. Από τη μια μεριά λες, στην ουσία δεν έχασα ακόμη, θα κλιμακώσω εγώ αυτά που έχω να κάνω, άρα δεν έχω χάσει. Okay. Από την άλλη μεριά όμως είναι σαν να τους λες πως θα παραταθεί όλη αυτή η κατάσταση εξαιτίας της οποίας υποφέρουν και οικονομικά οι Αμερικάνοι. Στο βαθμό που υποφέρουν. Δεν ξέρω πόσο σοφό.
2: Τώρα το άμεσο θέλει τώρα να πέσουν οι τιμές αυτό το διάστημα που μένει. Έτσι, διότι τώρα με 6,5 δολάρια το γαλόνι για τον Αμερικάνο είναι πραγματικά κινδυνεύει να πάει σε επανολεθρία σε εκλογές. Να χάσει όχι μόνο τη Βουλή των Αντιπροσώπων αλλά και τη Γερουσία. Πράγμα που κανένας δεν πίστευε δυνατό μέχρι πριν από λίγους μήνες. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, το μεγάλο ερώτημα είναι και τι θα πετύχει άμα ξεκινήσει καινούριο γύρο επιθέσεων. Δηλαδή, προσπάθησε από τον αέρα, προσπάθησε από το ναυτικό, δηλαδή μόνο αν κάνει χερσαίες επιχειρήσεις.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, λες να το κάνει.
2: Το οποίο, εντάξει, περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις να πάρει κάποια νησιά στον Περισκό κόλπο, μπορεί να το κάνει. Αλλά και πάλι μετά θα είναι ακίνητες πάπιες στη λίμνη. Θα είναι στόχοι των Ιρανών από δίπλα που έχουν μια τεράστια εκτογραμμή. Δηλαδή και πάλι δεν βλέπει κανείς ποια είναι η στρατιωτική λογική αυτής της υπόθεσης. Συνεχίζονται παρότι ο Τραμπ χτυπάει τα χέρια στο στήθος και λέει θα σας συντρίψω, θα σας αφανίσω όλα αυτά τα γνωστά. Παρόλα αυτά συνεχίζονται οι διπλωματικές διαβουλεύσεις μέσω του Κατάρ μεταξύ των δύο πλευρών. Ανταλλάσσονται προτάσεις για ειρήνευση. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει αποτέλεσμα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι αυτή τη βδομάδα επιδεινώθηκε το κλίμα, ενώ υπήρχε κάποια διπλωματική κινητικότητα, από τα δύο πολύ περίεργα περιστατικά που είχαμε στην Αγγλία και στην πτήση. Ντουμπάι, Ισραήλ, έτσι, την αεροπειρατεία. Την Κυριακή είχαμε αυτό το περίεργο επεισόδιο στη βάση Fairford της Αγγλίας, αεροπορική βάση, από που σηκωνόντουσαν αμερικάνικα αεροπλάνα για να βομβαρδίσουν το Ιράν. Και είπαν ότι 5 κουκουλοφόροι πήγαιναν να κάνουν σαμποτάζ στη βάση. Και ο Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας των Εργατικών, είπε πως υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι υπάρχει σύνδεσμος με το Ιράν και συνελήφθηκε κάποιος ο οποίος είναι Βρετανο-Ιρανός, διπλής υπηκότητας. Τώρα να πάει να κάνει το Ιράν ένα τέτοιο πράγμα με τόσο ερασιτεχνικό τρόπο, προκαλεί πολλά ερωτήματα. Οι 5 που συνελήφθησαν αρχικά απελευθερώθησαν, διότι δεν βρέθηκαν ενοχοποιητικά στοιχεία από ό,τι φαίνεται. Και μάλιστα ένας από αυτούς είχε ειδοποιήσει την αστυνομία.
1: Μάλιστα.
2: Πάντως πολλά ερωτήματα μπορούμε να θέσουμε εδώ. Το δεύτερο ήταν για αυτή την αεροπειρατεία την περίεργη, που θύμισε τις παλιές αεροπειρατείες της δεκαετίας 60 και 70 που έκανε το Λαϊκό Μέτωπο μαζί με οργανώσει αντάρτικου τοπόλεων στη Γερμανία, όπως του Έντεμπε το 1976, όπου μάλιστα σκοτώθηκε και ο αδερφός του Νετανιάχου, έτσι, στο Έντεμπε τότε. Λοιπόν, και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Νετανιάχου τώρα, για ενώπιση των εκλογών που έχει, τον πολύ δύσκολο στις 27 Οκτωβρίου. Λοιπόν, και εκεί έγινε μια προσπάθεια να συνδεθεί το Ιράν. Ο Τραμπ είπε πως αν δούμε πως το Ιράν είχε σχέση με αυτήν την αεροπειρατεία, θα τους πλήξουμε πάρα πολύ σκληρά. Εδώ είναι σχεδόν βέβαιο πως αποκλείεται το Ιράν να είχε κάποια σχέση, δηλαδή μια τέτοια ενέργεια αεροπειρατεία θα το προκαλούσε παγκόσμια κατακραυγή, έτσι και πέφτε αεροπλάνο και δεν το έχει ανάγκη, δηλαδή με άλλους τρόπους απαντά στον πόλεμο του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Ιρανικά μέσα είπαν ότι χωρίς να προσφέρουν αποδείξεις, έτσι, ή ενδείξεις έστω, ότι ήταν μια προβοκάτσια που οργανώθηκε από το Ισραήλ και τα Εμμυράτα για να βοηθήσει τον Νετανιάχου και για να παρασύρει τον Τραμπ σε ένα καινούριο πόλεμο.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά και εκεί μένουμε να δούμε τι θα δείξουν οι ανακρίσεις, διότι ο συγκυβερνήτης, ο οποίος προσπάθησε να μαχαιρώσει τον πιλότο και να ρίξει το αεροπλάνο, ο οποίος είναι από το Ομάν, πολίτης του Ομάν, βρίσκεται στο Ντουμπάι, όπου ανακρίνεται από τους ανθρώπους των Εμμυράτων και του Ισραήλ.
1: Πέτρο, δύο ερωτήσεις ακροατών. Ο Παντελής ρωτάει, με το πετρέλαιο του Ιράκ τι γίνεται? Μήπως ρωτάει ο φίλος ακροατής ποιοι το ελέγχουν?
2: Όχι, κανένα δεν το ελέγχει, παντού δίνει το Ιράκ.
1: Παντού δίνει το Ιράκ, ωραία.
2: Ναι, νομίζω το περισσότερο δίνει προς την Κίνα, προς την Ασία, προς την Νότια και Ανατολική Ασία.
1: Ο Ηλίας στέλνει και αυτό την καλημέρα του και ρωτά, εάν χάσει και τα δύο σώματα, ο Τραμπ προφανώς θα μπορέσει να κλιμακώσει τον πόλεμο?
2: Ναι, δεν νομίζω πως θα εξαρτηθεί από αυτό. Ούτως ή άλλως, το να χάσει και τα δύο σώματα θεωρητικά θα μπορούσαν να του θέσουν κάποια όρια. Το έχουν προσπαθήσει οι δημοκρατικοί μέχρι τώρα να περάσουν αποφάσεις που να θέτουν ημερομηνία λήξης, ας το πούμε έτσι, στο πόλεμο και να δέσουν τα χέρια του Τραμπ. Αλλά αυτό δεν είναι εύκολο, διότι σε θέματα εξωτερικής πολιτικής ο πρόεδρος είναι αυτός που αποφασίζει, έτσι, δεν είναι το Κογκρέσο. Το Κογκρέσο ελέγχει, αλλά ο πρόεδρος παίρνει τις τελικές αποφάσεις. Άρα αυτό που θα κρίνει αν το προχωρήσει σε πόλεμο ή όχι είναι αν νομίζει πως θα βελτιώσει τη θέση του, δηλαδή την επιδίωξή του να εξασφαλίσει μια συνθήκη ειρήνευσης με το Ιράν που δεν θα είναι ταπεινωτική για τις ΗΠΑ όσο ήταν το μνημόνιο συνενώσεις, το οποίο υπογράφτηκε στις 17 Ιουνίου και ουδέποτε εφαρμόστηκε βέβαια από την Αμερική.
1: Μάλιστα. Ίσως είναι νωρίς ακόμη, γιατί οι εκλογές στο Ισραήλ είναι 27 του μήνα, αλλά στα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας μπορούμε να πούμε κάτι για το σκηνικό εκεί. Αυτό που έχω καταλάβει εγώ, Πέτρο, είναι πως ο Νετανιάχου υφίσταται μία πίεση από την ακροδεξιά, την περαιτέρω ακροδεξιά θα λέγει κανείς. Διάβαζα τις δηλώσεις του αρχηγού αυτού του νεοσύστατου κόμματος, που όμως οι δημοσκοπήσεις του δίνουν μερικές έδρες, δηλαδή δεν είναι αμεληταία αυτή την επιρροή, αυτό που ιδρύθηκε υπό τον τίτλο «Ο λαός του Ισραήλ» το καλοκαίρι. Τον κατηγορούν πως στην ουσία επιχειρησιακά έχει χάσει στο Λίβανο.
2: Ναι, εντάξει, τώρα ναι. Κοίταξε να δεις, για να μην
1: δεν έχουμε και χρόνο
2: για πολύ. Λίγα λεπτά ότι λοιπόν, κοίταξε, η εικόνα είναι εξής. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν πως ο συνασπισμός των δεξιών και ακροδεξιών κομμάτων που εκφράζουν τα Νιάχου σήμερα και η πολύ ετερογενής αντιπολίτευση, στην οποία υπάρχουν κεντρώοι, δεξιοί, ακροδεξιοί, υπάρχουν και εκεί, όπως το κόμμα του Λίμπερμαν, έτσι. Λοιπόν, οι δύο αυτοί συνασπισμοί είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά. Άντε να έχει μία ή δύο έδρες παραπάνω η αντιπολίτευση. Οπότε, υπό ομαλές συνθήκες θα παίξουν ρόλο τα αραβικά κόμματα που εκφράζουν το 21% του πληθυσμού του Ισραήλ, έτσι. Για να αποτρέψει αυτό το ενδεχόμενο Νετανιάχου, πήγε να τα βγάλει εκτός νόμου. Πήρε απόφαση της εκλογικής επιτροπής τα δύο αραβικά κόμματα, το ένα πιο αριστερό, το άλλο πιο δεξιό, να μην έχουν δικαίωμα να κατέβουν, διότι υπερασπίζονται τους τρομοκράτες, υποτίθεται. Το ανώτατο δικαστήριο την ακύρωσε όμως την απόφαση, οπότε ξαναβρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση. Αλλά εκείνο που ήθελα να πω για τους ακροατές και τις ακροάτρες είναι το εξής. Στις εκλογές αυτές κρίνονται πολλά πράγματα για τον Νετανιάχου πρώτα απ' όλα. Κρίνεται το αν συνεχίσει να είναι μπροστά από τις μπάρες της φυλακής ή πίσω από αυτές. Έτσι, διότι αν χάσει τις εκλογές είναι πολύ πιθανό θα πάει φυλακή, όπως ο προκάτοχός του Εχούντ Ολμέρτ για σκάνδαλα κτλ. Κρίνονται πολλά ενδεχομένως για θέματα σημαντικά για την Ισραηλινή κοινωνία που αφορούν τους υπερορθόδοξους, τη στρατιωτική τους θητεία, το χωρισμό του κράτους από αυτούς και ούτω καθεξής.
1: Όχι όμως
2: αλλά δεν κρίνεται σχεδόν τίποτα για τους Παλαιστίνιους, τους Σύρους και τους Λιβανέζους που ζουν υπό Ισραηλινή κατοχή. Αρκεί να σου πω ότι ο επιφανώστερος αντίπαλος του Νετανιάχου είναι ο Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός του στρατού. Αυτός είναι, υπάρχει μόνο ένα που μπορεί να τον κερδίσει στις εκλογές. Ο οποίος στον πόλεμο του Λιβάν του 2006, όπου υπηρετούσε εκεί, εφάρμοσε το Λάνσαρε και εφάρμοσε το δόγμα Νταχίγια. Νταχίγια είναι η νότια περιοχή της Βηρυτού, που προπήρχε της Χεζμπολάχ, mm-hmm. που έλεγε πως δεν μας νοιάζουν οι ανθρώπινες, οι παράπλευρες απώλειες, τον Νάζα, όπως λέει και η ταινία που κάνει το γύρο του κόσμου, και δεν προβάλλεται μέσα στο Ισραήλ, βέβαια. Οι σκηνοθέτες δεν τολμούν να γυρίσουν στο Ισραήλ γιατί θα τους λιντσάρουν έτσι. Λοιπόν, το δόγμα Ταχύγια έλεγε δεν μας νοιάζουν οι ανθρώπινες απώλειες και η καταστροφή ολόκληρων οικοδομικών τετραγώνων, αρκεί να πετύχουμε τους στόχους μας. Αυτός είναι ο υποψήφιος του Νετανιάχου.
1: Μάλιστα. Και τώρα η αλήθεια είναι πως αυτή η λογική κατοικοεδρεύει εδώ και πολλά χρόνια στα μυαλά και πολιτικών που δεν καταντάσσονται στην ακροδεξιά. Εγώ θυμάμαι τη Τζίπνη Λίβνη, τη θυμάσαι, που ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας εκεί του Εργατικού Κόμματος.
2: Ήταν τότε με τον Οδικό Χάρτη,
1: που όταν, μιας και αναφέρθηκε στο 2006, είχε δεχθεί μια, από ξένο δημοσιογράφο μια ερώτηση. Μα συγγνώμη, σκοτώνετε τόσους αμάχους για να πάρετε πίσω 12 στρατιώτες, δεν μπορείτε να κάνετε στοχευμένες επιχειρήσεις κτλ. Και έχει απαντήσει κάτι που μου είχε μείνει από τότε, ότι εμείς δεν πιστεύουμε στην αρχή του αναλογικού χτυπήματος, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, εάν θεωρούμε ότι έχουμε προκληθεί. Εντάξει. Κάτι ανάλογο έλεγαν και οι Ναζί τη νύχτα των Κρυστάλλων, ότι εφόσον λοιπόν σκοτώθηκε ένα διπλωμάτη μας από ένα Εβραίο, δικαιούμαστε να κάνουμε πογκρόμ, ας πούμε.
2: Αυτό ήταν πάντα στο κράτος του Ισραήλ. Μόνο όσοι έχουν στο μυαλό τους κάτι άλλο ή θέλουν να το εξοραίσουν, διότι σήμερα έχουμε τον άξονα Ελλάδας-Ισραήλ. Βλέπουμε να κυκλοφορούν και σενάρια σε εφημερίδες, πως αυτή τη βδομάδα διάβαζα στο Ενικός ότι σενάρια περί προληπτικού χτυπήματος συντονισμένου Ελλάδας-Ισραήλ και Κύπρου για την κατάληψη της Βόρειας Κύπρου.
1: Μάλιστα.
2: Και την αναφέρω μας προηγούμενων σενάριων, όπως του αρχηγού Γεθά, μάλιστα του Δημήτρη του Χούπη, που πέρυσι το Δεκέμβριο είχε πει ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να εξαπολύσουμε συντριπτικό προληπτικό πλήγμα. Δεν είπε εναντίον Πίου, βέβαια.
1: Ναι. Φαίνεται πως κάποιοι δεν άντυχαν
2: διδάγματα. Γιατί θα μπορούσε να το πάρει, να πει κανείς ότι μπορεί να είναι και εναντίον της Ρωσίας ή εναντίον του Ιράν, γιατί και με τους δύο είμαστε σε κατάσταση, έτσι βοηθάμε, είμαστε στην πλευρά της.
1: Λες να κάνουμε προληπτικό πλήγμα εναντίον του Ιράν.
2: Αλλά αυτό που κυκλοφορεί τώρα και τα σενάρια αυτής της εβδομάδας που είδες και ξαναγράφαν και τα νέα, να πάμε με το Ισραήλ και να κάνουμε προληπτικό πλήγμα στην Τουρκία. Απίστευτης ελαφρότητας πράγματα, τα οποία υποθέτω ότι αισθάνεται πολύ ικανοποιημένο το Ισραηλινό λόμπι στην Ελλάδα που κυκλοφορούν στον ελληνικό τύπο έτσι.
1: Μάλιστα. Πέτρος, ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά.
2: Καλημέρα, Διονύση.
1: Να είσαι καλά. Πέτρος Παπακοσταντίνου. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε ή φτάσαμε? Βάλαμε στον ισιοδρόμο, Λάζαρε. Φτάσαμε στο τέλος. Εντάξει, λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα ακούσουμε τώρα τίτλους ειδήσεων από την Ντίνα Μπατζιά. Στη συνέχεια το μικρόφωνο περνά στον Αντώνη Ριγόπουλο. Εμείς θα τα πούμε πάλι στο μεσημερινό μαγκαζίνο στις 2 η ώρα.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.

0: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: 20 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων στα φέρμα Λασιθίου, είτε μέσα από οχήματα που βρέθηκαν σε σημεία με υψηλή σταθμή νερού, είτε μέσα από σπίτια και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί στην περιοχή μας, ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας Γιώργος Τουγιουμτζάκης. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε και για τα Δωδεκάνησα για κατατόπους ισχυρές βροχές σε καταιγίδες από σήμερα το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής. Στην Αττική, συνολικά 34 κλήσεις έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από χθες, λόγω ισχυρών ανέμων σε διάφορες περιοχές. Οι συνεργασίες για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μέρος του καταστατικού του αλλά και μέρος της ιστορίας του. Εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε ότι χρειάζεται η ένωση των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, η δημιουργία ενός άλλου πόλου απέναντι στην οφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νατά Σαγκαρά στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ News. Χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία με το Ταμείο Ανάκαμψης και έφαγαν πολλά λεφτά για το χώρο της υγείας. Μιλάω, κάποιοι εργολάβοι έκαναν κάτι ενεργειακές αναβαθμίσεις στο πενταπλάσιο κόστος από το πραγματικό. Τονίζει μεταξύ άλλων ο Παύλος Πολάκης σε συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών. Τις πρώτες ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για 14 κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό παρέλαβε η Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Σε ανακοίνωση της εταιρεία αναφέρει πως αξιολογεί τα ευρήματα και θα ενημερώσει ιδιοκτήτες και ενίκους. Θέλουμε να μας εγγυηθούν την ασφάλειά μας πριν τη συνέχιση των έργων, τόνισε στο κόκκινο ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης από την Πρωτοβουλία Κατοίκων. Ανοιχτό κάλεσμα για συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης από την Πρωτοβουλία Κατοίκων που διεκδικούν άμεσους ελέγχους, πλήρη διαφάνεια, ουσιαστικές αποκαταστάσεις και αποζημιώσεις, καθώς και την ασφαλή εκτέλεση των έργων χωρίς να αντιμετωπίζονται οι γειτονιές μας ως παράπλευρες απώλειες. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την παρολίγων γυναικοκτονία στο Λαύριο, την υπόθεση της άγριας επίθεσης στην 32χρονη και τον 33χρονο σύντροφό της, καθώς αποκαλύπτεται το ιστορικό των καταγγελιών σε βάρος του 32χρονου κατηγορούμενου. Και οι δύο νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν τα όσα προηγήθηκαν της επίθεσης, καθώς σε βάρος του δράστη είχαν γίνει συνολικά 5 καταγγελίες, οι 4 για ενδοκογενειακές απειλές, ενώ είχε συλληφθεί και μόλις ένα μήνα πριν από την αιματήρη επίθεση, όμως αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη αλλά και της διεξαγωγής του Greece Race for the Cure 2026. Σήμερα οι ρυθμίσεις στο Κολωνάκι έως λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε συγκέντρωση στην Αλαμπάμα, δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει πολύ σύντομα, πιθανώς αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Αλλά όπως είπε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος με τον οποίο να μπορεί να συνομιλήσει. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στις αθλητικές ειδήσεις, με 5 αναμετρήσεις, ξεκινά σήμερα η Basket League, Μύκονος ΠΑΟΚ στις 3. Το μεσημέρι, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδα στις 4, ΑΕΚ Μαρούς επίσης στις 4, Προμηθέας Περιστέρης στις 5 και Καρδίτσα Άρης στις 5.30 το απόγευμα.
1: Ο καιρός.
0: Με άστατο καιρό θα κυλήσει το Σάββατο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να επιμένουν κυρίως στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι από 8 έως 9 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με ασθενείς βροχές, βοριάδες έως και 8 μποφόρ, θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 10, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Το μικρόφωνο τώρα στον Αντώνη Ριγόπουλο.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. «Μας είπαν να τα πετάξουμε», δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από το Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πλάντζας. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς είστε και τι κάνετε? Είναι σήμερα 3 Οκτωβρίου. Καλό μήνα, γιατί τα έχουμε πει κιόλας. Καλό μήνα. 10 η ώρα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 σήμερα, εκτάκτως και αύριο. Είναι σε αναρτητική άδεια ο Θανάσης ο Λαζαρίδης, το ευχηθούμε περαστικά. Και θα είμαστε λοιπόν, θα κάνουμε παρέα, θα με ανοιχτείτε μέχρι τις 12. Θα κάνετε μια υπομονή, ρε παιδιά, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Έχουμε αρκετά θεματάκια και έχουμε και καλεσμένους. Έχουμε και πάρα πολλά που έχουν γίνει μέσα στην εβδομάδα. Και κάτι περίεργες αεροπειρατείες που τελικά λύθηκαν από υδραυλικούς από το Περιστέρι. Δεν ξέρω πού ήταν ο υδραυλικός. Έχουμε και ό,τι έχει γίνει με την κυρία Γκυλφόιλ και όλη τη συζήτηση που έχει ανοίξει. Έχουμε γενικά αρκετά, είχαμε αρκετά γεμάτη εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε. Θα γνωριστούμε πρώτα, να πούμε ποιοι είμαστε εδώ πέρα. Έτσι, με τραγούδι δεν ξεκινάμε έτσι εύκολα. Στον ήχο λοιπόν είναι ο κύριος Βαγγέλης Δοξαράς. Στην επικοινωνία η κυρία Μαριάνθη Πατσελή. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ρηγόπουλος. Ακούτε τις ίντριγκες στο κόκκινο και περιμένουμε τα τηλέφωνά σας στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Ξεκινάμε λοιπόν, όπως λέγαμε, με τραγούδι και συνεχίζουμε σε λίγο με τα δικά μας.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

Με Δήμο Μούτσι ξεκινήσαμε σήμερα και Σωτηρία Μπέλου. Πολύ ωραία επιλογή νομίζω και από τον Γιάννη Πετρίδη για την καλημέρα τη σημερινή, η οποία είναι σε μια έτσι πιο φθινοπορεινή διάθεση. Και αυτό, όπως λέγαμε και την άλλη φορά, το σχολιάζαμε, γιατί είδα και ένα βίντεο από έναν καταπληκτικό κωμικό που εγώ τον θαυμάζω πάρα πολύ, τον Στέλιο τον Ανατολίτη, ο οποίος περίπου έλεγε και αυτό που λέγαμε και εμείς, ότι κάποτε τα πρωτοβρόχια, κάποτε αυτή η φθινοπορεινή διάθεση, ο φθινοπορεινός καιρός, ήταν κάτι καλό και στο σχολείο το γιορτάζαμε κάπως, ότι ήρθαν τα πρωτοβρόχια και έχουμε ξεκινήσει το σχολείο και μπουρδου μπουρδου. Τέλος πάντων, ότι δεν είναι και τόσο μεγάλο κακό. Τώρα έχουμε λίγο. Έχουμε παραγχωθεί. Δεν ξέρω αν έχει παίξει ρόλο και το ίντερνετ σε αυτό και τα μέσα ενημέρωσης και όλη αυτή η τρομολαγνία που την έχουμε πάθει για πάρα πολλά θέματα. Αλλά κάθε φορά που βρέχει, γίνεται ένας χαμός. Προφανώς υπάρχουν περιοχές που έχουν γίνει πολύ μεγάλες ζημιές και τώρα βλέπω εικόνες από τα Χανιά, από την Κρήτη, όπου υπήρχαν όντως πολύ μεγάλες ζημιές. Αλλά επειδή εδώ στην Αθήνα τα πράγματα ήταν αυτή τη φορά τουλάχιστον αρκετά περιορισμένα, γιατί τόσο άγχος, γιατί τόσο θόρυβος?

Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι έχουμε αρκετά θέματα αυτή την εβδομάδα και εγώ λέω να ξεκινήσουμε, επειδή στο δεύτερο μισάωρο θα έχουμε καλεσμένο και έναν πολύ σημαντικό έτσι αεροναυπηγό, ο οποίος θα μας πει τη γνώμη του για το τι από αυτά που έχουν συμβεί μέχρι τώρα στο Ισραήλ μπορούμε να πιστέψουμε, σε σχέση βέβαια με την υπόθεση με την αεροπειρατεία που έχει γίνει γνωστή τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχει τώρα εδώ πέρα ένα πολύ θολό τοπίο. Υπάρχει προφανώς ένα περιστατικό, έτσι. Αυτό το, είναι ξεκάθαρο ότι κάτι έχει συμβεί σε αυτό το αεροπλάνο μέσα. Τώρα, ακριβώς τι έχει συμβεί, δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Ακριβώς επειδή η ιστορία που προβάλλεται από το Ισραήλ, τέλος πάντων, είναι λίγο φορτωμένη, να την πω, φαντασιοπληκτή, να την πω, δεν ξέρω τι να την πω. Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται, δεν είμαι ο μόνος που δεν το πιστεύει. Ούτε ο Αμερικάνος πρόεδρος, ο Τραμπ, δεν είναι και πολύ σίγουρος, γιατί πέρασε ένα πεντάλεπτο περιγράφοντας στους δημοσιογράφους ακριβώς τι έχει συμβεί στο αεροπλάνο και μετά ξεκαθάρισε ότι, παιδιά, εγώ δεν ξέρω αν έγιναν κιόλας έτσι τα πράγματα. Ο Μπίμπι μου τα είπε αυτά, αλλά δεν ξέρω κι αν έγιναν έτσι, γιατί είναι πολύ τραβηγμένο. Και όταν ο ίδιος ο Νετανιάχου φαίνεται να συγκρατείται να μην γελάσει όταν ακούει την ιστορία από τον αιματοβαμμένο υδραυλικό που έσωσε το αεροπλάνο από την πτώση, νομίζω πως είναι λογικό να υπάρχουν και έτσι πολλές θεωρίες, πολλές φορές και τραβηγμένες θεωρίες συνωμοσίας για την υπόθεση αυτή. Αλλά είναι μια στιγμή και χρονικά που έχει γίνει όλο αυτό, που αρχίζει και δημιουργεί έτσι αμφιβολίες, θα το πούμε έτσι, για την υπόθεση. Άλλωστε, εγώ έβλεπα και στο CNN την κάλυψη που έγινε για το θέμα και το χαρακτήριζαν, βάζω εισαγωγικά, θαύμα ή κάτι τέτοιο. Τι έγινε λοιπόν, για να το βάλουμε έτσι και για όσο κόσμο δεν το έχει παρακολουθήσει, γιατί είναι πολύ πιθανό να μην το έχουμε παρακολουθήσει όλοι. Εγώ είδα και, εντάξει, τα ελληνικά κανάλια βέβαια δώσανε ρέστα. Εγώ είδα και ένα γραφικό που ήταν ο δημοσιογράφος μέσα στο κόκπιτ μαζί με τους κυβερνήτες, σφαζόντουσαν αυτοί μεταξύ τους, ήταν και ανάμεσα εκείνος, προσπαθούσε να τους κάνει να σταματήσουν. Τέλος πάντων, αυτό που έχει συμβεί σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή των πραγμάτων είναι ότι ένα αεροπλάνο που κινούνταν από το Ντουμπάι, την ώρα που περνούσε πάνω από το Ισραήλ, έγινε ένας διαξυφισμός, ένας διεπληκτισμός μέσα στο πιλωτήριο, ανάμεσα στο συγκυβερνήτη και τον κυβερνήτη. Ο συγκυβερνήτης προσπάθησε να μαχαιρώσει και μαχαίρωσε, από ό,τι φαίνεται, τον πιλότο του αεροσκάφους. Αυτός με κομμένα τα χέρια, βαμμένα τα χέρια με αίμα, έτρεξε, άνοιξε την πόρτα. Την ίδια στιγμή, μέσα την ώρα που γίνεται όλο αυτό, το αεροπλάνο έχει πάρει κλίση και κατεβαίνει και έχει κατέβει γύρω στα 40.000 πόδια, 14.000 πόδια, συγγνώμη, 40 χιλιόμετρα είναι αυτά, μέσα σε περίπου λίγα δευτερόλεπτα, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, σε μισό λεπτό περίπου, και εκείνη τη στιγμή μπαίνουν μέσα οι επιβάτες, ακινητοποιούν τον συγκυβερνήτη. Και ένας από τους επιβάτες, ο οποίος είναι υδραυλικός, αλλά έχει δει πολλά ντοκιμαντέρ με αεροπλάνα που πέφτουν, παίρνει τον έλεγχο του αεροπλάνου, το σηκώνει, σώζονται όλοι. Και στη συνέχεια μπαίνουν και άλλοι δύο πιλότοι, οι οποίοι και αυτοί ήταν επιβάτες, και το κατέβασαν, τέλος πάντων, το αεροπλάνο, το προσγείωσαν. Αυτή είναι η ιστορία τώρα. Μέσες άκρες όπως παρουσιάζεται. Έχει ανοίξει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, όπως καταλαβαίνετε, για το τι από αυτά είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ότι είναι παράλογο και παράξενο να ακούμε για false flag attacks, προβοκάτσιες θα τις λέγαμε εδώ, που έχουν γίνει από το Ισραήλ. Οπότε είναι λογικό να υπάρχουν και έτσι πολλές αμφιβολίες για το τι έχει συμβεί ακριβώς. Όταν συμβαίνει κιόλας λίγες εβδομάδες, πολύ λίγες εβδομάδες, εντός του μήνα έχουμε εκλογές στο Ισραήλ, να το θυμίσουμε αυτό. Αλλάζει τελείως το κλίμα. Ο Νετανιάχου εμφανίζεται σε μια πολύ καλή στιγμή. Αγκαλιάζει έναν επιβάτη, ο οποίος ήταν υδραυλικός, έχει σώσει ένα αεροπλάνο από την πτώση, όπως θα γινόταν στο Hollywood. Ο άνθρωπος αυτός, ακόμα και τόσες ώρες μετά το περιστατικό, παραμένει με την αιματοβαμμένη του μπλούζα για να γίνει το πλάνο πολύ πιο ωραίο για τον Νετανιάχου. Οπότε όλο λειτουργεί, νομίζω, σε μια κοινή κατεύθυνση. Τώρα, ξαναλέω, κάτι έχει συμβεί στο αεροπλάνο στον αέρα, αυτό νομίζω δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Άλλωστε, υπάρχουν και ζημιά στο αεροπλάνο, στο πίσω κάθετο πτερύγιο υπάρχει μια σημαντική ζημιά, προφανώς από την γρήγορη πτώση. Έχουν αρχίσει και πάρα πολλά πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχουμε μάθει για το τι ακριβώς έχουν καταγράψει τα όργανα. Άμα είναι όντως 14.000 πόδια σε 29 δευτερόλεπτα αυτά που δίνησε το αεροπλάνο κατά την σχεδόν κάθετη
πτώση του. Θα δούμε τι έχει συμβεί ανάμεσα στους δύο κυβερνήτες, τι είδος διαξυφισμός ήταν αυτός που προέκυψε. Υπάρχουν αναφορές ότι θα μπορούσε να είναι προσπάθεια, απόπειρα αυτοκτονίας του ενός. Ο Νετανιάχου έχει αποφασίσει, έχει βγάλει πόρισμα από μόνος του, έχει πει ότι είναι μια προσπάθεια τρομοκρατικής ενέργειας. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Όλοι περιμένουν. Εγώ έβλεπα και την κάλυψη, ξαναλέω, στο CNN με έναν πιλότο ο οποίος μιλούσε και εξηγούσε ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν βγάζει νόημα όπως το ξέρουμε μέχρι τώρα. Θα πρέπει να δούμε ακριβώς τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις έρευνες που θα γίνουν. Όμως ότι αναμένουμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον το τι θα προκύψει από τις έρευνες.

0: Πάντως το σίγουρο είναι ότι βολεύει αρκετά για τους λόγους των εκλογών. Βολεύει για το γεγονός ότι σε πολύ λίγες μέρες, στις 7 του μηνός, έχουμε την επέτειο, τη μαύρη επέτειο προφανώς, της 7ης Οκτώβρη και της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ. Οπότε είναι, και επειδή υπάρχουν και όλες οι πληροφορίες των τελευταίων εβδομάδων, τα δημοσιεύματα που λένε ότι ο Νετανιάχου, το Ισραήλ συνολικά, οι μυστικές του υπηρεσίες είχαν ενημερωθεί από την Αίγυπτο για το τι επρόκειτο να συμβεί, για το γεγονός ότι η Χαμάς ετοίμαζε ένα πολύ επιθετικό, μια πολύ επιθετική κίνηση, πολύ διαφορετική από αυτές που έκανε μέχρι εκείνη τη στιγμή, είναι σαφές ότι ο Νετανιάχου θα θέλει να μην υπάρχουν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στις 7 του μήνα πάρα πολλά ρεπορτάζ για την επέτειο. Θα προτιμούσε να υπάρχει μια πιο θετική διάθεση στο Ισραήλ. Αυτή η υπόθεση νομίζω δημιουργεί και τον μύθο, ενισχύει τον μύθο τέλος πάντων των Ισραηλινών. Ο άνθρωπος αυτός, που ο υδραυλικός, ο οποίος έκανε όλη αυτή την, φέρεται να έχει κάνει όλη αυτή την διάσωση στην ουσία, είπε ότι είμαστε ένα έθνος λονταριών. Απάντησε και ο Νετανιάχου ότι λιοντάρι είσαι αγόρι μου, το άκουγε μου φάσα, τρελαινόταν, δεν ήξερε πού να κρυφτεί. Οπότε νομίζω πως μπαίνει και αυτό μέσα στην εξίσωση. Δεν λέω ότι είναι αυτό, δεν λέω ότι ήταν ένα καλοσχεδιασμένο κόλπο όλο, αλλά λέω ότι τέλος πάντων χρησιμοποιείται προς μια κατεύθυνση. Όταν συμβαίνει κάτι, πάντα χρησιμοποιείται πολιτικά προς μια κατεύθυνση. Πάμε να μπούμε με τραγούδι, να βγούμε από το μισό της ώρας και να συνεχίσουμε μετά με τη τηλεφωνική μας σύνδεση. Άλλη απάντηση πήρα, διαφημίσεις πρώτα, μετά τραγούδι, το είπε ο Δοξαράς, αυτό θα γίνει. Πάμε.
1: Στο κόκκινο.

0: Αλλά...
1: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
0: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Με Janis Joplin μπήκαμε λοιπόν στο δεύτερο μισάωρο, γιατί ο Βαγγέλης εδώ θυμήθηκε και ότι σαν αύριο, δηλαδή 4 Δεκάτου 1970, η Janis Joplin έφυγε από τη ζωή, μας άφησε δηλαδή πολύ σύντομα, δηλαδή σε πολύ μικρή ηλικία, με ένα πάρα πολύ μεγάλο βέβαια έργο που είχε πίσω της και τη φωνή της που είναι τόσο χαρακτηριστική για όλους. Να πούμε τις πρώτες καλημέρες, να πούμε καλημέρα στη Βασιλική που σχολιάζει αυτό που λέγαμε για τον καιρό νωρίτερα. Λέει πως αυτόν τον χειμώνα πάντως που έρχεται τον φοβάται, δεν ξέρει πως θα μας βρει άνοιξη. Αυτό είναι ένα πολύ διαφορετικό θέμα, Βασιλική. Νομίζω πως μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει όντως εδώ και για πολύ πιο σύντομα από την επόμενη άνοιξη. Και στην Χρύσα που λέει πολύ σωστή επισήμανση για τον καιρό και έχει κουραστεί με την τρομολαγνία. Να πούμε και καλημέρα στη Μαρία που το τραγούδι της Janis Joplin στον Πάρη. Και να πάμε στον καλεσμένο μας, τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, αεροναυπηγό, πολύ γνωστό για τις αναλύσεις του. Καλημέρα κύριε Καραϊωσιφίδη.
1: Είστε σήμερα.
0: Σας κάλεσα λοιπόν σήμερα, πέρα από το ότι μπορεί να κάνει ο σχόλιο μπορεί να κάνει κανείς για την υπόθεση με το αεροπλάνο των αερογραμμών από το Ντουμπάι, θα ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο αν όλα αυτά που ακούμε, τουλάχιστον στην επίσημη εκδοχή της ιστορίας και πριν βγουν όλα τα στοιχεία των ερευνών, αν βγάζουν νόημα. Δηλαδή μια πτώση, μια κάθοδος δηλαδή απότομη 14.000 ποδιών σε 29 δευτερόλεπτα. Παρακολουθούσα έναν πιλότο στο CNN που έλεγε ότι μια τέτοια πτώση θα είχε προκαλέσει πολύ μεγάλες ζημίες στο αεροπλάνο, ίσως και να το έχει ξαϊλώσει σε έναν βαθμό. Αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε εκείνος. Εσάς πώς σας ακούγεται αυτό που παρακολουθούμε να περιγράφετε?
1: Σε όλο αυτό το συμβάν υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι καταγεγραμμένα και τα δεχόμαστε, και υπάρχουν και άλλα τα οποία ακόμη δεν είναι ξεκάθαρα. Εγώ αμφιβάλλω αν θα ξεκαθαρίσουν ποτέ κάτω από τις συνθήκες που βρισκόμαστε και με τη σφραγίδα της τρομοκρατίας ανάμεσα σε χώρες οι οποίες δεν έχουν καν διπλωματικές σχέσεις και δεν συνεργάζονται. Mm-hmm. Ποια είναι τα καταγεγραμμένα στοιχεία? Το αεροπλάνο καταγράφηκε και έτσι μάθαμε για το τι συμβαίνει από το σύστημα το Flight Radar 24, που είναι ένα εργαλείο διαδικτυακό, ιντερνετικό, που μπορούμε να παρακολουθούμε όλοι οι αεροπλάνα.
0: Και δημόσιας πρόσβασης.
1: Σοφέστατα. Έτσι μάθαμε για πρώτη φορά ότι κάτι συνέβαινε σε αυτή την πτήση. Mm-hmm. Και πώς το μάθαμε? Ήταν η εκπομπή κωδικών μέσω του transponder, που είναι ένα σύστημα μέρος των επικοινωνιών με το οποίο τα πληρώματα αεροσκαφών μπορούν χωρίς να έχουν φωνητική επαφή με τον έλεγχο αερολογικής κυκλοφορίας να δηλώσουν διάφορες καταστάσεις. Αυτό που φάνηκε να εκπέμπει, μάλλον που ξέρουμε ότι εξέπεμψε το αεροπλάνο, ήταν τρία κωδικά σε πολύ μικρή αλληλουχία. Δηλαδή έκανε αυτό που ονομάζεται SQUAWK, η εκπομπή δηλαδή, το κωδικό 7700 που είναι γνωστοποιεί γενική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αμέσως μετά υπάρχει μια εκπομπή η οποία ήταν και η ουσιαστική για το συμβάν, που ήταν ο κωδικός 7500, που είναι αυτός που χρησιμοποιείται για αεροπειρατεία ή μάλλον για κατάσταση η οποία σχετίζεται με την ασφάλεια, το safety, όχι το security, όχι το safety του αεροπλάνου. Και αμέσως μετά εκπέμπει πάλι 700, δηλαδή κατάσταση ανάγκης. Το πιο έκανε αυτή την εκπομπή, γιατί αυτό μπορεί να γίνει μόνο από το πιλωτήριο, μόνο με την μετακίνηση κάποιων διακοπτών στο σύστημα επικοινωνιών. Αλλά πέραν αυτού, αυτά είναι καταγεγραμμένα
0: ότι έχουν συμβεί.
1: Ότι έχουν συμβεί. Και τα δεχόμαστε όπως είναι. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και για την πορεία του αεροπλάνου. Δηλαδή καταγράφηκε στο Flight Radar 24 και παρόλο που ορισμένες φορές η συγκεκριμένη υποδομή, η ιντερνετική, δεν είναι απόλυτα ακριβής, είναι καταγεγραμμένη αυτή η πολύ μεγάλη απώλεια ύψους του αεροπλάνου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή το αεροπλάνο έχασε 14.500 κάτι πόδια, πετώντας από τα 32.000, όπου ήταν το ύψος ταξιδίου.
0: Μιλάμε περίπου για 4 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με, δηλαδή. Έτσι.
1: Ναι, ναι, όχι έτσι. Είναι. Mm-hmm. Με περίπου ένα μέτρο ανά τρία πόδια, mm-hmm. τόσο είναι. Mm-hmm. Το σημαντικό όμως στην προκειμένη περίπτωση είναι, δεν είναι η πτώση, μάλλον η βύθιση, mm-hmm. η οποία ανακόπηκε, mm-hmm. ευτυχώς, που δεν ξέρουμε και τις συνθήκες με τις οποίες ανακόπηκε. Άρα, ακούμε είναι. Όλη αυτή την ιστορία περί
0: του υδραυλικού που σήκωσε το αεροπλάνο.
1: Σωστό, σωστό. Αλλά όπως είπα στην αρχή, όλα αυτά δεν μπορούμε να τα δεχθούμε χωρίς συζήτηση, mm-hmm. όχι να τα αμφισβητήσουμε, απλώς πρέπει να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί υπάρχουν mm-hmm. κάποια τα οποία αντιβαίνουν από δηλαδή, για παράδειγμα, το είπα και πριν βγει στην σαν είδηση, mm-hmm. Αυτό που αναφερόταν σαν μαχαίρωμα, mm-hmm. του κυβερνήτη από τον συγκυβερνήτη, mm-hmm. Άφηνε ανοιχτό το πώς πέρασε ένα μαχαίρι, mm-hmm. Ή οτιδήποτε.
0: Σωστά, αυτό θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Πώς γίνεται να περάσει μαχαίρι.
1: Πώς μπόρεσε να περάσει. Δεδομένου ότι τα πληρώματα υφίστανται τις ίδιες διαδικασίες mm-hmm. ελέγχων που υφίστανται και οι επιβάτες. Απλώς γίνεται από διαφορετικό σημείο για να υπάρχει πολύ μικρότερος χρόνος.
0: Ναι.
1: Όπως αποδεικνύεται, και είναι σημερινή είδηση, αλλά mm-hmm. σε παρέμβαση που έκανα δημόσια πριν από την ημέρα που έγινε το περιστατικό, mm-hmm. η υποψία τότε, η οποία τώρα είναι πλέον βεβαιότητα γιατί αναφέρθηκε επίσημα, mm-hmm. είναι ότι το εργαλείο, μάλλον το αντικείμενο με τον οποίο ο συγκυβερνήτης τραυμάτισε τον κυβερνήτη, mm-hmm. Ήταν ένα τσεκούρι. Και το τσεκούρι αυτό βρισκόταν μέσα στο πιλωτήριο, διότι αποτελεί εξοπλισμό
0: ασφαλείας. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι δηλαδή ένα τσεκούρι με το οποίο το πλήρωμα, σε περίπτωση συντριβής του αεροπλάνου, θα το χρησιμοποιήσει για να σπάσει
0: να τα
1: παράθυρα του πιλωτηρίου. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα είναι στάνταρ εξοπλισμός. Δηλαδή, εάν έχεις πρόσβαση στο πιλωτήριο, mm-hmm. όπως μπαίνεις, mm-hmm. Αριστερά ή δεξιά από την πόρτα, αναλόγως με το αν είναι Boeing mm-hmm. μεγάλο ή μικρό, ή αν είναι Airbus μεγάλο ή μικρό, βρίσκεται ένας πυροσβεστήρας, mm-hmm. Γάντια πυράντοχα mm-hmm. και το τσικούρι. Διότι είναι ο εξοπλισμός με τον οποίο θα αντιμετωπίσει μια κατάσταση ανάγκης το πλήρωμα, που είναι μόνο του στο πιλωτήριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μπορεί να μην μπορεί να δεχθεί βοήθεια εξωτερική. Για να ξαναγυρίσουμε όμως στο ερώτημα, ποιο ήταν το συμβάν μάλλον η εξέλιξη του συμβάντος, mm-hmm. αυτό που είναι καταγεγραμμένο και θα μπορούσε να είχε οδηγήσει τελικά σε τριβή, mm-hmm. Του αεροπλάνου, ήταν ότι η πτώση αυτή, η βύθιση, συνέβη σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και αναπτύχθηκαν ταχύτητες οι οποίες ήταν της τάξης των περίπου 590 με 600 κόμβων, δηλαδή ήταν οι ταχύτητες που ξεπερνούσαν περίπου κατά 100 κόμβους mm-hmm. ενός στοιχείου σχεδιαστικού του αεροπλάνου που mm-hmm. ονομάζεται ταχύτητα που δεν, μπορεί να που δεν mm-hmm. πρέπει να υπερβεί το αεροπλάνο, γιατί mm-hmm. θα υποστεί δομική αστοχία.
0: Εσείς αυτό πώς το βλέπετε αυτό, δηλαδή πώς και το αεροπλάνο αυτό, αν έφτασε, από ό,τι φαίνεται έφτασε αυτές τις ταχύτητες.
1: Το ξεπέρασε ναι. κατά 100 κόμβους. Και εδώ πηγαίνουμε πίσω σε αυτό που ο κάθε αεροναυτικός θα σας πει, ότι όταν υπάρχει μια σχεδίαση και γίνονται δοκιμές, mm-hmm. και οι δοκιμές δεν είναι μερικές ώρες, πολλές φορές είναι χιλιάδες ώρες, mm-hmm. Σε διάρκεια πολλών μηνών ή και ετών. Mm-hmm. Εκεί δοκιμάζονται διάφορα στοιχεία επιδόσεων, αλλά κυρίως είναι η αξιολόγηση του πώς η σχεδίαση συμφωνεί με τις αρχικές προδιαγραφές mm-hmm. του κατασκευαστή. Άρα ορίζεται ένα νούμερο, το οποίο είναι το never exceeded speed, mm-hmm. ταχύτητα που δεν πρέπει να υπερβεί mm-hmm. το αεροπλάνο, και είναι προειδοποίηση για τα πληρώματα, μην υπερβείτε αυτή την ταχύτητα. Mm-hmm. Αλλά αφήνουν και ένα περιθώριο, ναι. που εάν συμβεί αυτό,
0: να μην καταρρεύσει το αεροπλάνο.
1: Το αεροπλάνο δεν πρόκειται να διαλυθεί. Mm-hmm. Στο παρελθόν έχουμε περιπτώσεις όπου για κάποιους λόγους υπήρξε υπέρβαση τέτοιων ορίων και τα αεροπλάνα διαλύθηκαν στον αέρα. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή κάτι πρωτόγνωρο. Στην προκειμένη περίπτωση ανάμεσα...
0: Άντεξε, έτυχε να αντέξει το αεροσκάφος.
1: Ακριβώς. Στις πολλές ευνοϊκές τελικά συνθήκες που υπήρξαν στο περιστατικό, διότι για μένα το στοιχείο που είναι σημαντικό είναι ένα. Ότι κατόρθωσε ο τραυματισμένος κυβερνήτης να ανοίξει την πόρτα.
0: Να ανοίξει την πόρτα για να μπουν οι... Α, πάμε λοιπόν σε αυτό. Την στιγμή που πέφτει ένα αεροπλάνο με τέτοια ταχύτητα, που βυθίζεται ένα αεροπλάνο, δεν έπεσε τελικά, προκαλούνται πολύ ισχυρές δυνάμεις, καταλαβαίνω, σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα. Το ένα που ερώτημα είναι πώς και δεν έχουμε τραυματίες αφενός μέσα στο πλοίο, στο αεροσκάφος, συγγνώμη. Και δεύτερον, αυτός ο επιβάτης πώς μπόρεσε να περπατήσει μέχρι το πιλωτήριο χωρίς να επηρεαστεί από αυτές τις δυνάμεις για να φτάσει τελικά να το πάρει υπό τον έλεγχό του. Στη συνέχεια, βέβαια, ξεκινάει η επόμενη ερώτηση: πώς μπορείς να διαχειριστείς ένα τέτοιο αεροσκάφος όταν η μόνη σου εμπειρία είναι βλέποντας ένα ντοκιμαντέρ.
1: Και πάλι θα ξαναγυρίσω στην αρχική μου τοποθέτηση ότι πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να τα δεχόμαστε, μάλλον να μην τα απορρίπτουμε, αλλά να τα δεχόμαστε με σκεπτικισμό. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε την αλληλουχία που εξέλιχθηκαν οι...
0: Όχι, ξέρουμε μόνο την ιστορία που έχει υποθεί, δεν ξέρουμε ακριβώς τι
1: εξέλιξε. Και μάλιστα από διαφορετικές πλευρές, περιλαμβανομένες και της αρχικής εξήγησης ή μάλλον διήγησης του πρόεδρου Τραμπ, που είναι γνωστός για το πώς ορισμένες φορές αναφέρεται σε γεγονότα που μετά αρχίζουν και...
0: αφισβητούνται εκ των πραγμάτων. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Καλά, ακόμα και ο Τραμπ είπε ότι αυτά μου τα πομπίμπι δεν ξέρω και άμα ισχύουν. Δηλαδή. Αυτή ήταν
1: οπότε είναι δύσκολο να σχολιάσει κανένας, αλλά θα σας πω κάτι. Για μένα το πιο σημαντικό από αυτή την ιστορία, πέραν το ότι κατέληξε ευνοϊκά και δεν είχαμε μία εκατόμβη, 180 ζώων, είναι το εξής. Ότι οι συνθήκες στις οποίες εξελίχθηκε το συμβάν, τις δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιοι 26 χρόνια πριν. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, η 11η Σεπτεμβρίου, τι συνέβη τότε? Είχαμε τρομοκράτες επιβάτες, οι οποίοι κατόρθωσαν και απέκτησαν πρόσβαση στο πυροτήριο και έγινε ό,τι έγινε. Η λύση, φωραχήσαμε το πυροτήριο.
0: Το
1: κάναμε απροσπέλαστο, ή τουλάχιστον όσο το δυνατόν απροσπέλαστο, και μάλιστα αρχικά ήταν πολύ πιο δραστικά τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν. Υπήρξαν και άλλα μέτρα. Υπήρξαν για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιθανότητα σε άλλες χώρες, αλλά είναι κάτι που δεν δημοσιοποιείται. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξαν οι υπηρεσίες των Sky Marshals, που ήταν οι ένοπλοι που...
0: Σωστά, σε κάθε πτήση. Μέσα που υπήρχαν σε κάθε πτήση.
1: Σε κάθε πτήση. Αυτό βέβαια έχει νερώσει αρκετά από τότε. Δεν ξέρουμε σε πόσες πτήσεις υπάρχουν, αλλά η ίδια η υπηρεσία η οποία τους παρέχει η κρατική λέει ότι δεν είναι σε κάθε πτήση.
0: Και σε άλλες χώρες νομίζω κάνουν το ίδιο.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχει τουλάχιστον πληροφορία.
1: Στη Γερμανία, για παράδειγμα, ξέραμε ότι υπήρχε. Το Ισραήλ είχε πολύ πριν από την 11η Σεπτεμβρίου και μάλιστα και σε πτήσεις όπου υπήρχαν, ήταν εταιριών οι οποίες ήταν προέρχονταν ή θα κατέληγαν στο αεροδρόμιο του Τελαβίου. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αλλά για να γυρίσουμε πάλι στο αρχικό πρόβλημα, το να θωρακίσεις το πιλωτήριο και να το κάνεις απροσπέλαστο δημιουργεί την εξής κατάσταση. Ναι, μεν κρατάς τους εντός εισαγωγικών κακούς έξω, αλλά τι συμβαίνει αν η απειλή βρίσκεται μέσα. Και αυτό το πράγμα μας το υπενθύμισε η πιο γνωστή υπόθεση, δεν είναι μία, η πιο γνωστή υπόθεση είναι η γνωστή ιστορία με την German Wings, με τον συγκυβερνήτη, ο οποίος 24 Μαρτίου 2015, ο συγκυβερνήτης κλειδώνει τον κυβερνήτη έξω από το πιλωτήριο, όταν ο τελευταίος βγήκε, και στη συνέχεια μισή ώρα αργότερα συντρίβει το αεροπλάνο σε μια πλαγιά των Άλπαιων. Ενάμιση χρόνο αργότερα είχε συμβεί το ίδιο πράγμα στην Αφρική, αλλά επειδή είναι Αφρική, επειδή ήταν Μοζαμβίκη, επειδή ήταν μια μικρή αεροπορική εταιρεία, ή τουλάχιστον στην Ευρώπη δεν δώσαμε σημασία, δηλαδή είναι μια άγνωστη υπόθεση, αλλά συνέβη ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και φτάσαμε μετά το 2015, δηλαδή 11 χρόνια αργότερα, να δούμε την κλιμάκωση της απειλής. Δεν είναι μόνο ότι μπορεί να προέλθει με κάποιο τρόπο μέσα από το πιλωτήριο, αλλά μέσα στο κλειστό πιλωτήριο, όπου η πρόσβαση δεν είναι εύκολη, και θα σας πω αμέσως μετά πώς γίνεται η πρόσβαση. Έχουμε τον ένα υπτάμενο να εξουδετερώνει τον άλλον ή να προσπαθεί να εξουδετερώσει τον άλλον. Τα κλειδωμένα πιλωτήρια, και αυτό είναι κάτι που στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να το έχουμε κατά νου για να δούμε πώς έγινε η αλληλουχία. Γίνεται ως εξής. Το πιλωτήριο κλειδώνει μέσα από το η πόρτα κλειδώνει μέσα από το πιλωτήριο. Δηλαδή υπάρχει ένας διακόπτης με τρεις θέσεις. Ανοιχτό, κλειστό και ουδέτερο. Όταν η θέση αυτή είναι στο κλειστό, το πιλωτήριο δεν μπορεί να ανοίξει με κανέναν τρόπο απ' έξω, παρά μόνο αν χρησιμοποιήσεις βαριά εργαλεία. Παρ' όλα αυτά, για να προλάβουμε μια περίπτωση, για παράδειγμα, μιας ιατρικής κατάστασης όπου το πλήρωμα στο πιλωτήριο χάνει τις αισθήσεις του, υπάρχει τρόπος πρόσβασης απ' έξω. Δηλαδή υπάρχει ένας κωδικός ο οποίος δίνεται κάθε φορά στον επικεφαλής του πληρώματος καμπίνας, τον οποίο μπορεί να πληκτρολογήσει για να αποκτήσει πρόσβαση στο πιλωτήριο. Ποια είναι η διαδικασία, τον πληκτρολογεί και ακούγεται ένας ισχυρός, μια ισχυρή προειδοποίηση μέσα στο πιλωτήριο ότι κάποιος έχει βάλει τον κωδικό. Εάν το πλήρωμα που είναι μέσα στο πιλωτήριο δεν απαντήσει μέσα σε 30 δευτερόλεπτα,
0: πάλι δεν μπορεί να μπει ο έξω.
1: Αν δεν απαντήσει, ανοίγει η πόρτα. Εάν όμως απαντήσει, η πόρτα παραμένει κλειδωμένη. Και μάλιστα παραμένει κλειδωμένη για ένα χρονικό διάστημα το οποίο δεν ξέρουμε πόσο είναι, για να πάψουν αυτές οι πιθανώς κακόβουλες ενέργειες από έξω.
0: Κατανοητό.
1: Αλλά όλη αυτή η ιστορία δημιούργησε ακριβώς το πρόβλημα. Δηλαδή, εάν η πόρτα δεν άνοιγε και το πιλωτήριο παρέμενε κλειστό, ο συγκυβερνήτης του συγκεκριμένου αεροπλάνου κατόρθωνε να εξουδετερώσει πραγματικά τον κυβερνήτη, θα είχαμε τώρα μια τραγωδία.
0: Προφανώς. Επίσης, επειδή τώρα επιερχόμαστε στα τεχνικά και είναι λογικό, γιατί είναι και ενδιαφέρουσα σαν υπόθεση. Το άλλο μεγάλο ερώτημα είναι το πώς και δεν έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου, που κανονικά είναι πολύ πιο ευαίσθητο το σύστημα και γίνεται αυτόματα, αν δεν κάνω λάθος αυτό.
1: Οι μάσκες οξυγόνου πέφτουν σε περίπτωση. Καταρχάς, γίνεται χειροκίνητα από το.
0: Δεν είναι αυτόματη.
1: Αυτόματα γίνεται όταν υπάρχει θέμα αποσυμπίεσης.
0: Το οποίο
1: δηλαδή,
0: δεν έχουμε εδώ.
1: Όπως για παράδειγμα, πριν από 2,5 μήνες, 3, υπήρξε εκείνη η περίπτωση στη Θεσσαλονίκη, ένα αεροπλάνο που ξεκίνησε για να πάει στη Γερμανία, έσπασε το παράθυρο, βασικά χτυπήθηκε από κομμάτι του κινητήρα ο οποίος αστόχησε και έσπασε το παράθυρο. Σε εκείνη την περίπτωση είχαμε αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση, δηλαδή είναι βία κατάσταση, απότομη ακριβώς, πολύ σωστά, και έπεσαν οι μάσκες. Αλλά οι μάσκες πέφτουνε είτε χειροκίνητα από εντολή από το πιλωτήριο, είτε εάν το αυτόματο σύστημα που υπάρχει αναγνωρίσει κατάσταση αποσυμπίεσης. Άρα δεν είναι περίεργο το ότι δεν πέσανε οι μάσκες. Πέραν όμως αυτού, η απάντηση στο αν σε αυτά τα 28 δευτερόλεπτα που το αεροπλάνο έπεφτε υπήρχε μετακίνηση ανθρώπων. Γιατί πώς μπορούσε να γίνει. Ποια είναι η αλληλουχία των εκπομπών που ανέφερα προηγουμένως από το σύστημα επικοινωνιών, όπου εκεί μάθαμε ότι κάτι συμβαίνει. Όταν άνοιξε η πόρτα, πώς εξουδετερώθηκε, γιατί ανοίγει η πόρτα και δεν ξέρεις τι έχει βγει στο πιλωτήριο.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, ποια είναι η...
0: Είναι πολύ σύντομος ο χρόνος για να έχουν γίνει όλα αυτά. Να εξουδετερωθεί ο συγκυβερνήτης, να κάτσει ο υδραυλικός, να θυμηθεί τι είδε στο ντοκιμαντέρ και να σηκώσει το αεροπλάνο.
1: Εδώ επίσης υπάρχει κάτι άλλο. Κατά κανόνα, οι πτήσεις οι εμπορικές γίνονται με την εμπλοκή του αυτόματου πιλότου. Ο αυτόματος πιλότος δεν είναι ένα απλό σύστημα, είναι ένα αρκετά περίπλοκο σύστημα το οποίο διατηρεί διάφορες παραμέτρους πτήσης, δηλαδή ταχύτητα, ύψος, κατεύθυνση. Μπορείς επίσης να τον προγραμματίσεις να κάνει διάφορους ελιγμούς. Και κάθε ένας από αυτούς αφαιρεί από το πλήρωμα την έννοια να προσέχει συνεχώς κάτι. Δηλαδή είναι αυτό που λένε οι υπτάμενοι Το αεροπλάνο δεν το πετάμε στο χέρι, το πετάω αυτό με τους πιλότες και εμείς είμαστε επιτηρητές. Mm. Το αεροπλάνο μπορεί να προσγειωθεί με την επιτήρηση του πληρώματος με μεγάλο βαθμό αυτοματισμού. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει κάτι. Εάν πειράξεις τα χειριστήρια, mm-hmm. αποσυνδέεται το αυτόματος πιλότος.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί για μένα υπάρχει ένα ερώτημα. Εάν πειράχτηκαν τα χειριστήρια και το αεροπλάνο πήρε αυτή την από τον υδραυλικό, mm-hmm. για να τον ονομάσουμε όπως είναι γνωστός, γιατί δεν ξέρουμε τίποτε περισσότερο, και πήρε αυτή την καθοδική πορεία και απλώς αυτός κατόρθωσε ανακαλώντας αυτή την εμπειρία που είχε την τηλεοπτική και ανέκοψε την πτώση, ή συμβαίνει κάτι άλλο. Mm-hmm. Αλλά όπως είπα στην αρχή, ας είμαστε προσεκτικοί για το τι πραγματικά συνέβη. Mm-hmm. Όπως επίσης, όλοι απορούν γιατί βρισκόταν πληρώματα, γιατί βρισκόταν οι δύο έξτρα χειριστές μέσα στο αεροπλάνο. Αυτό είναι κάτι πολύ σύνηθες. Mm-hmm. Δηλαδή, φεύγει ένα αεροπλάνο για μια μεγάλη διαδρομή.
0: Ναι, και το να επιστρέψουν στη βάση τους άλλοι που έχουν...
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Και τώρα στη Μέση Ανατολή συμβαίνει και κάτι άλλο. Υπάρχει πάρα πολλές φορές περίπτωση...
0: Και να κλείσουμε αυτό, κύριε
1: Αρκαδίου. Ναι, ναι. Να χρειαστεί να κάνουν παρέκκληση της πτήσης, άρα χρειάζεται το έξτρα πλήρωμα. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση θα μάθουμε κάποια περισσότερα. Όλα δεν πρόκειται να τα
0: μάθουμε. Όχι όλα, ναι. Κάποια περισσότερα θα βγουν σίγουρα στη δημοσιότητα. Μάλιστα. Οπότε, κύριε, ναι, πείτε μου.
1: Αυτό είναι. Εγώ αυτό είχα να σας πω σε αυτή τη φάση. Αν υπάρχει κάτι νεότερο, ευχαρίστως να το ξανασυζητήσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. «Μας είπαν να τα πετάξουμε», δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από το Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

Η ώρα είναι 11. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: μεγάλη επιτυχία στην προώθηση των αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Υπενθυμίζεται η αποκάλυψη της Wall Street Journal και των Financial Times για την Guilfoyle, η οποία φέρεται να είπε στον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου ότι οι ΗΠΑ προκάλεσαν την κατάρρευση της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Μπόλοντζαν στην Ρουμανία, αναφέροντας χαρακτηριστικά: μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Ας τελειώνουμε με τον μύθο ότι μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και μπαίνει σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. 8 χώρες μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και δεν είναι σε διέ. Μόνο 4 είναι. Η Ευρώπη κοιτάζει το συνολικό έλλειμμα της χώρας, όχι αν έκοψες το φόρο στη βενζίνη και το πετρέλαιο. Άρα το ερώτημα είναι απλό: υπάρχει δημοσιονομικός χώρος? Αν υπάρχει, είναι πολιτική επιλογή που θα πάει, τονίζει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και τομέαρχης οικονομικών του κόμματος, Νίκος Παπάς. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην Ιερά Πέτρα και τις γύρω περιοχές του Λασιθίου, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να μετατρέπουν δρόμους σε χυμάρους και να προκαλούν καθολισθήσεις σε σόρευση φερτών υλικών και πλημμυρικά φαινόμενα. Συνεχίζονται τα προβλήματα στο οδικό περιφερειακό δίκτυο της Κρήτης. Έχει διακοπεί σε επαρχιακές οδούς η κυκλοφορία σε Λασίθι, Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Δωδεκάνησα και Κρήτη. Σε ισχύ και το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φτάνουν κατά τόπους στα 9 μποφόρ. Σε επιφυλακή πολιτική προστασία και η πυροσβεστική στη Ρόδο, καθώς τα Δωδεκάνησα βρίσκονται σε πορτοκαλί ετοιμότητα λόγω του ενδεχόμενου εκδήλωσης ισχυρών βροχών και καταιγίδων από το μεσημέρι. Τις πρώτες ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για 14 κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό παρέλαβε η Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρει πως αξιολογεί τα ευρήματα και θα ενημερώσει ιδιοκτήτες και ενίκους. Θέλουμε να μας εγγυηθούν την ασφάλειά μας πριν τη συνέχιση των έργων, τόνισε στο κόκκινο ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης από την Πρωτοβουλία Κατοίκων. Ανοιχτό κάλεσμα για συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης από την Πρωτοβουλία Κατοίκων, που διεκδικούν άμεσους ελέγχους, πλήρη διαφάνεια, ουσιαστικές αποκαταστάσεις και αποζημιώσεις, καθώς και την ασφαλή εκτέλεση των έργων, χωρίς να αντιμετωπίζονται οι γειτονιές μας, όπως λένε, ως παράπλευρες απώλειες. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την παρολίγων γυναικοκτονία στο Λαύριο, την υπόθεση της άγριας επίθεσης στην 32χρονη και τον 33χρονο σύντροφό της, καθώς αποκαλύπτεται το ιστορικό των καταγγελιών σε βάρος του κατηγορούμενου. Και οι δύο, ο άνδρας και η γυναίκα, νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν τα όσα προηγήθηκαν της επίθεσης, καθώς σε βάρος του δράστη είχαν γίνει συνολικά 5 καταγγελίες. 4 για ενδοοικογενειακές απειλές, ενώ είχε συλληφθεί και μόλις πριν ένα μήνα, πριν από την αιματηρή επίθεση, όμως αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη σήμερα, αλλά και της διεξαγωγής του Greece Race for the Cure 2026 αύριο Κυριακή. Σήμερα μέχρι τις 3 οι ρυθμίσεις στο Κολονάκι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγγέλει τις καθυστερήσεις στην είσοδο ανθρωπιστικών και ιατρικών εφοδίων στη λωρίδα της Γάζας. Το σύστημα που επιτρέπει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του Ισραήλ είναι ανεπαρκές, εκτίμησε χθες ο ΠΟΗ, κάνοντας λόγο για χρόνιες ελλείψεις σε ιατρικά εφόδια. Η Ραϊνχίλντε Βαντεβέρντ, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στα Παλαιστινιακά Εδάφη, εκτίμησε ότι η υγειονομική κατάσταση στη Γάζα παραμένει απολύτως καταστροφική, καθώς κανένα από τα νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα δεν λειτουργεί πλήρως. Στις αθλητικές ειδήσεις, τζάμπολ στην Α1 γυναικών στο μπάσκετ, με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Πανσεραϊκό να ανοίγει αυλαία στις 2.30 το μεσημέρι.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι έως 8 με 9 μποφόρ. Στην Αττική, νεφώσεις με ασθενείς βροχές, βοριάδες έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο.

Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο κόκκινο, 11 και 10 η ώρα. Θα είμαστε μαζί, όπως είπαμε και πριν, μέχρι τις 12. Να ευχηθούμε και στον Θανάση Λαζαρίδη περαστικά και να είναι έτσι μια χαρά. Και την επόμενη εβδομάδα εδώ μαζί μας. Στον ήχο λοιπόν είναι ο Βαγγέλης Ντοξαράς, στην επικοινωνία η Μαριάνθη Πατσελή, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος. Ακούτε τις σύντριγγες στο κόκκινο. Περιμένουμε τηλέφωνα στο 210-3217-777 και στο Viber τα μηνύματά σας στο 698-5870-059. Να πούμε τις καλημέρες μας. Καλημέρα στην Μαρίνα που άκουγε και εκείνη τη συζήτηση για όλη αυτή την ιστορία με το αεροπλάνο. Να ακούει την προσοχή και ο Αναστάσης νομίζω έχει υπάρξει ένα ενδιαφέρον. Εντάξει, μπορεί να το συζητήσαμε αρκετά κιόλας το θέμα. Καλημέρα και στον Πάρη, καλημέρα και στον Σίμο, καλημέρα και στον Πάκη. Εμείς θα πάμε να πούμε την καλημέρα μας τώρα στην κοντινή μας Κυψέλη, στον κύριο Χρήστο Ρόκα. Καλημέρα, κύριε Ρόκα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ο κύριος Ρόκας, λοιπόν, ναι.
1: Χαίρομαι που μιλάμε πάλι.
0: Να είστε καλά.
1: Μας δίνετε τη δυνατότητα.
0: Τώρα είστε στην επικαιρότητα, κύριε Ρόκα, εκεί στην περιοχή, όχι για πολύ καλό λόγο. Είναι, για να πούμε στους ακροατές, είναι ένας ανθρώπους που ανήκουν και στην ομάδα για τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης λόγω της κατασκευής του μετρό. Ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ έντονα και νομίζω και αυτή τη βδομάδα, επειδή είχατε και έτσι σημαντικές επισκέψεις και από τον κύριο Τσίπρα και από την κυρία Αδούρου, έχει πάρει και ακόμα πιο μεγάλη δημοσιότητα το θέμα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και η επίσκεψη και του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Δούρου και του κυρίου Σακελαρίδη έχουν δώσει μια μεγαλύτερη διάσταση δημοσιότητας, αν και ο κόσμος στις γύρω περιοχές είναι ενήμερος, έχουμε φροντίσει, έχουμε ενημερώσει τους κατοίκους των περιοχών γύρω.
0: Τώρα σε τι φάση είμαστε, κύριε Ρόκα?
1: Τώρα είμαστε σε μια περίεργη φάση. Αναμένουμε τα αποτελέσματα των πορισμάτων του ΤΕ. Ενημερωθήκαμε χθες μέσω δελτίου τύπου ότι έχουν δοθεί τα πρόδρομα αποτελέσματα στο ΤΕ και στο ελληνικό μετρό. Κάναμε προσπάθειες μήπως μάθουμε πράγματα ή μας δώσουν και εμάς τα στοιχεία, αλλά δεν έχει δοθεί τίποτα ακόμα στη δική μας πλευρά και στην πλευρά των εμπειρογνωμόνων του Δήμου. Και είμαστε σε κατάσταση αναμονής και εναγωνίως αναμένουμε να δούμε τι είναι αυτό που θα προκύψει από όλη αυτή την ιστορία των πορισμάτων.
0: Τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν έχουν δοθεί καθόλου στοιχεία ή έχουν δοθεί με ρήτρα εμπιστευτικότητας που στην ουσία σας εμποδίζει από το να τα χρησιμοποιήσετε κιόλας, τουλάχιστον δημόσια?
1: Δόθηκαν ορισμένα στοιχεία, πολύ ελλειπή όμως, στους εμπειρογνώμονες του Δήμου, μελετήθηκαν και παρότι ήταν ελλειπή τα στοιχεία, από αυτά προέκυψε η υπέρβαση που έχει δημιουργηθεί κατά 4 φορές πάνω από τα όρια συναγερμού που είχε θέσει η ελληνικό μετρό για το έργο. Και γενικά η πληροφόρηση είναι με το σταγονόμετρο, υπάρχουν ρήτρες εμπιστευτικότητας, υπάρχει πλανάται ένα
0: μυστήριο,
1: ένα κλίμα ακριβώς, λες και πρόκειται για κρατικά μυστικά, άκρος απόρριτα, τα οποία δεν πρέπει να πέσουν στα χέρια του εχθρού. Μάλλον ο εχθρός είμαστε εμείς στην προκειμένη περίπτωση και έτσι μας αντιμετωπίζουν.
0: Μα και πήγατε, βάλατε και τα σπίτια σας πάνω από εκεί που θέλει να γίνει το μετρό και εσείς.
1: Πού να το ξέρουμε κι εμείς 60 χρόνια πριν να μην είχαμε χτιστεί αυτά τα σπίτια για να... αν είχαμε καλές υποδομές πριν 60 χρόνια, καλό θα ήταν να είχε συμβεί αυτό. Αποφεύγαμε όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Τώρα, ο κόσμος που έχει προβλήματα στις πολυκατοικίες παραμένει να μένει σε αυτές τις πολυκατοικίες?
1: Δυστυχώς παραμένει και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το θέτουμε και δεν παίρνουμε καμία απάντηση. Ζητάμε τουλάχιστον όσοι φοβούνται και έχουν αίσθημα ανασφάλειας έντονο να έχουν τη δυνατότητα να μεταστεγαστούν. Αλλά δυστυχώς δεν παίρνουμε καμία απάντηση. Οι απαντήσεις είναι ότι τα κτίρια είναι ασφαλή, δεν υπάρχει λόγος μετεγκατάστασης. Αλλά παρόλα αυτά ο υπουργός και γενικά οι σύνοντες λένε ότι δεν θα μέναν στη περιοχή.
0: Ναι, το
1: είναι μια παράδοξη κατάσταση.
0: Να πούμε και κάτι. Καταλαβαίνω το να πούν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν θα πέσει το σπίτι με αυτή την έννοια, δεν υπάρχει κίνδυνος. Αλλά αυτό ακριβώς πήγα να πω. Άμα γίνει ένα σεισμός τον οποίο δεν μπορείς τον προβλέψεις σε καμία περίπτωση.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε την δύναμη του μπορείς να προβλέψεις.
1: Αν υπάρχουν στην κυβέρνηση δυνατότητες να προβλέπει τους σεισμούς και να έχει υπάρχει μια μυστική φόρμουλα και δεν μας την αποκαλύπτουν. Ευχόμαστε να μην συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Ο κύριος Ταχιάος, υπουργός, είπε χθες ότι θα αποκατασταθούν όλες οι ζημιές και χωρίς να χρεωθούν οι πολίτες. Αυτό είναι κάτι το οποίο σας έχει επικοινωνηθεί και εσάς, ή είναι απλά δηλώσεις που βλέπουμε δημόσια? Έχουν έρθει, σας έχουν μιλήσει?
1: Όχι, δεν έχει έρθει κανένας να μας μιλήσει. Έχει επικοινωνηθεί αυτό, το υπόθηκε και, και στο Δημοτικό Συμβούλιο που παρέστη ο κύριος Ταχιάος. Εχέγγυα όμως γι' αυτό δεν έχουμε. Αντίθετα, η εμπιστοσύνη μας και στην Ελληνικό Μετρό και στην κοινοπραξία έχει διαταραχθεί, γιατί περιμέναμε να μας πούνε από την αρχή πώς έχουν τα πράγματα. Μας λέγανε ότι δεν υπάρχουν κτίρια που έχουν προβλήματα σε δομικά στοιχεία. Στην πορεία ανακαλύπτουμε ότι έχουν προβλήματα σε δομικά στοιχεία ορισμένα κτίρια. Δηλαδή όλο αυτό έχει δημιουργήσει ένα αίσθημα αμφισβήτησης και ανασφάλειας και μη εμπιστοσύνης απέναντι σε αυτούς τους φορείς. Πώς να τους εμπιστευτούμε? Περιμένουμε να δοθούν τα αποτελέσματα. Περιμένουμε να γίνουν γεωτεχνικές μελέτες, οι οποίες είναι απαραίτητες να γίνουν για όλα τα κτίρια που βρίσκονται στη ζώνη επιρροής του έργου, όχι μόνο στα 14 που δόθηκαν στοιχεία, ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς είναι η κατάσταση σε όλα τα κτίρια. Το να δώσεις στοιχεία για 14 κτίρια τα οποία έλεγξες, δεν λέει κάτι. Οι καθυζήσεις ουσιαστικά μπορεί να έχουν σταματήσει, αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Έχουν υπάρξει καθυζήσεις. Δεν είναι ότι επειδή σταμάτησαν δεν υπήρξαν.
0: Τώρα έχουν χαρακτηριστεί, τα σπίτια δεν έχουν χαρακτηριστεί ακόμα πράσινα, κίτρινα και κόκκινα, όπως
1: υπάρχει ένα χαρακτηρισμό σε δεύτερο στάδιο αξιολόγησης που έγινε από την εταιρεία, ο οποίος για τα 14 κτίρια που δόθηκαν στη δημοσιότητα προβλέπει για τα 5 ότι είναι σε δεύτερο στάδιο κόκκινα και θα πρέπει να γίνουν, τα οποία κυρίως είναι στην κεφαλή του Μετροπόντικα, πάνω από την κεφαλή του Μετροπόντικα, για τα οποία και εκεί σημειώθηκαν και πάρα πολύ σημαντικές υπερβάσεις. Γι' αυτό και σταμάτησε ο Μετροπόντικας. Αλλιώς θα συνέχιζε το καταστροφικό έργο μέχρι την Ευελπίδο.
0: Σωστά, και θα πήγαινε για τα κόκκινα δηλαδή πρέπει να καταδαφιστούμε. Είναι...
1: Όχι, η πρόβλεψη, ο χαρακτηρισμός δεν είναι ακριβώς όπως είναι στους σεισμούς. Ένα κόκκινο κτίριο σημαίνει ότι έχει πρόβλημα σε δομικά στοιχεία. Κολόνες, εφερόντα οργανισμό. Τα κίτρινα κτίρια έχουν προβλήματα σε τυχοποιία. Και τα πράσινα είναι εντός των ορίων ασφαλείας του έργου. Η πρόβλεψη ήταν αρχικά ότι όλα θα είναι εντός ορίων ασφαλείας. Οι καθυζήσεις που προβλέπονταν ήταν 2 έως 4 χιλιοστά maximum για το έργο, αλλά δυστυχώς έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια. Ελπίζουμε ότι θα γίνει μια σωστή αποκατάσταση. Στα λόγια το ακούμε. Στην πράξη δεν το ξέρουμε.
0: Έχετε νομίζω και μια συγκέντρωση σήμερα.
1: Έχουμε μια συγκέντρωση. Είναι προσκεκλημένοι όλοι όσοι θέλουν να σταθούν στο πλευρό μας. Είναι στην πλατεία Κυψέλης και Φωκίωνος Νέγρη στις 6 ώρα. Θα βρίσκονται και οι φορείς που μας στηρίζουν, ο Δήμος, κάποια πολιτικά κόμματα. Όποιος θέλει να έρθει είναι πρόσδεκτος. Δεν βάζουμε ταμπέλες, δεν κομματικοποιούμε.
0: Καλά, δεν υπάρχει δεν τώρα. Δεν ρωτάει νομίζω κανείς τι ψηφίζει αυτός που μένει σε ένα διαμέρισμα που έχει πάθει.
1: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι ανήκουν σε όλες τις πολιτικές παρατάξεις, αλλά πέρα από αυτό ενώνουν τη φωνή τους γιατί έχουν σοβαρό πρόβλημα.
0: Το πρόβλημα είναι κοινό, όπως και να το
1: οικογένειά του. Ακριβώς αυτό.
0: Η απέτηση λοιπόν τώρα είναι, για να τα βάλουμε και δηλαδή πέρα από τη συζήτηση που κάνουμε, είναι να υπάρξουν συγκεκριμένη μέρη, από ό,τι καταλαβαίνω, και τι θα γίνει μέχρι να φτιαχτούν τα κτίρια και για το τι θα γίνει στη συνέχεια.
1: Σωστά. Ζητάμε επιπλέον να δοθούν όλα τα στοιχεία του έργου, τα οποία θα έπρεπε να είναι δημόσια εξ αρχής στους εμπειρογνώμονες και τους τεχνικούς συμβούλους των κατοίκων, ώστε να υπάρχει αξιολόγηση για το πώς προέκυψε το πρόβλημα και να μην επαναληφθεί και στη συνέχεια. Δηλαδή θα πρέπει να μάθουμε από τα λάθη μας και όχι να τα κρύβουμε. Ζητάμε πλήρη αποκατάσταση των κτηρίων που έχουν υποστεί προβλήματα, δομικές, δομοτεχνικές και γεωστατικές μελέτες σε όλα τα κτίρια που βρίσκονται στη ζώνη επιρροής, αποκαταστάσεις των κτηρίων σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής, που, τους σύγχρονες κανόνες της τεχνικής, και με την κατάσταση σε όσους κατοίκους, με την κατάσταση σε όσους κατοίκους φοβούνται και νιώθουν ανασφάλεια, και καμία επανέναρξη του Μετροπόντικα αν δεν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες στα κτίρια, γιατί φοβόμαστε ότι θα μας πούνε ναι εντάξει θα τα φτιάξουμε και θα φύγουν, θα συνεχίσουν και θα τους ψάχνουμε, όπως γίνεται συνήθως στην Ελλάδα. Πλήρη αποκατάσταση των κτιρίων, επανεκκίνηση του Μετροπόντικα αφού δοθούν όλες οι μελέτες και στους τεχνικούς συμβούλους των κατοίκων, αξιολογηθούν και διαβεβαιώσουμε ότι θα λειτουργήσει και θα επανεκκινήσει ομαλά ο Μετροπόντικας και δεν θα δημιουργήσει άλλο τέτοιο χάος παρακάτω, για να εξυπηρετεί και το σκοπό ενός σωστού δημόσιου έργου.
0: Σωστά, σωστά.
1: Σας περιμένουμε σήμερα το απόγευμα.
0: Να είστε καλά κύριε Λόγκ, σας ευχαριστούμε πάρα.
1: Θα είναι μια φωνή στήριξης για τους κατοίκους και στην... να το πω, στην κατάσταση πολεμικής που μας αντιμετωπίζει το κράτος, μία φωνή που θα λέει ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως ακούγονται από δημόσια πρόσωπα, αλλά πρέπει να δοθεί λύση στα προβλήματα των κατοίκων.
0: Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ρόκα. Να ξέρετε ότι είναι ανοιχτό, βέβαια τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά του σταθμού για ό,τι χρειαστείτε και στο μέλλον, στον αγώνα σας. Καλή δύναμη να σας ευχηθούμε και καλή υπομονή.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ και για τη στήριξη και για την παρουσίαση των γεγονότων. Μακάρι όλο το ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό φάσμα να ήταν να ακολουθούσε μια τέτοια πολιτική σαν τη δική σας.
0: Να είστε καλά.
1: Και πάλι σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά κύριε Ρόκα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. «Μας είπαν να τα πετάξουμε», δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από το Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα Περιτή, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.

Επιστρέφουμε λοιπόν για το τελευταίο ημίωρο. Να πούμε καλημέρα στην Αναστασία που αναφέρει τα. Α, λέει ευχαριστούμε και ότι είναι τα θέματα επίκαιρα και ενδιαφέροντα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αναρωτιέται βέβαια για την Κυψέλη, ποιος θα είναι υπόλογος, αν σε περίπτωση δυστυχήματος που απέφχεται προφανώς όπως και όλοι μας, ποιος θα είναι υπόλογος σε μια τέτοια περίπτωση. Καλημέρα και στον Στέφανο για το θέμα της Κυψέλης και εκείνος σχολιάζει. Δεν ξέρω από πού ξεκίνησε η γραμμή αυτή. Δηλαδή, ξέρω ότι θα συνδέει το Γαλάτσι, όλη την περιοχή από το Γαλάτσι, και θα περνάει από την Κεσαριανή και θα φτάνει μέχρι και την Ευελπίδων. Δηλαδή, πια είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή. Δεν ξέρω ακριβώς προς τα που κινούνταν ο συγκεκριμένος Μητροπόντικας και από πού έχει ξεκινήσει. Πάντως το θέμα είναι πολύ μεγάλο και νομίζω πως θα καθυστερήσει και το έργο. Δεν το ξέρω, αλλά έτσι καταλαβαίνω τουλάχιστον από όλα όσα συμβαίνουν και από το γεγονός ότι έχει σταματήσει ήδη η λειτουργία. Καλημέρα στην Νατάσα. Καλημέρα και στον Μάνο που μας λέει ότι η μουσική είναι μία, ωραίο τραγούδι. Ενδιαφέρουσα συζήτηση για την αεροπειρατεία.

Και εκεί που μέσα στη βδομάδα, λοιπόν, πάμε τελευταίο ημίωρο, θα το πάμε λίγο σχολιαστικά, θα χρειαστούμε και τη βοήθειά σας, λοιπόν, ό,τι σας έρχεται, πείτε. Λοιπόν, μέσα στη βδομάδα, λοιπόν, φαντάζομαι πολλοί από εσάς, τι θα αγοράσετε, θα παίρνετε την Αυγή και τη Wall Street Journal. Άλλοι μπορεί να παίρνετε, ξέρω εγώ, την Εφημερίδα των Συντακτών και την New York Times. Οι πιο μερακλείδες θα παίρνετε ριζοσπάστη και Financial Times. Κάπως έτσι πιστεύω γίνεται στα ελληνικά σπίτια. Όσοι λοιπόν διαβάζατε την Wall Street Journal την προηγούμενη εβδομάδα, θα είδατε την μεγάλη αποκάλυψη που έκαναν σχετικά με την κυρία Γκιλ Φόιλ, την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ένα τεράστιο θέμα από την προηγούμενη Σαββατοκύριακο έχει ξεκινήσει στην ουσία. Νομίζω πως αποτύπωσε και το πως διαχειρίζονται τα πράγματα τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και το πως το διαχειρίζονται βέβαια στην κυβέρνηση, που είδαμε μια πάρα πολύ πολύ άβολη στιγμή του κυρίου Μαρινάκη να προσπαθεί να δικαιολογήσει, να προσπαθεί να διαφύγει από τα βασικά ερωτήματα, που ήταν το αν έχει γίνει, το πολύ απλό ερώτημα, το αν έχει γίνει ο διάλογος που περιγράφεται στο συγκεκριμένο άρθρο, ότι δηλαδή η κυρία Γκιλ Φόιλ απείλησε στην ουσία τον κύριο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, ότι μπορεί να κάνει και στην Ελλάδα ό,τι έχει κάνει η Αμερική στην Ρουμανία σε σχέση με την ανατροπή της ρουμανικής κυβέρνησης, όπου ακόμα προσπαθούν να βγάλουν κυβέρνηση στη Ρουμανία, να το σημειώσουμε αυτό. Κάπως έτσι, σε μια αντιδικία που είχαν μεταξύ τους, από ό,τι φαίνεται, σε καλό κλίμα βέβαια, γιατί ήταν σπίτι της για φαγητό, από ό,τι καταλαβαίνω, σε ένα επίσημο δείπνο με την κυρία Γκιλ Φόιλ, του είπε ότι κοίτα να δεις, ό,τι κάνουμε εκεί μπορούμε να κάνουμε και αλλού, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Αυτό το ζήτημα το οποίο αναφέρθηκε στο άρθρο της Wall Street Journal και το οποίο επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από τους Financial Times, δεν μπορούσε να το παραδεχτεί ο κύριος Μαρινάκης, δεν μπορούσε και να το διαψεύσει βέβαια, οπότε κινούνταν σε αυτό το πολύ θολό σημείο, σε αυτή την πολύ θολή γραμμή, λέγοντας ότι δεν υπάρχει θέμα με τις ΗΠΑ, είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο οι σχέσεις, δεν υπάρχει απειλή, αλλά το ερώτημα αν αυτές οι λέξεις υπόθηκαν, δεν υπήρχε καμία απάντηση. Όμως το συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν μονοσήμαντο, δεν αφορούσε η αποκάλυψη μόνο το τι είπε η κυρία Γκιλ Φόιλ στον κύριο Παπασταύρου. Αυτό ήταν ένα μέρος του και ήταν ένα μέρος της γενικότερης αποδόμησης που γινόταν στην Γκιλ Φόιλ από την Αμερικανική Εφημερίδα. Γιατί ήταν συνολική αποδόμηση, της κάνανε κριτική και για τον τρόπο που κινείται στα μπουζούκια, δηλαδή ήταν μια γενικότερη, ακόμα και για το πώς έχει διακοσμήσει το σπίτι του πρέσβη στο οποίο διαμένει, υπήρχε μια κριτική και γι' αυτό. Όμως το βασικό ζήτημα του άρθρου ήταν άλλο και ήταν ένα πράγμα, κάτι το οποίο πολύ δύσκολα φαίνεται ότι μπορούν να αγγίξουν τα μέσα ενημέρωσης, και αφορούσε την εμπλοκή της μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας στις αποφάσεις της Αμερικανικής Πρεσβείας, στο τι ζητούσε από άλλα βαλκανικά κράτη, δηλαδή το να χρησιμοποιηθεί μια συγκεκριμένη ελληνική εταιρεία για την κατασκευή του κάθε του διαδρόμου, πώς πίεζε δηλαδή προς μια κατεύθυνση, έχοντας μάλιστα στο πλευρό της έναν λομπίστα στην ουσία της εταιρείας αυτής, του Άκτορα, τον είχε μαζί της, χωρίς καν να εξηγήσει σε εκλεγμένους ηγέτες κρατών και αξιωματούχους κρατών, να εξηγεί ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι το δεξί της χέρι, αλλά είναι ο λομπίστας μιας συγκεκριμένης ελληνικής εταιρείας. Αυτά ήταν τα βασικά ζητήματα που αφορούσε το άρθρο. Αυτά ήταν τα ζητήματα που αφορούσαν και το άρθρο της Financial Times. Μαθαίνω ότι ο Ρούμπιο που έρχεται στην Ελλάδα μέσα στην εβδομάδα και την Τρίτη, υπάρχει και πολύ μεγάλη συγκέντρωση για την παρουσία του εδώ. Στην ουσία έχει δώσει τα διαπιστευτικά, έχει εξηγήσει ότι είναι πλήρως καλυμμένη από την Αμερικανική κυβέρνηση η κυρία Γκιλ Φόιλ. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Τραμπ την στηρίζει, είναι επιλογή του να τη στείλει εδώ. Σύμφωνα με το άρθρο μάλιστα του Financial Times, έχει και ένα παραπολιτικό, ότι στην ουσία η ίδια επιχειρούσε να επανασυνδεθεί με τον γιο του Αμερικανού Προέδρου, που ήταν παντρεμένη στο παρελθόν. Εκείνος δεν ήθελε και γι' αυτό το λόγο ο Τραμπ έπρεπε, λέει, να τη διώξει, και την έστειλε στην Ελλάδα για να τη διώξει από την Αμερική.
Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή δεν αμφισβητείται ότι η κυρία Γκυλφόιλ εκφράζει τα συμφέροντα του Αμερικανού Προέδρου και τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, άσχετα αν φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές γραμμές εντός του Αμερικανικού κατεστημένου, τουλάχιστον αυτό φαίνεται από τα άρθρα που διαβάζουμε, την αρθρογραφία, είναι σίγουρο ότι η Αμερικανική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στηρίζει την κυρία Γκυλφόιλ. Το ζήτημα είναι το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και το πώς αντιμετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση, οι ελληνικές κυβερνήσεις συνολικά, τέτοια φαινόμενα εμπλοκής δηλαδή ξένων κρατών σε εσωτερικά ζητήματα. Γιατί αυτό έχουμε δει. Και το επόμενο ερώτημα που έρχεται να απαντήσει η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα είναι και το ζήτημα του κάθετου διαδρόμου της αγοράς αμερικανικού υγροποιημένου αερίου, φυσικού αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μία επιλογή την οποία έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και την οποία έχει επικριθεί πάρα πολύ σφοδρά για το γεγονός ότι είναι μια συμφωνία η οποία δεν είναι άσπρο ή μαύρο, καλή ή κακή, γιατί είναι ένα πολύ ακριβό προϊόν αυτό που αγοράζουμε. Η εξάρτηση δηλαδή της χώρας από το αμερικανικό υγροποιημένο αέριο είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση, την οποία φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει φτάσει με πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο τρόπο, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικές αναγνώσεις του ίδιου πράγματος.

Καλό είναι βέβαια αυτό να διαβάζουμε τις ξένες εφημερίδες για να μαθαίνουμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 7-8 χρόνια αυτό έχει γίνει λίγο κανόνας. Να μαθαίνουμε ελληνικές ειδήσεις από την Deutsche Welle, να μαθαίνουν ελληνικές ειδήσεις από τη Wall Street Journal, από τη New York Times. Έχει τύχει ακόμα και να μάθουμε πράγματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από τον τουρκικό τύπο. Που αυτό κι αν είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτά για την επόμενη φορά που θα γίνει η αξιολόγηση της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα. Καλό είναι να τα συνυπολογίζουμε και αυτά, γιατί είναι δεδομένα κάποια προβλήματα που υπάρχουν στον ελληνικό τύπο, αλλά υπάρχουν και άλλα που είναι πιο βαθιά ριζωμένα και τα οποία δεν μπορούμε να τα βγάζουμε από την εξίσωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς δηλαδή η συγκεκριμένη υπόθεση αντιμετωπίστηκε από τα μέσα ενημέρωσης, σχεδόν ως ανύπαρκτη, τουλάχιστον μέχρι να υπάρξει αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση. Όσο δεν υπήρχε αντίδραση από την κυβέρνηση, δεν υπήρχε το θέμα, έχει εξαφανιστεί το θέμα. Μόλις υπήρξε αντίδραση, έπαιξε η διάψευση του θέματος, χωρίς πολλές φορές να παίζει και αναλυτικά το θέμα. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα τα τελευταία χρόνια σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα. Ένα θέμα δεν υπάρχει αν δεν υπάρχει διάψευση κιόλας από την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει μια αποκάλυψη, δηλαδή. Δεν υπάρχει δημοσιογραφική έρευνα, δεν υπάρχει αποκάλυψη, αν δεν υπάρχει πρώτα η γνώμη της κυβέρνησης γι' αυτό. Αυτό είναι ένα. Καθεστωτικής λογικής. Εγώ δεν λέω ότι έχουμε καθεστώς, αλλά λέω ότι είναι συμπεριφορές μέσων ενημέρωσης, ανεξάρτητων φυσικά, όχι κρατικών μέσων ενημέρωσης, ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία λειτουργούν με καθεστωτική λογική. Το αν είναι επιβεβλημένη, είναι εθελοντικό από τα μέσα ενημέρωσης, είναι μια άλλη συζήτηση. Όμως είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει. Και μια που μιλάμε για μέσα ενημέρωσης, να αφιερώσουμε και ένα λεπτό, νομίζω δεν αξίζει πολύ περισσότερο, ίσως και να είναι και πολύ το ένα λεπτό, σε έναν παρουσιαστή μιας εκπομπής, τέλος πάντων, ο οποίος κάποια στιγμή νομίζω πρέπει να συζητήσουμε και το αν πρέπει να τον αποκαλούμε συνάδελφό μας. Σε πολλές περιπτώσεις τον έχουμε υπερασπιστεί ακριβώς λόγω της ιδιότητας της δημοσιογραφικής του. Όμως κάπου αρχίζει το πράγμα και δυσκολεύει. Για μένα τουλάχιστον προσωπικά αρχίζει και δυσκολεύει. Όταν δηλαδή ο κύριος Ζαχαρός στη συζήτηση που είχε με δικηγόρο για τα Τέμπη, όταν άκουσε ότι υπάρχει η περίπτωση μιας κοπέλας η οποία ανάμεσα στα 57 θύματα δεν βρέθηκε τίποτα από αυτή την κοπέλα, δεν εξαϊλώθηκε στην ουσία από την έκρηξη και δεν βρέθηκε τίποτα από το σώμα της. Η πρώτη ερώτηση ήταν χαμογελαστή, μπρεμπάς και δεν ήταν στο τρένο. Δεν ξέρω πώς λοιπόν μπορούμε να συζητάμε στα σοβαρά με τρολ και δεν ξέρω και πόσο μπορούμε να δεχτούμε το τρολάρισμα μέσα σε... για αυτό το συγκεκριμένο θέμα και μάλιστα για το τόσο μακάβριο που συζητούσαν εκείνη τη στιγμή για το σώμα ενός ανθρώπου το οποίο εξαφανίστηκε λόγω μιας τεράστιας έκρηξης η οποία κόστησε τη ζωή σε 57 συνολικά άτομα, το ένα εκ των οποίων τελικά δεν βρέθηκε ποτέ. Και μάλιστα για να μην χαθεί κιόλας το κλίμα του αστείου, έγινε και ένα ακόμα βήμα αμέσως μετά που αναρωτήθηκε μπας και δεν ήταν στο τρένο με πολύ ωραίο τρόπο και έξυπνο τρόπο. Θυμήθηκε και τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, γιατί λέει και τότε λέγανε ότι υπήρχαν νεκροί, αλλά τελικά δεν υπήρχαν επειδή δεν βρεθήκαν. Ένα πολύ μπερδεμένο πράγμα στο μυαλό του καθενός. Δεν είμαστε όμως υποχρεωμένοι να κάνουμε ψυχανάλυση στον καθένα που έχει μια εκπομπή. Δεν είναι υποχρεωμένοι και οι ακροατές και οι τηλεθεατές να παρακολουθούν αυτού του τύπου τους συλλογισμούς κάθε απόγευμα. Εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ. Πια. Είναι πολύ διαφορετικό πράγμα το να μην συμφωνήσει με τις απόψεις κάποιου. Το παρακολουθούμε, το βιώνουμε. Έχουμε φίλους, συναδέλφους με τους οποίους μπορούμε να διαφωνούμε ακόμα και όταν είναι μέρα έξω. Αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετικό το να μπαίνουμε και να ειρωνευόμαστε τέτοια περιστατικά, τέτοια γεγονότα, τόσο τραγικές στιγμές.

Και επειδή πήγαμε στα Τέμπη και τα Τέμπη είναι πάλι στην επικαιρότητα αυτή την εβδομάδα, αυτή τη φορά λόγω της παραπομπής του κυρίου Τριαντόπουλου, μετά από περίπου 1-1,5 χρόνο που έχει πάει στο δικαστικό συμβούλιο η υπόθεσή του από την προανακριτική που έγινε στα γρήγορα και όλα από την κυβέρνηση για να τελειώνουμε, λέει, να πάμε γρήγορα στα δικαστήρια, άμα είναι να πάμε στα δικαστήρια. Τελικά πήγαμε 1,5 χρόνο μετά, ήρθε η απόφαση ότι ο κύριος Τριαντόπουλος θα παραπευθεί τελικά στο ειδικό δικαστήριο. Και τώρα η συζήτηση είναι το αν αυτό το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται, πλημέλημα είναι στην ουσία, αλλά πολιτικά είναι πάρα πολύ βαρύ το να καταδικαστεί ενδεχομένως ο κύριος Τριαντόπουλος για παράβαση καθήκοντος στο θέμα του μπαζώματος. Ξέρετε, εκείνο το μπάζωμα που μας λέγανε ότι δεν έγινε ποτέ, ότι όσοι το λέγαμε ήμασταν είτε ψεκασμένοι στην καλύτερη περίπτωση, είτε στη χειρότερη, ότι ήμασταν για τα μπάζα, όπως έλεγε ο κύριος Φλωρίδης. Τώρα λοιπόν έχει το δικαστικό συμβούλιο και λέει: παιδιά, εδώ πέρα έχει γίνει κάτι. Έχει γίνει κάτι το οποίο πρέπει να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Άρα δεν ήταν τρελοί όσοι λέγανε ότι έχει γίνει μπάζωμα. Όπως λέει και το πόρισμα του δικαστικού συμβουλίου, το βούλευμα, έχουν χαθεί από ό,τι φαίνεται κρίσιμα στοιχεία για την διερεύνηση της υπόθεσης των 57 νεκρών στο δυστύχημα των Τεμπών. Έχουν χαθεί πολύ σημαντικά πράγματα εξαιτίας της απόφασης να μπαζωθεί ο χώρος. Δεν λέμε ακόμα το αν ήταν σωστή ή λανθασμένη απόφαση. Λέμε το αντικειμενικά υπαρκτό και πραγματιστικό, ότι έχουν χαθεί κρίσιμα στοιχεία λόγω μιας απόφασης. Όταν όμως αυτή την απόφαση την έχει λάβει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τον τίτλο και βρίσκεται εκεί υπό την ιδιότητά του ως υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, θεωρούμε όλοι ότι εκφράζει και αντιπροσωπεύει τον πρωθυπουργό. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει πάει αυτόβουλα, παίρνει δικές του αποφάσεις, δίνει δικές του εντολές ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ξαναλέω. Άρα λοιπόν είναι πολύ δύσκολο απεμπλέξουμε πλήρως τις αποφάσεις, όποιες αποφάσεις έχει λάβει, αν έχει λάβει ο κύριος Τριαντόπουλος εκείνο το κρίσιμο βράδυ. Και τώρα που η υπόθεση πάει στην δικαιοσύνη, θα φανεί και αν ο κύριος Τριαντόπουλος θα αποδεχτεί την κοινή λογική, δηλαδή ότι ο υφυπουργός του πρωθυπουργού λειτουργεί θεσμικά αντιπροσωπεύοντάς τον, ή αν θα κάνει κάτι που έκανε ένας άλλος συνεργάτης του πρωθυπουργού, αν θα φάει δηλαδή τη σφαίρα για το αφεντικό, όπως μάθαμε ότι γίνεται σε αυτή την κυβέρνηση ή σε αυτή την οργάνωση, δεν ξέρω.

Αυτά λοιπόν στα σχολιαστικά κομμάτια τουλάχιστον. Θα πάμε και σε μια πολύ καλή, επιτέλους δηλαδή να πούμε και κάτι καλό εδώ πέρα. Ότι η Αυγή και το Κόκκινο λοιπόν στις 10 και 11 Οκτωβρίου θα κάνουν μια έτσι μια κίνηση εξωστρέφειας, η οποία είναι πολύ αναγκαία νομίζω τον καιρό που ζούμε. 10 και 11 Οκτωβρίου λοιπόν, στις 7 το απόγευμα, στην πλατεία Κουμουνδούρου θα γίνει το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, το οποίο προετοιμάζεται από ό,τι καταλαβαίνω με πολύ έτσι θερμούς και ζεστούς ρυθμούς και γρήγορους ρυθμούς. Για το Σάββατο είναι προγραμματισμένες ήδη δύο συναυλίες, από Παπαζό και την Μπένι Μπαλταζή η πρώτη, και από Θυγατέρες και τον Tiny Jackal η δεύτερη. Και την δεύτερη μέρα, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ο Χάιγ Γιατζιγιάν, ο Πάρης Ρούπος stand-up comedy και ο Σπύρος Γραμμένος με τον Δημήτρη Μητσοτάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Κουμουνδούρου για το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου. Επίσης θα υπάρχει, από ό,τι διαβάζω, και πάγκος με τρόφιμα με παραγωγούς από όλη την Ελλάδα με τίτλο, υπό τον τίτλο τον γενικότερο «Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Προφανώς μπαίνει και ένα πολιτικό ζήτημα εκεί πέρα με σχέση με την ακρίβεια. Οπότε θα δούμε, έχουμε και άλλα πράγματα να ανακοινώσουμε από ό,τι καταλαβαίνω από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και από το Κόκκινο. Θα υπάρξουν και άλλες εκπλήξεις για εκείνες τις δύο βραδιές. Τις περιμένουμε με πάρα πολύ ανυπομονησία. Κυρίως περιμένουμε εσάς για να τα πούμε και από κοντά, να πιούμε και μια μπύρα, να πιούμε και ένα οτιδήποτε τέλος πάντων εκεί στην πλατεία Κουμουνδούρου. 10 και 11 λοιπόν του μηνός. Κρατήστε το στο πρόγραμμά σας. Θα τα ξαναπούμε βέβαια μέχρι τότε.

Αυτά λοιπόν από εμάς για σήμερα. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί στις 10 μέχρι τις 12. Θα είμαστε αύριο και πάλι για 2 ώρες. Θα έχουμε αρκετά θεματάκια. Θα πούμε επιτέλους και αυτό που χρωστάω στον φίλο μου τον Μάριο για τη συζήτηση για τον Νάζα και το τέλος. Τι σημαίνει αυτό, οι ταινίες που προέρχονται από το Ισραήλ και αν έχουν νόημα να βγαίνουν και να τις βλέπουμε. Νομίζω είναι μια ανοιχτή συζήτηση που γίνεται και έχει πολύ ενδιαφέρον και ακούγονται πολύ θετικά και πολύ, πολύ σωστά πράγματα μάλλον και από τις δύο πλευρές της διαφωνίας που ενδεχομένως υπάρχει. Θα συζητήσουμε επίσης αύριο αναλυτικά ξανά, επειδή είδα ότι σας ενδιαφέρει αρκετά το θέμα για την τεχνητή νοημοσύνη, για το τι σημαίνουν τα data centers που έρχονται και στην Ελλάδα, τι σημαίνει όλο αυτό που έρχεται να αλλάξει τα πράγματα όπως τα ξέρουμε, τι αλλάξει επενδύσεις όπως ξέρουμε και βέβαια τη ζωή μας. Αυτά λοιπόν από εμάς για σήμερα. Από όλη την ομάδα εδώ, καλημέρα, καλό Σάββατο και θα είμαστε πάλι μαζί αύριο στις 10.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. «Μας είπαν να τα πετάξουμε», δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από το Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτώστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: καλά.
1: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: κεντρικό και τον ηγετικό ρόλο της πρέσβυρας στην περιοχή, έχει συμβάλει στην προώθηση των αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Υπενθυμίζεται η αποκάλυψη της Wall Street Journal και των Financial Times για την Guilfoyle, η οποία φέρεται να είπε στον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσαν την κατάρρευση της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Μπολοτζάν στη Ρουμανία, αναφέροντας χαρακτηριστικά: μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Τόσο καιρό μας έλεγαν ότι οι αριθμοί ευημερούν, τώρα που και οι αριθμοί μαζί με τους ανθρώπους δεν ευημερούν, πού πάμε, σημείωσε εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης, αναφερόμενος στην ακρίβεια και την οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι πολίτες. Όπως τόνισε, η πλειοψηφία των πολιτών ζει μια αφόρητη ακρίβεια, με τα εισοδήματα να μην επαρκούν για να βγει ο μήνας, καθώς διαρκώς τα πάντα ακριβαίνουν. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα. Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία σε Ελασίθη, Χανιά, Αρέθυμνο και Ηράκλειο. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους προκαλώντας κατολισθήσεις και συσσόρευση φερτών υλικών. Συνεχίζονται τα προβλήματα στο οδικό περιφερειακό δίκτυο της Κρήτης. Σε επιφυλακή η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική και στη Ρόδο, καθώς τα δωδεκάνησα βρίσκονται σε πορτοκαλί ετοιμότητα λόγω του ενδεχόμενου εκδήλωσης ισχυρών βροχών και καταιγίδων από το μεσημέρι. 65 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική σε Αττική και Κρήτη. Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε Δωδεκάνησα και Κρήτη, καθώς και το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειρά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Τα πρωτόκολλα για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας υπογράφηκαν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη με την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βούλγαρου ομολόγου του Ρούμεν Ράντεφ. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα προς τη Βρετανία για το μείζον θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Για τρίτη ημέρα οι ψαράδες έχουν κατακλείσει το θερμαϊκό κόλπο και μέχρι στιγμής 110 αλλιευτικά σκάφη έχουν ρίξει άγκυρα στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων των αλλιέων με βασικό αίτημα την επιδότηση του ναυτιλιακού πετρελαίου. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ανακριτής επιχειρεί να συνθέσει το χρονικό των γεγονότων στις 9 Σεπτεμβρίου στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι καταθέσεις των εργαζομένων και των διασωστών του ΕΚΑΒ, οι μαρτυρίες τρίτων προσώπων αλλά και όσα υποστήριξαν στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί. Στην ανακριτική έρευνα έχουν προκύψει διαφορετικές περιγραφές για τα κρίσιμα λεπτά μετά την κατάρρευση του 53χρονου τραγουδιστή. Παράλληλα, αναμένεται να αξιοποιηθούν και τα ψηφιακά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από το ιατρείο και τις ηλεκτρονικές συσκευές. Τις πρώτες ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για 14 κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό παρέλαβε η Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει πως αξιολογεί τα ευρήματα και θα ενημερώσει ιδιοκτήτες και ενίκους. Ανοιχτό κάλεσμα για συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης από την Πρωτοβουλία Κατοίκων που διεκδικούν άμεσους ελέγχους, πλήρη διαφάνεια, ουσιαστικές αποκαταστάσεις και αποζημιώσεις καθώς και την ασφαλή εκτέλεση των έργων. Το αεροδρόμιο του Βίλνιου στη Λιθουανία έκλεισε και μαχητικά αεροσκάφη της αποστολής του ΝΑΤΟ για την περιφρούρηση του εναέριου χώρου των χωρών της Βαλτικής απογειώθηκαν εσπεσμένα σήμερα έπειτα από αναφορές περιπτήσεις ύποπτου ντρόουν από τη Λευκορωσία προς τη Λιθουανία. Το ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Και στις αθλητικές ειδήσεις, η Nations League συνεχίζεται σήμερα με δυνατές αναμετρήσεις. Ξεχωρίζει μεγάλη μάχη ανάμεσα στην Κροατία και την Αγγλία και η αναμέτρηση της Ισπανίας με την Τσεχία.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και πολύ ισχυρή βορειοανατολική άνεμη από 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική ασθενείς βροχές βοριάδες έως 8 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Το μικρόφωνο τώρα στο Στέλιο Ελληνιάδη.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα

0: άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λατουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια mor.com.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Ήθελα να πάω προχθές με την αδερφούλα μου να δούμε την ταινία ΝΑΖΑ, για την οποία σας έχω μιλήσει ήδη και νομίζω ότι είμαι και ο πρώτος που αναφέρθηκε σε αυτή την ταινία. Γενικά μιλάω έτσι ραδιοφωνικά. Καλά, αυτό δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία. Απλώς ήθελα να σας πω ότι από την αρχή μου φάνηκε εξαιρετικά ηρωική η πράξη αυτών των Εβραίων που δημιούργησαν αυτή την ταινία, η οποία σαρώνει σε όλα τα φεστιβάλ. Οι άνθρωποι όρθιοι βλέπουν την ταινία και άλλοι χειροκροτούν, άλλοι κλαίνε, άλλοι φωνάζουν. Και μιλάμε τώρα για φεστιβάλ όπου πηγαίνει ένας κόσμος καλλιεργημένος, άνθρωποι που έχουν μια παιδεία. Και χάρηκα πάρα πολύ που δεν μπόρεσα να δω την ταινία προχθές. Παίχτηκε την Πέμπτη στην Όπερα Συνοδό Ακαδημίας, πολύ ωραίος κινηματογράφος, μεγάλη αίθουσα, και στο Δαναό που είναι ο Σαμπελόκηπος, επίσης πολύ ωραίος κινηματογράφος και πολύ ωραία μεγάλη αίθουσα. Και ευχαριστήθηκα πάρα πολύ που δεν μπόρεσα να δω την ταινία, γιατί όταν προσπαθήσαμε να βγάλουμε εισιτήρια, μας πληροφόρησαν οι άνθρωποι που γνωρίζουμε κιόλας ότι τα εισιτήρια είχαν βγει πριν 6 μέρες και στους δύο κινηματογράφους και είχαν εξαντληθεί σε 7 λεπτά. Σε 7 λεπτά είχαν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια. Οπότε μας είπαν ότι είχαν βάλει και καρέκλες, είχαν εξαντληθεί και οι καρέκλες, είχαν συνυπολογιστεί. Αλλά τώρα η ταινία βγήκε και παίζεται κανονικά και θα κάνω άλλη μια προσπάθεια να την δω την ταινία, για την οποία έχω διαβάσει πάρα πολλά, έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους να μιλούν για αυτή την ταινία. Έχω δει την αντίδραση του Ισραήλ που έχουν σκυλιάσει όλοι αυτοί οι φασίστες εκεί. Ναι, φασίστες είναι, για φασίστες. Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ, πέρα από την τραγικότητα, είναι ένα φαινόμενο καινούριο. Είναι, δεν θα έχει ξανακούσει ποτέ κανείς για εβραϊκό φασισμό, αλλά ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται. Είναι δηλαδή μια μικρή κοινωνία 7 εκατομμυρίων ανθρώπων που κατοικεί σε αυτό το πολύ μικρό κρατήδιο που είναι σαν την Πελοπόννησο σε έκταση, και το οποίο δολοφονεί σε επίπεδο γενοκτονίας έναν ολόκληρο λαό και ταυτόχρονα βομβαρδίζει διάφορες χώρες γύρω-γύρω, σκοτώνοντας ανθρώπους, και εκεί έχουν σκοτώσει ήδη 5.000 ανθρώπους. Απλούς ανθρώπους που μένανε στα χωριά του Νότιου Λιβάνου και άλλους ανθρώπους που μένουν μέσα στην πόλη της Βηρητού, που τους κατεδαφίζουν τις πολυκατοικίες και σκοτώνουν τις γυναίκες, τα παιδιά, τους γέρους, τους άρρωστους, όλους τους ανθρώπους. Εκατοντάδες. Και η ταινία ΝΑΖΑ έχει σχέση με αυτό, ο τρόπος με τον οποίο οργανώνουν την γενοκτονία και γενικά τις δολοφονίες, γιατί δεν είναι κάτι καινούριο ότι το Ισραήλ κάνει δολοφονίες. Το Ισραήλ πριν από την ίδρυσή του είχε αρχίσει, είχε κάνει τις συμμορίες, το Ιργκούν και τις συμμορίες αυτές, οι οποίες δολοφονούσαν Παλαιστίνιους και δολοφονούσαν και αντιφρονούντες. Δολοφόνησαν τότε και Εγγλέζους, γιατί ήταν υπό Εγγλέζικη δαιμονία η περιοχή. Πριν φύγουν οι Εγγλέζοι, δολοφονούσαν Εγγλέζους, όταν κάποια στιγμή οι Εγγλέζοι που τους χάρισαν αυτό το χώρο για να εγκατασταθούν, κάποια στιγμή πιεσμένοι οι Εγγλέζοι από τα γενικότερα συμφέροντά τους και από τους Άραβες, από τους οποίους παίρνανε το πετρέλαιο, είπανε ότι πρέπει να εκτελεστεί η εντολή του οργανισμού τότε του ΟΗΕ για να δημιουργηθούν δύο κράτη. Αυτή ήταν η απόφαση. Ένα κράτος για τους Παλαιστίνιους και ένα κράτος για τους Εβραίους σε Παλαιστινιακό έδαφος βέβαια. Λοιπόν, αυτοί είχαν αρχίσει τις δολοφονίες από τη δεκαετία του 20 ακόμα. Είχαν οργανωθεί σε συμμορίες, τους εξόπλισαν οι Εγγλέζοι και δολοφονούσαν, μετά δολοφόνησαν και τους Βρετανούς. Ανατείναξαν μάλιστα και το ξενοδοχείο βασιλιάς Δαβίδ, στο οποίο ήταν εγκαταστημένες οι Βρετανικές αρχές εκεί και σκότωσαν πάρα πολύ κόσμο τότε. Βέβαια, ο δυτικός κόσμος, αφού υποστήριξε με αυτόν τον τρόπο την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, τα έκανε όλα γαργάρα. Από τότε μέχρι σήμερα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υποστήριξε αυτό το παράνομο κράτος με πάρα πολλά χρήματα, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, με know-how. Τους δώσαν όλες τις τεχνολογίες για να αναπτύξουν γρήγορα βιομηχανίες και να, κυρίως με ένα προσανατολισμό στην πολεμική βιομηχανία και στη βιομηχανία στήριξης των φασιστικών καθεστώτων, δηλαδή με εταιρείες πληροφορικής που κατασκευάζουν όλα αυτά τα προγράμματα, όχι απλά παρακολούθησης των πολιτών, αλλά και εξόντωσής τους, τα οποία τα έχουν πουλήσει αυτά τα συστήματα σε πάρα πολλά καθεστώτα σε διάφορα μέρη της γης. Και τώρα βλέπουμε αυτό το φαινόμενο, βλέπουμε δηλαδή, βλέπουμε τους σιωνιστές εκεί. Δεν είναι όλοι οι Εβραίοι έτσι, εννοείται. Μάλιστα, η μεγαλύτερη αντίδραση που υπάρχει και στην Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η μεγαλύτερη αντίδραση, αυτή που έχουν μπει μπροστά, είναι οι Εβραίοι οι οποίοι καταγγέλουν όσα κάνει το Ισραήλ. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Και όλοι αυτοί οι πνευματικοί άνθρωποι, δεν υπάρχει κανένας πνευματικός άνθρωπος να βγει να υποστηρίξει τη γενοκτονία που κάνει στο Ισραήλ. Ακόμα και Εβραίος δηλαδή. Όλοι αυτοί, ο Αβι Σλάιμ, ο Ιλάν Παπέ, ο Νόρμαν Φίλκενστάιν, όλοι σπουδαίες προσωπικότητες με πάρα πολύ μεγάλο έργο, αξιοσέβαστοι, καθηγητές στα καλύτερα πανεπιστήμια της Δύσης, έχουν βγει, έχουν γράψει βιβλία και συνεχίζουν, βγαίνουν και στις εκπομπές και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και γράφουν άρθρα και καταγγέλνουν τη γενοκτονία, για να είμαστε σαφείς. Αυτοί οι Εβραίοι κυρίως είναι, οι οποίοι αισθάνονται πάρα πολύ μεγάλη ντροπή, γιατί στήριξαν αυτό το κράτος το οποίο υποτίθεται ότι θα έδινε ένα καταφύγιο στους καταδιωκόμενους Εβραίους, αλλά όταν οι Εβραίοι έπαψαν να είναι καταδιωκόμενοι έγιναν διώκτες οι ίδιοι και όχι αυτών που προκάλεσαν τη δική τους γενοκτονία, δεν κινήθηκαν εναντίον της Γερμανίας ή της Αυστρίας ή της Ουγγαρίας ή των χωρών που συμμετείχαν στον άξονα και εξόντωσαν τους Εβραίους, αλλά στράφηκαν εναντίον των πιο αθώων, αυτών που δεν είχαν κάνει τίποτα εναντίον τους, και όχι μόνο δεν είχαν κάνει τίποτα εναντίον τους, αλλά φιλοξενούσαν ανέκαθεν Εβραίους σε αυτές τις περιοχές με μεγάλη ασφάλεια. Ο Αβι Σλάιμ, για παράδειγμα, που είναι ένας διάσημος συγγραφέας ιστορικός, με την οικογένειά του ήταν Εβραίοι στο Ιράκ. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί Εβραίοι με συναγωγές στο Ιράν, που έχουν και βουλευτές. Υπάρχουν και στην Παλαιστίνη. Υπήρχε ένα μικρό μεν ποσοστό, πολύ μικρό, της τάξης του 4-5%, αλλά υπήρχαν Εβραίοι ανέκαθεν. Και σε άλλα μέρη του κόσμου, και στην Τουρκία εμείς είχαμε Εβραίους, και παντού υπήρχαν. Και ιδιαίτερα δηλαδή σε όλες τις ανατολικές χώρες, αραβικές και τουρκογενείς χώρες, είχαν τη μεγαλύτερη ασφάλεια και κατέφυγαν εκεί μάλιστα από τις δυτικές χώρες και από τη Γερμανία και παλαιότερα από την Ισπανία οι Εβραίοι, οι Σεφαραδίτες που ήρθαν και στη Θεσσαλονίκη επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γιατί ασφαλείς αισθάνονταν μόνο στον μουσουλμανικό και αραβικό κόσμο. Έτσι, αυτό είναι ιστορικά καταγεγραμμένο και γι' αυτό και υπήρξαν. Τώρα λοιπόν αυτή η μικρή κοινωνία των Εβραίων που είναι έπικοι όλοι στο Ισραήλ έχουν δημιουργήσει ένα καθεστώς εντελώς φασιστικό. Όπως λένε οι ειδικοί, ιστορικά δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοια περίπτωση. Ένα μικρό, ας το πούμε, έθνος, παρόλο που οι original Εβραίοι υποστηρίζουν ότι δεν είναι έθνος αλλά είναι μια θρησκευτική φυλή, μια θρησκευτική ομάδα, και έχουν μεγάλες διαφωνίες στο εσωτερικό τους γύρω από αυτό, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό λοιπόν το μικρό, ας το πούμε, έθνος έχει ασκήσει μια γενοκτονία με την μεγαλύτερη διάρκεια στην ιστορία, γιατί έχουν υπάρξει ακόμα και η γενοκτονία που έκαναν οι Γερμανοί ήταν μικρότερης διάρκειας από την γενοκτονία και την εθνοκάθαρση που ασκεί το Ισραήλ τουλάχιστον από το 1948 και με την μεγαλύτερη του έμφαση τα τελευταία χρόνια με την τεράστια σφαγή των αμνών στην Παλαιστίνη και ιδιαίτερα στη Γάζα και κατά προέκταση στην Δυτική Όχθη αλλά και στις γύρω περιοχές που κατοικούν Άραβες. Ακόμα και εναντίον των χριστιανών Αράβων που κατοικούν σε αυτές τις περιοχές. Και το βλέπεις αυτό πώς έχουν διαπαιδαγωγηθεί και από τους νόμους τους. Τώρα να βλέπεις υπουργούς και τους βουλευτές του Ισραήλ να συνεδριάζουν στη Βουλή και να μιλούν στα κανάλια και να έχουν στο πέτο τους κονκάρδα με αγχώνη, έτσι όλοι να φοράνε κονκάρδα με αγχώνη, γιατί περάσαν ένα νόμο, γιατί στο Ισραήλ τώρα με αυτό το νόμο οδηγούνται στην αγχώνη μόνο Παλαιστίνοι, δεν αφορά τους Εβραίους. Πιο ρατσιστικός νόμος δεν έχει υπάρξει ούτε στη Γερμανία στα χρόνια τα ναζιστικά, που να προβλέπεται η θανατική ποινή μόνο για μια συγκεκριμένη εθνική μειονότητα. Έτσι. Λοιπόν, να κυκλοφορούν με αυτό και να συναγωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα εμφανιστεί πιο φασίστας. Δεν ξέρω αν είδατε τον Νετανιάχου, αν αντέξατε να δείτε τον Νετανιάχου να μιλάει στην άδεια αίθουσα του ΟΗΕ όπου φύγαν όλοι αποδοκιμάζοντάς τον, ακόμα και αυτούς που θεωρούσε φίλους φύγανε. Και το θράσος ήταν το απίστευτο που έβγαλε ένα μπίπερ, αυτά τα μπίπερ στα οποία είχαν εγκαταστήσει μέσα εκρηκτικά και είχαν στήσει ένα μηχανισμό και πουλήσαν αυτά τα μπίπερ στο Λίβανο όπου αγόρασε η Χεσμολάχ, η οργάνωση, αυτά τα μπίπερ για να μπορεί να ειδοποιεί τα μέλη της, αλλά αυτά τα μπίπερ που ήταν 5.000 κομμάτια είχαν βγει στην αγορά και δεν τα πήρε μόνο η Χεσμολάχ, τα πήρανε οι γιατροί και οι νοσηλευτές στα νοσοκομεία που ξέρετε ότι έχουν ένα μπίπερ που είναι ένα ειδοποιητήριο ουσιαστικά που σε ειδοποιεί σε όποιον όροφο και αν είσαι να πας στο γραφείο ή στο χειρουργείο. Τα χρησιμοποιούσαν οι λιμενεργάτες στο λιμάνι γιατί εξυπηρετεί την ενδοεπικοινωνία. Τα χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ, δηλαδή στα εργοτάξια και τα λοιπά, πάρα πολλοί άνθρωποι. Και όταν αυτά εξεράγησαν, μια μέρα δόθηκε εντολή και εξεράγησαν αυτά, σκοτώθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Είδα ανθρώπους να ανατινάζονται και να χάνουν τη μία πλευρά του σώματός τους που είχαν τον μπίπερ σε ένα σούπερ μάρκετ. Είδα ανθρώπους δηλαδή σε νοσοκομεία να ανατινάζονται την ώρα που περιποιούνταν έναν ασθενή. Φοβερά πράγματα. Και έβγαλε αυτό το μπίπερ ο Νετανιάχου στη διάρκεια της ομιλίας του και το έδειχνε και έλεγε «Είδατε τι κάνουμε εμείς, τι μπορούμε εμείς να κάνουμε». Δηλαδή απίστευτη φρίκη. Φρίκη απίστευτη. Το πώς οργανώνεται ένα μέρος αυτής της φρίκης δείχνει αυτή η ταινία που την γύρισε μια ομάδα σπουδαίων Εβραίων και η ταινία λέγεται «Νάζα» και άρχισε να προβάλλεται και στον τόπο μας.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. «Μας είπαν να τα πετάξουμε», δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια, χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ, επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Στο κόκκινο.
3: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
5: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει Γυμνή στο Θέατρο Καλλιρόης. Γυμνή. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Γυμνή. Στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Seamos realistas y exijamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!
1: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα.

0: مشاور ما قدراش اللي يشوف داك الشيء اللي مصور شطن غاز في العرش واللي ماك صور صار بين خف سرطان خصوص بين
1: محطوط واش عم يقول لي هو Παλαιστίνιος να τραγουδούν. Ναι, τραγουδούν ακόμα. Βλέπω μικρά παιδιά στην Παλαιστίνη, ταλαιπωρημένα φάνταστα που ζουν μέσα σε γκρεμισμένα σπίτια, ζουν σε κάτι τέντες. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά. Γιατί είχαν και πάρα πολλά παιδιά έχουν οι Παλαιστίνοι. Και γι' αυτό τα μισούνε τα παιδιά των Παλαιστινίων. Γι' αυτό άμα παρακολουθήσεις Ισραηλινή τηλεόραση θα δεις διάφορους πολίτες, όχι τους πολιτικούς που είναι βαμμένοι φασίστες, πολίτες που βγαίνουν και τους ρωτάνε μερικές φορές Αμερικάνοι, κυρίως δημοσιογράφοι που μπορούν να πάνε στο Ισραήλ και τους ρωτάνε σε έτσι συζητήσεις φιλικές υποτίθεται και τους λένε εντάξει αλλά ξέρετε κάτι σκοτώνται παιδιά και η απάντηση που παίρνουν έχει γίνει κλισέ από τους Εβραίους του Ισραήλ είναι ότι τα παιδιά όταν μεγαλώσουν θα γίνουν τρομοκράτες οπότε πρέπει να τα σκοτώσουμε τώρα και λες τώρα δεν γίνεται ή βλέπεις τις σκηνές από αυτοί που γύρισαν την ταινία Νάζα. Γύρισαν και την προηγούμενη ταινία No Man's Land η οποία πήρε Όσκαρ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πήρε στο Hollywood Όσκαρ η ταινία η προηγούμενη αυτή. Άσχετο αν τώρα στην Αμερική δεν την προβάλλαν οι κινηματογράφοι που ελέγχονται πάρα πολύ από το σιωνιστικό κύκλωμα των ολιγαρχών. Και βλέπεις τώρα πλάνα από δημοσιογράφους δυτικούς που πηγαίνουν στη Δυτική Όχθη, όσοι καταφέρουν να φτάσουν στη Δυτική Όχθη και τους βλέπεις να πηγαίνουν εκεί όπου γίνονται οι έφοδοι αυτών των συμμοριών των Ισραηλινών επίκων εναντίον των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και βλέπεις ότι αυτές οι συμμορίες αποτελούνται από πολύ νέους έφηβους, βλέπεις ότι είναι μαθητές σχολείων, φοιτητές, πολύ νέοι άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι κρατάνε ρόπαλα του μπέισμπολ όπως τα μάθαμε τα ρόπαλα του μπέισμπολ εκτός από την χρήση του στη διάρκεια του αγώνα στα γήπεδα, στα στάδια. Με τα ρόπαλα του μπέισμπολ η Αμερικάνικη μαφία σκότωνε τους αντιπάλους της. Και το έχουμε δει αυτό και σε ταινίες αντίστοιχες. Αυτοί λοιπόν έχουν προμηθευτεί όπαλα, ρόπαλα του μπέισμπολ με τα οποία χτυπούν τις γυναίκες, χτυπούν τις ηλικιωμένες, μανάδες, τις γιαγιάδες. Εκενώνουν τα σπίτια, βάζουν φωτιά και καίνε τα σπίτια των Παλαιστινίων και τα αυτοκίνητά τους και κλέβουν. Πριν βάλουν φωτιά στα σπίτια, μπαίνουν μέσα και κλέβουν όπως κάνανε το 48 που διώξαν 750.000 Παλαιστίνιους και πριν κατεδαφίσουν τα σπίτια τους και τα χωριά τους αδειάσανε τα σπίτια από ό,τι αξίας είχε γιατί οι άνθρωποι φύγανε τρέχοντας για να μην σκοτωθούν ή για να μην τους χτυπήσουν ή για να μην τους πάρουν τα παιδιά και αφήσαν τα πάντα. Μπαίνανε μέσα λοιπόν και κάνανε πλιάτσικο λέει, λατούσανε και αυτό το κάνουν και σήμερα. Έχει καταγγελθεί, έχει καταγραφεί αυτό. Υπάρχει, δηλαδή άμα μπει κανείς στο YouTube και βάλει, παρόλο που και στο YouTube υπάρχει σχετική λογοκρισία, αλλά είναι τόσο εκτεταμένο αυτό το φαινόμενο της προβολής που αν το YouTube τα απαγορεύε όλα, θα είχαν εντελώς την αξιοπιστία του και θα χάναν λεφτά αυτοί. Οπότε τα αφήνουν κάποια πράγματα και τα βλέπεις. Όπως βλέπεις και καλές εκπομπές στο YouTube, είτε ελληνικές είτε ξένες. Ακόμα και βλέπεις αυτά τα νέα παιδιά, τις συμμορίες που κρατάνε περίστροφα, κρατάνε αυτόματα όπλα και έχουμε δει και πλάνα, εικόνες νεαρών παιδιών από οικογένειες επίκων σε αυτές τις συμμορίες που εμψυχρό πυροβολούν Παλαιστίνιους γιατί τους λένε να φύγουν από τα σπίτια τους ή από τα κτήματά τους. Αυτοί απαντούν φραστικά οι Παλαιστίνοι, κανένας Παλαιστίνιος στην Δυτική Όχθη δεν τολμάει, όχι να κρατάει όπλο, δεν τολμάει να κρατάει, πώς το λένε, ένα σουγιά, δεν τολμάει να κρατάει δηλαδή ούτε τίποτα ας πούμε, στα χέρια του για να μην θεωρηθεί ότι οπλοφορεί γιατί εκεί τον σκοτώνουν πριν προλάβει να κάνει κιχ, αλλά άνθρωποι που αντιδρούν, που αντιστέκονται από το να φύγουν από το κτήμα τους, που βλέπουν να τους κλέβουν τα πρόβατα, τις κατσίκες, όλα αυτά, και είναι όλα αυτά τα παιδιά είναι οπλισμένα και έχουν σκοτώσει 1.400 Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη μόνο από την εποχή που άρχισε η γενοκτονία στη Γάζα, στην οποία οι Παλαιστίνοι της Δυτικής Όχθης, που είναι ξεχωριστό κομμάτι, δεν συγκοινωνεί καν με τη Γάζα, δεν είχαν καμία ανάμιξη. Τίποτα. Απλώς βρήκε την ευκαιρία το Ισραήλ, αφόσον έχει την κάλυψη των Αμερικάνων και των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, να επεκτείνει την γενοκτονία δολοφονώντας Παλαιστίνιους. Και έχουν σκοτώσει 1.400 και έχουν τραυματίσει άλλους περίπου 5.000. Τρομερά πράγματα, έτσι. Και είναι, δείχνει αυτό πως ο φασισμός είναι ταυτισμένοι πλέον με το φασισμό. Ενώ είναι θύματα του φασισμού σαν έθνος ή σαν θρησκευτική μειονότητα, οι Εβραίοι, από τους Ναζί και τους συμμάχους των Ναζί, έγιναν τελικά, υιοθέτησαν το φασισμό σαν μέθοδο για την επιβίωσή τους και έγιναν χειρότεροι από αυτούς που άσκησαν γενοκτονία εις βάρος τους. Ένα τρομερό ιστορικό φαινόμενο αυτό. Στο μέλλον δεν ξέρω πώς οι αναλυτές του μέλλοντος θα το ερμηνεύουν αυτό το φαινόμενο, αλλά σήμερα το βλέπουμε στην εξέλιξή του αυτό και το βιώνουν οι Παλαιστίνοι εκεί, οι οποίοι έχουν υποστεί μια καταστροφή από τις σπάνιες στην ανθρώπινη ιστορία. Και σπανιότερες ακόμα αν σκεφτεί κανείς ότι διεξάγονται από Ευρωπαίους, γιατί αυτοί οι Εβραίοι του Ισραήλ και κυρίως αυτοί που έχουν και τον έλεγχο στο Ισραήλ, οι Ασκενάζοι, είναι Ευρωπαίοι. Είναι Ευρωπαίοι με θρήσκευμα εβραϊκό. Οπότε κανείς δεν περίμενε ότι ένας ευρωπαϊκός λαός μετά από την εμπειρία της ναζιστικής γενοκτονίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι θα ασκούσε μια καινούρια γενοκτονία και όχι στη διάρκεια ενός πολέμου, γιατί οι Γερμανοί επικαλούνται και αυτό σε αδικαιολογία, μα ήταν πόλεμος. Εδώ δεν ήταν καν πόλεμος. Εδώ οι σιωνιστές κατέλαβαν την Παλαιστίνη με τη βία, έδιωξαν ένα μεγάλο μέρος του λαού της που κατοικούσε και έκτοτε ασκούνε μια γενοκτονία σε βάρος αυτών που παρέμειναν και δεν θέλουν να φύγουν. Αυτό λοιπόν που δεν πρόκειται για πόλεμο, γιατί δεν έχουμε δύο αντιμέτωπους στρατούς, ακόμη και για τη Χαμάς που λένε, η Χαμάς είναι αυτό που λέμε αντάρτικο πόλεον. Δεν είναι κανένας οργανωμένος στρατός, δεν έχει τάγκς, δεν έχει αεροπλάνα, δεν έχει πυρηνικά, δεν έχει υποβρύχια. Είναι ένα αντάρτικο πόλεον, δεν είναι ένας κανονικός στρατός. Και δεν στρέφονται εναντίον του, στρέφονται εναντίον του συνόλου του Παλαιστινιακού λαού, γιατί αυτό είναι και το πρόβλημά τους, δεν είναι το πρόβλημά τους η Χαμάς. Στην πρώτη φάση που δημιουργήθηκε η Χαμάς σαν πολιτική οργάνωση, επειδή ήταν δυσαρεστημένη η Παλαιστίνη από την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία τα είχε βρει και με τους Αμερικάνους και δεν έλυνε τα προβλήματα, είχε χάσει τις εκλογές η Παλαιστινιακή Αρχή και είχε κερδίσει το καινούριο κόμμα που είχε κάνει η Χαμάς. Αλλά αυτές οι εκλογές δεν αναγνωρίστηκαν από το Ισραήλ, δεν αναγνωρίστηκαν από τους Δυτικούς, γιατί δεν κέρδισαν οι δικοί τους. Και κέρδισε η Χαμάς, που ήταν ένα λαϊκό κίνημα και το οποίο στη συνέχεια εξελίχθηκε και σε αντιστασιακή οργάνωση, εφόσον από τότε που κέρδισε τις εκλογές η Χαμάς αποκλείστηκε η Γάζα, είναι τώρα 18-19 χρόνια πόσα, αποκλείστηκε χωρίς δικαίωμα εισόδου-εξόδου, με απαγόρευση εισαγωγής τροφίμων, φαρμάκων, όλων των ειδών πρώτης ανάγκης. Έβλεπα σήμερα μία Εβραία το πρωί στο TikTok, η οποία είχε τη λίστα την επίσημη και απαριθμούσε η Εβραία, καταγγέλλοντας το Ισραήλ, απαριθμούσε αυτά που από την αρχή απαγορεύονταν να μπουν στην Γάζα. Σκεφτείτε ότι ανάμεσα αυτά τα που απαγορεύονταν από την αρχή, εδώ και 18 πόσα χρόνια, είναι 450 είδη τροφίμων. Υπάρχει λίστα στα τρόφιμα και απαγορεύονται 450 είδη τροφίμων, μέχρι τα μακαρόνια απαγορεύονται στη Γάζα. Επίσης, ας πούμε, η λίστα των φαρμάκων που απαγορεύονται, η λίστα των υλικών που χρειάζονται, που χρειάζεται μια γυναίκα, δηλαδή πάνες, έτσι, ή που χρειάζονται για τα βρέφη. Όλα αυτά απαγορεύονταν όλα αυτά τα χρόνια. Και οι Παλαιστίνοι, παρόλα αυτά, με τη βοήθεια που έπαιρναν από τον ΟΗΕ και από ορισμένες αραβικές χώρες, αν θα δείτε πώς είχαν κάνει τη Γάζα αυτή την αποκλεισμένη, τι ωραία κτίρια είχαν φτιάξει, δεν είχαν φάει τα λεφτά, δεν ήταν διεφθαρμένοι, ρίξαν τα λεφτά, φτιάξανε πόλεις μέσα σε αυτό το μικρό κομμάτι της Λουρίδας, τόσο όμορφες σε μια μεγάλη παραλία, που καμία από τις πόλεις που έφτιαξε το Ισραήλ δεν μπορεί να συγκριθεί. Εγώ έχω πάει στο Ισραήλ. Το Τελαβίβ είναι μια αδιάφορη πόλη χωρίς χαρακτήρα, χωρίς τίποτα. Είναι τίποτα, δηλαδή, δεν έχει. Δεν έχει τίποτα να δεις, τίποτα. Δηλαδή καμία αξία δεν έχει. Η Ιερουσαλήμ έχει περισσότερο ενδιαφέρον γιατί έχει τα παλιά. Ό,τι είναι παλιό. Το Τελαβίβ που είναι μια καινούργια πόλη δεν έχει απολύτως τίποτα. Είναι ένα πράγμα ψυχρό σαν μια επαρχιακή αμερικάνικη πόλη, πιο μεγάλη, αλλά τίποτα. Και ενώ στη Γάζα είχαν φτιάξει πάρκα, είχαν φτιάξει θερμοκήπια, είχαν φτιάξει μουσεία, είχαν φτιάξει βιβλιοθήκες, είχαν φτιάξει πανεπιστήμιο, είχαν 300 σχολεία, είχαν ναούς, είχαν οδεία, είχαν φτιάξει δηλαδή ένα μικρό κρατήδιο το οποίο ήταν σχεδόν ιδανικό κάτω από αυτούς τους τρομακτικούς αποκλεισμούς. Και βέβαια από το γεγονός ότι κάθε λίγο και λιγάκι το Ισραήλ με μια οποιαδήποτε αφορμή που τις περισσότερες τις δημιουργούσε το ίδιο, βομβάρδιζε την Γάζα και κατέστρεφε ένα κομμάτι της, σκοτώνοντας 1.000, 2.000, 3.000 ανθρώπους. Τώρα έχει καταστρέψει, είχε 35 νοσοκομεία, με το ζόρι λειτουργούν, υπολειτουργούν 2 νοσοκομεία, δεν έχουν. Πολλές φορές δεν δουλεύει καν το ηλεκτρικό ρεύμα και δεν μπορούν να δουλέψουν ούτε οι θερμοκοιτίδες για τα βρέφη που τις χρειάζονται. Δεν δουλεύει η αιμοκάθαρση. Δηλαδή τρομακτικά πράγματα. Και έχεις ένα δυτικό κόσμο. Έχεις μια άρχουσα τάξη στη Δύση και ένα πολύ μεγάλο μέρος δυστυχώς των δυτικών κοινωνιών που το στηρίζει όλο αυτό το πράγμα. Και λες ότι εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα, ότι υπάρχουν κοινωνίες που ο πολιτισμός είναι μέσα στο είναι τους, είναι μέσα δηλαδή στη συνείδησή τους, είναι ενσωματωμένος, είναι μέρος του τρόπου ζωής τους. Και υπάρχουν κοινωνίες που προόδευσαν οικονομικά, δυνάμωσαν και ο πολιτισμός τελικά αναπτύχθηκε, αλλά αναπτύχθηκε σαν μια επίστρωση πάνω από τις κοινωνίες. Ένα στρώμα δηλαδή, που έτσι και το αφαιρέει σε αυτό το στρώμα, βγαίνει από κάτω η κρυμμένη βαρβαρότητα. Και αυτό το πράγμα βλέπουμε. Γιατί τι άλλο από βαρβαρότητα είναι το ότι ανακοίνωσαν οι Αμερικάνοι ότι στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή. Αν αυτό δεν είναι προάγγελος ενός μεγαλύτερου πολέμου, δεν ξέρω τι είναι. Δηλαδή αυτοί ασχολούνται μόνο με το να κάνουν πολέμους. Γίνανε πλούσιοι και ισχυροί χάρη στους πολέμους και στην καταστροφή και τη λαϊλασία που προκαλέσανε σε όλη την ανθρωπότητα και τώρα συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο. Αυτό ξέρουν να κάνουν καλύτερα. Δεν έπαψαν ουσιαστικά ποτέ να είναι Vikings. Δηλαδή ο πολιτισμός δεν βάθινε, δεν μπήκε μέσα τους να τους αλλάξει την κουλτούρα, τις νοοτροπίες, τη φιλοσοφία ζωής. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Και γι' αυτό και σήμερα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την πολιτική που λανσάρει η Κίνα, η οποία λέει ότι μπορούμε να συνυπάρχουμε όλοι, η γη είναι μεγάλη, μπορούμε όλοι να ευημερούμε και μπορούμε οι σχέσεις μας να στηρίζονται στην ειρηνική συνύπαρξη. Και το λέει αυτό μια χώρα τεράστια, με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο, η οποία έχει ένα πολιτισμό 4.000 χρόνων και δεν θυμάται κανείς πόλεμο οποιοδήποτε με τους Κινέζους. Δεν θυμάσαι. Όσο πίσω και να πας, δεν θυμάσαι. Εντάξει, τώρα αν πάμε στις δυναστείες, πριν από εκατοντάδες χρόνια άλλη ιστορία, αλλά στην εποχή που ζούμε και οι πόλεμοι που γνωρίζουμε είναι από τον 19ο αιώνα, το 1800 τόσο, με τις εισβολές όλων των απεικιοκρατικών δυτικών μητροπόλεων και των Ιαπωνέζων, που εισβάλανε επανειλημμένα στην Κίνα και προκαλέσαν τεράστιες καταστροφές, και επί 100 χρόνια μέχρι το 1949 που απελευθερώθηκε η Κίνα χάρη στους κομμουνιστές από όλους αυτούς και πήρε ένα δρόμο ανάπτυξης για να φτάσει στο σημερινό σημείο που είναι, με ειρήνη. Οι Κινέζοι μόνο αμήνονταν και σήμερα συναλλάσσονται με 150 χώρες σε όλο τον κόσμο με ειρήνη. Μπορεί να γίνει και αυτό. Αυτοί το αποδείξανε. Είναι άλλο να το ισχυρίζεσαι ότι μπορεί να υπάρχει ο κόσμος έτσι, και άλλο είναι να το αποδείξεις δια του παραδείγματος. Και αυτό τώρα που βιώνουμε εδώ και μερικές δεκαετίες με τους Κινέζους το αποδεικνύει. Αλλά οι Δυτικοί προσπαθούν, κάνουν το παν για να το αποτρέψουν. Γι' αυτό έχουν καταστρέψει όλη τη Μέση Ανατολή. Δέστε πόσους πολέμους κάνανε. Καταστρέψαν τη Γιουγκοσλαβία. Τι τους έκανε η Γιουγκοσλαβία? Δεν υπήρχε καμία απόφαση ούτε του ΟΗΕ ούτε κανενός. Αποφασίσανε 19 χώρες του ΝΑΤΟ και αρχίσαν να τη βομβαρδίζουν. Και υποκινήσανε βέβαια και ανθρώπους που είχαν, που ελέγχανε μέσα στη Γιουγκοσλαβία. Παντού βρίσκεις δοσύλλογους. Και καταστρέψανε μια χώρα η οποία προϋπήρχε και του σοσιαλιστικού καθεστώτος του Τίτο. Η Γιουγκοσλαβία δεν δημιουργήθηκε από τους κομμουνιστές, τη βρήκανε και την καλλιέρισαν και την ανέπτυξαν και κράτησαν και τις σχέσεις μεταξύ των λαών ειρηνικές και φιλικές. Και ήρθαν οι Δυτικοί μετά και διαλύσαν τη Γιουγκοσλαβία και την κάνανε 7-8 κράτη. Και μετά καταστρέψανε τη Λιβύη, καταστρέψανε το Ιράκ, καταστρέψανε τη Συρία, βομβαρδίζουν ακόμα την Ιεμένη, βομβαρδίσανε το Ιράν, καταστρέφουν το Λίβανο για άλλη μια φορά. Αυτοί είναι. Και αυτοί υποκινούν και τον πόλεμο στο Σουδάν, αυτοί τους εξοπλίζουν με όπλα. Είναι πίσω από όλες τις καταστροφές. Αν αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι πολιτισμός, διαχωρίζω τη θέση μου. Αυτό δεν είναι ο πολιτισμός έτσι όπως τον αντιλαμβανόμαστε. Εκτός εάν ο πολιτισμός είναι συμβατός με την αγριότητα. Τότε είναι κάτι άλλο. Θα τον ονομάσουμε κάπως αλλιώς. Ο Βαγγέλης μου κάνει νόημα. Είχα διαλέξει και πολλά τραγούδια. Λοιπόν, φανταστείτε τα τραγούδια ότι τα ακούσατε. Τα ακούσουμε. Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο. Ευχαριστώ τον Βαγγέλη Δοξαρά, τη Μαριάνθη Πατσελή, εσάς για τη συντροφιά και την υπομονή σας. Ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης στο κόκκινο. Με την αγάπη μας.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Μας είπαν να τα πετάξουμε, δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: το κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Στα Τέμπη έγινε έγκλημα και στο Πολυτεχνείο η Χούντα σκότωσε. Τονίζει Κουμουνδούρου, καταδικάζοντας τις αναφορές του δημοσιογράφου Σταμάτη Ζαχαρού για το θύμα της τραγωδίας των Τεμπών Αριέτα Μόκλο. Αμφισβήτησε την ύπαρξη της αδικοχαμένης κοπέλας στο μοιραίο τρένο του εγκλήματος των Τεμπών και επανέφερε στον τηλεοπτικό αέρα το χουντικό επιχείρημα περιμή ύπαρξης αγνοωμένων και νεκρών στο Πολυτεχνείο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, και δηλώνει ξεκάθαρα ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για δικαιοσύνη και εκδίωξη της ακροδεξιάς ρητορικής μίσους από το δημόσιο χώρο. Ο Σταμάτης Ζαχαρός υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής με καλεσμένο δικηγόρο της υπόθεσης των Τεμπών και αναφορά στην

0: ασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοικιών. Χθες η Ελληνικό Μετρό ανακοίνωσε ότι τις παραδόθηκαν οι πρώτες ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, οι οποίες αφορούν τις βλάβες που άφησε πίσω του ο Μετροπόντικας σε 14 κτίρια της περιοχής. Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη, οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε όλους τους νομούς και στο οδικό περιφερειακό δίκτυο της Κρήτης. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει πριν από λίγο στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μυλοποτάμου, καθώς η έντονη βροχόπτωση που συνεχίζει προκαλεί εκ νέου συσσόρευση υδάτων και μεταφορά μεγάλου όγκου φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης και σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν στην Κρήτη έως και νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για το νότιο Αιγαίο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες και θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη στα Δωδεκάνησα. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφίνας και του Λαβρίου. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην θέση Ανινάτα στην Κεφαλονιά. Για την κατάσβεση επιχειρούν 18 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Για τρίτη ημέρα οι ψαράδες έχουν κατακλείσει το θερμαϊκό κόλπο και μέχρι στιγμής πάνω από 100 αλλιευτικά σκάφη έχουν ρίξει άγκυρα στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων με βασικό αίτημα την επιδότηση του ναυτιλιακού πετρελαίου. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο τραυματισμένοι από την κατάρρευση της οροφής ενός μπαρ στην περιφέρεια Λα Ριόχα στη Βόρεια Ισπανία. Ένας νεκρός και 10 τραυματίες μετά από επίθεση ντρόουν στην Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη, όπως μετέδωσε το ΤΑΣ. Στις αθλητικές ειδήσεις, με 5 αναμετρήσεις, σήμερα ξεκινάει η Basket League Μύκονος ΠΑΟΚ στις 3. Το μεσημέρι, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδα στις 4, ΑΕΚ Μαρούσης στις 4, Προμηθέας Περιστέρης στις 5 και Καρδίτσα Άρης στις 5.30 το απόγευμα.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα, στο Αιγαίο πολύ ισχυρή βορειοανατολική άνεμη έως 8 με 9 μποφόρ, στην Αττική ασθενείς βροχές, βοριάδες, έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη Μία. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στις 2 με το μεσημεριανό μαγκαζίνο του σταθμού με το Διονύση Ελευθεράτο.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ο σταθμός στο κόκκινο. Η συχνότητα 105,5. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα γιορτάζουμε με μια μικρή καθυστέρηση τα 100 γενέθλια ενός θρύλου της jazz, του John Coltrane. Ακούμε ολίγων από τον ίδιο, αλλά κυρίως ακούμε τους ανθρώπους που τον μνημόνευσαν και εμπνεύστηκαν από αυτόν. Από τον Iggy Pop και τους MC5 μέχρι τον Jill Scott Heron και τους U2. Παρακολουθούμε μια γενιά μουσικών που είδε για λίγο το φως, επειδή κάποιοι την κάλεσαν να πεθάνει για την πατρίδα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτή η γενιά άδραξε την ευκαιρία για να παίξει jazz με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.

ή καθόλου αγαπητοί μας YouTube επιχειρούν να συλλάβουν σε ένα τραγούδι τους όσα συνέβαιναν κάποτε στη γωνία της 52ης οδού με την Broadway στο Manhattan. Εκεί όπου χτυπούσε η καρδιά του κλαμπ Birdland.

Το Birdland είχε εμπνευστεί το όνομά του από τον Charlie Parker, γνωστό και σαν Yardbird. Ήταν το μαγαζί στο οποίο κάποτε η αστυνομία πλάκωσε στο ξύλο τον Miles Davis, τον οποίο εμείς ακούμε εδώ. Το Birdland θα ανοίξει στις 5 Δεκεμβρίου του 1949, σχεδόν 4 χρόνια μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και οι ιδιοκτήτες του αρχικά πίστευαν ότι θα είναι ένα ακόμη jazz club της Νέας Υόρκης. Γι' αυτό άλλωστε άφησαν πολύ χώρο στη σκηνή για μια μεγάλη μπάντα. Μια big band.

Η Νέα Υόρκη όμως δεν ζούσε πλέον στη δεκαετία του 20 και του 30, όταν η μουσική των μαύρων είχε καταληφθεί, ή για την ακριβία απαλωτριωθεί, από τη δύναμη του λευκού πολιτισμού. Γιατί πάνω από την χώρα είχε περάσει ένας παγκόσμιος πόλεμος. Here serve the Negro sailors like the Bill Johnsons. Here serve Negro electricians' mates, radio men. Ο ολοκληρωτικός δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος απαιτούσε ολοκληρωτική συστράτευση της αμερικανικής κοινωνίας. Ακόμη και τις ομάδες που μερικά χρόνια νωρίτερα θεωρούνταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Οι γυναίκες, λόγου χάρη, που καλύπτουν τις θέσεις των ανδρών στα αμερικανικά εργοστάσια, αποκτούν προς στιγμήν υψηλότερο κοινωνικό στάτους, το οποίο φυσικά κάποιοι θα φροντίσουν να χάσουν μετά το τέλος του πολέμου. Το ίδιο συμβαίνει και για το μαύρο πληθυσμό. Τους στρατιώτες που θα πεθάνουν για μια πατρίδα η οποία δεν τους αναγνώρισε ποτέ σαν δικά της παιδιά. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. Στις 6 Αυγούστου του 1945, την ημέρα που ο πρόεδρος Τρούμαν ανακοινώνει τη ρήψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα, κατατάσσεται στο πολεμικό ναυτικό και κάποιος Τζον Κολτρέιν. Και το πρώτο του πόστο είναι το εξαιρετικά ήρεμο τότε Pearl Harbor.

Αυτή είναι η πρώτη ηχογράφηση του John Coltrane το 1946 και την κάνει με μια μπάντα του ναυτικού που άκουγε στο όνομα Melody Masters. Και αυτή η μπάντα ήταν μια μικρογραφία της αμερικανικής κοινωνίας. Τα υπόλοιπα μέλη της ήταν όλοι λευκοί που προσπαθούσαν να παίξουν τη μουσική των μαύρων. Χρειάζονταν λοιπόν τον Coltrane, ο οποίος ήταν το καλύτερο σαξόφωνο στο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα όμως, τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος τον έκρυβαν από τους ανωτέρους τους, παρουσιάζοντας τον διαρκώς σαν καλεσμένο και όχι σαν πραγματικό μέλος της ομάδας. Ήταν κάτι σαν τον Coltrane στο ναυτικό.

Ο Coltrane θα κάνει τα πρώτα του βήματα στην bebop, η οποία συγκρούεται καλλιτεχνικά με την κυριαρχία του swing. Οι θεατές πρέπει επιτέλους να βάλουν τους λευκούς κόλους τους κάτω για λίγο και να ακούσουν με προσοχή μια νέα γενιά μαύρων μουσικών που δεν είναι διασκεδαστές, αλλά δημιουργοί. Εμείς πάλι σήμερα δεν θα ακολουθήσουμε την καλλιτεχνική πορεία του Coltrane, αλλά θα μιλήσουμε λίγο για αυτούς που θα πήγαιναν στα γενέθλιά του. Και κυρίως θα αναρωτηθούμε γιατί τον λάτρευαν τόσο πολύ τα συγκροτήματα της λεγόμενης πρώτο-πανκ σκηνής.

Ένας από τους θεωρούμενους πατέρες της hip-hop, ο Jill Scott Heron, τραγουδά για δύο θρύλους της jazz που καθόρισαν τη μουσική και την προσωπική του καριέρα. Την Lady Day, δηλαδή την Billie Holiday, και τον John Coltrane. Όταν πιστεύεις, λέει, ότι έχεις χάσει το δρόμο σου, όταν δεν υπάρχει κανείς να σε βοηθήσει και νομίζεις ότι δεν θα βγάλεις τη μέρα, κάλεσε την Lady Day και τον Coltrane να σβήσουν τα προβλήματά σου.

Ενώ όμως οι επιρροές και η λατρεία του Jill Scott Heron για τον Coltrane είναι εύκολα κατανοητές, τα πράγματα περιπλέκονται ελαφρώς όταν πηγαίνουμε σε αγόρια σαν τον Iggy Pop.

Ο Iggy Pop έχει πει πολλές φορές ότι αν υπήρξε ένας καλλιτέχνης στον οποίο επιστρέφει πάντα, αυτός είναι ο John Coltrane. Μιλώντας κάποτε στην Αμερικανίδα δημοσιογράφο Κρίστιν Μακίνα, ο Iggy Pop περιέγραψε τα συναισθήματα που τον κατέκλυσαν όταν άκουσε για πρώτη φορά τρεις επαναλαμβανόμενες νότες στο άλμπουμ A Love Supreme του Coltrane. Από την τρυφερότητα πέρασε στην οργή και από μια μικρή κατάθλιψη στην παράνοια. Σε βαθμό, έλεγε ο Iggy Pop, που αυτή η μουσική αρχικά μου φάνηκε προσβλητική απέναντί μου. Μέχρι που κατάλαβα ότι δεν ήταν.

Εάν ο Iggy Pop δηλώνει απλώς σοκαρισμένος από το A Love Supreme του Coltrane, κάτι άλλα παιδιά που έκαναν λίγο περισσότερο θόρυβο υποστηρίζουν ότι προσπάθησαν να φέρουν και κάτι από τα μουσικά του μοτίβα στα δικά τους κομμάτια. Εσείς φανταστείτε τον εαυτό σας έξω από το συνέδριο που πραγματοποιούσε το Δημοκρατικό Κόμμα το 1968 στο Σικάγο, συνοδεία των τοπικών ΜΑΤ. Στη σκηνή ανεβαίνουν κάποιοι φανατικοί ακόλουθοι του Τζον Κόλτρέιν. Η σκηνή είναι jazz, η μουσική όμως όχι. Κυρίες και κύριοι, η MC5.

0: για αρκετούς μουσικοκριτικούς και δυστυχώς για την ηλικία μας και για αρκετούς ιστορικούς, αυτή είναι η στιγμή που μπαίνουν οι βάσεις για τη δημιουργία της punk σκηνής. Ένα μουσικό ρεύμα δηλαδή που θα εμφανιστεί επισήμως μια δεκαετία αργότερα, το 1977. Το συγκεκριμένο τραγούδι είχε μια μοναδική ικανότητα να δημιουργεί προβλήματα σε κάθε του εκτέλεση. Κυρίως γιατί οι MC5 ξεκινούσαν κάθε φορά με τη φράση «Kick out the jams, motherfucker», την οποία έβαλαν φαρδιά πλατιά και στο εσωτερικό του άλμπουμ. Η δισκογραφική τους εταιρεία, η Elektra Records, είχε προτείνει να λένε «Kick out the jams, brothers and sisters», αλλά ο μάνατζερ των MC5 απάντησε «Μόνο πάνω από το πτώμα μου». Γιατί μάνατζερ ήταν ο θρυλικός John Sinclair, ο ιδρυτής της οργάνωσης Λευκοί Πάνθυρες, που προσπαθούσε να ενώσει το αντιπολεμικό κίνημα των Λευκών με την ένοπλη επαναστατική οργάνωση Μαύροι Πάνθυρες.
1: In the middle of the night, on the east side of Detroit, off behind Mac and Gresham on Heidelberg Street. In the middle of the night, on the east side of Detroit.
0: Ο John Sinclair, αν μας επιτρέπετε μια μικρή παρένθεση, ήταν ποιητής, συγγραφέας και ακτιβιστής. Και ήταν σίγουρα η πραγματική ριζοσπαστική καρδιά του Ντιτρόιτ στη δεκαετία του 60. Το Αμερικανικό κράτος προσπάθησε να τον βάλει φυλακή, κατηγορώντας τον ότι ανατείναξε ένα μυστικό γραφείο της CIA. Επειδή όμως είναι δύσκολο να αποδείξεις ότι ανατινάχθηκε κάτι που υποστηρίζεις ότι δεν υπάρχει, τελικά τον καταδίκασαν σε 10 χρόνια φυλακής για κατοχή 2 δόσεων μαριχουάνας.
2: You must choose, brothers, you must choose. It takes 5 seconds. 5 seconds of decision. 5 seconds to realize your purpose here on the planet. It takes 5 seconds to realize that it's time to move. It's time to get down with it. Brothers, it's time to testify, and I want to know, are you ready to testify? Are you ready? I give you a testimonial.

0: Οι MC5 είχαν πάντα μια ικανότητα να μην είναι εκεί όταν τους περιμένεις ή να μην φεύγουν όταν θα έπρεπε να φύγουν. Αρκετοί, παραδείγματος χάρη, θυμούνται ένα βράδυ που άνοιγαν τη συναυλία για την Janis Joplin στο Σικάγο. Το κοινό ήταν τόσο εκστασιασμένο από την παρουσία των MC5, ώστε μετά αδιαφόρησε για την κανονική συναυλία και ανάγκασε το συγκρότημα της Joplin να αποχωρήσει από τη σκηνή. Ο Tom Morello, τον Rage Against the Machine, υποστήριζε κάποτε ότι οι MC5 είναι οι πατέρες της punk rock σκηνής. Αρκετά από τα μέλη του συγκροτήματος όμως είχαν άλλα ακούσματα. Στις πρώτες συναυλίες τους, οι MC5 έπαιζαν απλώς διασκευές των Rolling Stones, του Jimi Hendrix και των Who. Αλλά τα βράδια μελετούσαν jazz από τον John Coltrane και τον Ray Charles. Ο John Coltrane θα αποφύγει να πρωτοστατήσει στις άμεσες πολιτικές αντιπαραθέσεις της γενιάς του, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι ήταν απόν. Οι περισσότερες αναφορές του αφορούσαν τη θρησκεία και όχι τα ένοπλα επαναστατικά κινήματα που ξεφύτρωναν στις γειτονιές των μαύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρόλα αυτά, η μουσική του συνδέθηκε με μία από τις πιο ριζοσπαστικές περιόδους της αμερικανικής ιστορίας. Ίσως γιατί ήταν και αυτός γέννημα θρέμα των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθήκων που επέτρεψαν στον μαύρο πληθυσμό να διεκδικήσει για λίγο το δικό του χώρο στην ιστορία.
1: Στο κόκκινο.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορί, τραγούδια, ταξίδια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
4: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11-μιλή θίασο.
5: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
4: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
6: Γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
7: Το Κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο Κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το Κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
8: Somos realistas y exijamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la Victoria siempre!

όπου σήμερα κάνουμε παρέα στον Oscar Wilde μέσα στο κελί μιας φυλακής. Υποπτευόμαστε ότι υπήρχαν πολλοί τρόποι να ενοχλήσει την κοινωνία της Βικτοριανής Αγγλίας και ο άνθρωπος αυτός τους εντόπισε όλους. Ακούμε την Patti Smith να διαβάζει κείμενά του και τραγουδάμε για έναν άνθρωπο που μίλησε για τον σοσιαλισμό, διάβασε τον Κροπότκιν και τελικά μπήκε στη φυλακή για το πάθος του για τους άντρες.

0: Ο Elton John τραγουδά για έναν άνθρωπο που απελευθερώνεται ύστερα από 2 χρόνια από τις φυλακές του Ρέντινγκ. Τραγουδά για τον Όσκαρ Βάιλντ που βγαίνει από τη φυλακή και εγκαταλείπει για πάντα την Ιρλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία. Θυμάται τις παλιές καλές ημέρες στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, όταν οι άνθρωποι πλήρωναν για να τον ακούσουν, παίζοντας μπακαρά, πίνοντας ακριβή σαμπάνια και έχοντας δίπλα τους καπνό από τη Βιρτζίνια. Ο Elton John διηγείται την ιστορία του διασημότερου τότε καλλιτέχνη που βρέθηκε από την κορυφή της βρετανικής και ιρλανδικής κοινωνίας μέσα στις χειρότερες φυλακές τους. Οι Αγγλοσάξονες θυμήθηκαν την ιστορία του Oscar Wilde όταν η Patti Smith επισκέφθηκε τις φυλακές του Ρέντινγκ και διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο που αυτός έγραψε μέσα στη φυλακή, τον De Profundis ή Εκβαθέων.
1: The plank bed, the loathsome food, the hard ropes shedded in oakum till one's fingertips grow dull with pain.
0: Στον De Profundis, ο Όσκαρ Ουάιλντ περιγράφει τις φρικτές συνθήκες των φυλακών που θα τον οδηγήσουν μερικά χρόνια αργότερα, μετά την απελευθέρωσή του, στο θάνατο. Αυτός που βρισκόταν στην κορυφή της Βικτωριανής Αγγλίας. Τα εξηγούσε σε ένα μίνι ντοκιμαντέρ του Guardian ο Σάντι Φρίου, ξεναγός στις φυλακές του Ρέντινγκ που σήμερα λειτουργούν σαν μουσείο. Ο κόσμος του γκρεμίστηκε. Το όνομά του υπήρχε εκείνη την περίοδο σε φωτεινές επιγραφές στα μεγαλύτερα θέατρα του Λονδίνου. 2 θεατρικές παραστάσεις του είχαν μόλις ανέβει και αυτός ήταν πιθανότατα ο διασημότερος άνθρωπος στη χώρα. Πέρασε από την κορυφή της κοινωνίας στον πάτο της. Δεν υπήρχε τίποτα πιο χαμηλά από το να καταλήξει σε αυτή τη φυλακή. Δεν του επέτρεπαν ούτε να μιλήσει. Αυτός που ήταν ένα ιδιοφυές πνεύμα.
2: Ο
0: Όσκαρ Ουάιλντ μπαίνει στη φυλακή την εποχή που η Αγγλία και η Ιρλανδία έχουν αποφασίσει να αλλάξουν το σοφρονιστικό του σύστημα. Και οι φυλακές του Ρέντινγκ ήταν ό,τι πιο σύγχρονο είχαν να προσφέρουν.
2: Η prison was built in 1844 by George Gilbert Scott.
3: Η φυλακή χτίστηκε το 1844 από τον George Gilbert Scott. Λειτουργούσε με βάση ένα νέο μοντέλο που λεγόταν σύστημα διαχωρισμού. Παλαιότερα οι φυλακές αποτελούνταν από μεγάλες αίθουσες στις οποίες μπορεί να κοιμούνταν 30 ή 40 άτομα. Στην Βικτωριανή περίοδο θέλησαν να το αλλάξουν και το νέο σύστημα προέβλεπε ότι κάθε φυλακισμένος θα ήταν απομονωμένος. Ο κρατούμενος περνούσε 23 ώρες την ημέρα μόνος του. Είχαν μια ώρα για να ασκούνται και να πηγαίνουν εκκλησία. Τον υπόλοιπο χρόνο ήσουν μόνος σου στο κελί σου.
0: Να σημειωθεί ότι στα χρόνια που προηγήθηκαν, αλλά και σε αυτά που ακολούθησαν την φυλάκιση του Όσκαρ Ουάιλντ, οι δεσμοφύλακες στην Ιρλανδία και τη Βρετανία λάμβαναν μια συγκεκριμένη εντολή. Έπρεπε να διασφαλίσουν ότι οι συνθήκες μέσα στη φυλακή θα ήταν χειρότερες από αυτές που επικρατούσαν έξω. Έπρεπε λοιπόν να χτυπούν, να βασανίζουν και να δίνουν ελάχιστο φαγητό στους κρατούμενους. Διαφορετικά παρατηρούνταν το εξής φαινόμενο. Οι φτωχότεροι των φτωχών πραγματοποιούσαν εγκλήματα με μοναδικό στόχο να συλληφθούν από την αστυνομία και να οδηγηθούν στη φυλακή, όπου θα είχαν ένα πιάτο φαΐ. Ο Όσκαρ Ουάιλντ δεν ανήκε προφανώς σε αυτή την τάξη, οδηγήθηκε όμως σε αυτές τις φυλακές. Και αν δεν θυμάστε γιατί, θα το θυμηθούμε με τη βοήθεια των Τσάμπα Ουάμπα.

0: cooperating with the enemy. You keep throwing stones, though your house is made of glass. You've helped to make McCarthyism popular at last.
1: First they came for the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew.
2: This is Janet, she's helping Mummy to wash up. This is John, he's helping Daddy to fix the car.
3: Oscar Wilde, Oscar Wilde. Μπορείς να μου πεις που ήσουν, τραγουδούσαν οι Τσαμπαουάμπα. Και αυτός απαντούσε. Ήρθα στο Λονδίνο να επισκεφτώ τη Βασίλισσα. Oscar Wilde, Oscar Wilde. Μπορείς να μου πεις τι είδες, επέμεναν οι Τσαμπαουάμπα. Είδα τη Βασίλισσα και τους αυλικούς της να γράφουν νέους νόμους. Απαντούσε αυτός. Το τραγούδι των Τσαμπαουάμπα γράφτηκε για το περίφημο άρθρο 29 που προώθησε η Μάργαρετ Θάτσερ με στόχο να ποινικοποιήσει την προώθηση της ομοφιλοφιλίας. Για την ακρίβεια, ήταν το πέρασμα της Βρετανικής νομοθεσίας από την αρχή που έλεγε ότι η ομοφιλοφιλία είναι παράνομη αλλά μπορούμε να συζητάμε για αυτήν, στην αρχή ότι η ομοφιλοφιλία είναι νόμιμη αλλά απαγορεύεται να το λέμε παρά έξω. Και φυσικά οι Τσαμπαουάμπα θυμήθηκαν τον Όσκαρ Ουάιλντ, ο οποίος βρέθηκε στη φυλακή για αυτή του ακριβώς τη σεξουαλική επιλογή. Για την ακρίβεια, ο Ιρλανδός ποιητής είχε υπερεκτιμήσει τη δικαιοσύνη της εποχής του. Όταν ο πατέρας του συντρόφου του έγραψε μια επιστολή στην οποία τον κατηγορούσε για σοδομισμό, αυτός σκέφτηκε να του κάνει μήνυση. Ο πατέρας του συντρόφου του λοιπόν έπρεπε πλέον να αποδείξει ότι η κατηγορία ευσταθούσε. Και το δικαστήριο τον δικαίωσε, στέλνοντας τον Όσκαρ Ουάιλντ σε μια από τις χειρότερες φυλακές της χώρας. Μέσα από το κελί του πάντως, ο συγγραφέας θα συνεχίσει να κοιτάζει τα αστέρια και να ονειρεύεται ουτοπικές κοινωνίες. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζονται οι Addicts στο τραγούδι τους «Σανγκριλά». Ακούμε τι έχουν να μας πούν και επιστρέφουμε.

0: Οι Addicts, κάτι punk παιδιά από το όχι και τόσο διάσημο Ipswich της Ανατολικής Αγγλίας, τραγουδούν για τη Σανγκριλά. Όπου Σανγκριλά ήταν μια μυθική ουτοπία βγαλμένη από το βιβλίο του James Hilton «Χαμένος ορίζοντας». Και αν εσείς την γνωρίσατε όχι από τη λογοτεχνία, αλλά από τις εκπομπές του Λιακόπουλου, απλώς ακούτε λάθος εκπομπή. Αυτό που εμάς ενδιαφέρει από το συγκεκριμένο τραγούδι, όπως είπαμε, είναι ότι οι Addicts φαντάζονται τον Orson Welles μέσα στο κελί της φυλακής του να κοιτάζει τα αστέρια, αναζητώντας και αυτός, όπως λένε, τη Σανγκριλά. Μόνο που η ιδανική κοινωνία στην οποία πίστεψε κάποια στιγμή ο Orson Welles δεν είχε τίποτα το μεταφυσικό. Δεν θύμιζε ούτε το Θιβέτ, ούτε κάποια άλλη θρησκεία στην οποία πιστεύουν οι απόγονοι της Βικτωριανής Αγγλίας. Η ιδανική κοινωνία του Orson Welles θα ήταν σοσιαλιστική ή κομμουνιστική. Τα εξηγούσε ο ίδιος στο βιβλίο του «Η ψυχή του ανθρώπου στο σοσιαλισμό», από όπου και το απόσπασμα που επιλέξαμε για εσάς.
1: Στο σοσιαλισμό όλα θα αλλάξουν. Δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να ζουν σε δυσόδη κρυσφύγετα φορώντας δυσόδη κουρέλια. Δεν θα μεγαλώνουν άρρωστα, πεινασμένα παιδιά σε απάνθρωπες συνθήκες και αποκρουστικό περιβάλλον. Ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός ή όπως θέλει να τον ονομάσει κάποιος, θα μετατρέψει την ιδιωτική περιουσία σε δημόσιο πλούτο. Θα αντικαταστήσει τον ανταγωνισμό με τη συνεργασία. Θα επαναφέρει την κοινωνία στην κανονική της κατάσταση ενός υγιούς οργανισμού. Θα εξασφαλίσει την υλική ευημέρεια κάθε μέλους της κοινότητας.
0: Το γιατί ατάκες σαν κι αυτές δεν περιλαμβάνονται στα γνωστά τσιτάτα και τα αποφθέγματα που συνήθως κυκλοφορούν για τον Όσκαρ Ουάιλντ είναι μάλλον προφανές. Η σύγχρονη δεξιά θέλει να τον θυμάται απλώς σαν ένα bon vivant με εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ, έναν άνθρωπο της δικής της τάξης. Κάποιοι πάλι στην αριστερά συνειδητοποιούν ότι αν αναπαράξουν τα σημαντικά αποφθέγματα του μπουρζουά Όσκαρ Ουάιλντ, ο κόσμος θα καταλάβει ότι οι ίδιοι δεν ανήκουν πλέον στην αριστερά. Έλεγε λόγου χάρη ο Ιρλανδός συγγραφέας, «Το να συστήνουμε στους φτωχούς λιτότητα είναι τόσο χονδροειδώς γελίο όσο και υβριστικό. Η πρόοδος, συμπληρώνε, επιτυγχάνεται μέσα από την ανυπακοή και την επανάσταση». Στο βιβλίο του «Η ψυχή του ανθρώπου στο σοσιαλισμό», ο Όσκαρ Ουάιλντ κήρυσε τον πόλεμο σε αυτό που οι ανώτερες τάξεις αποκαλούσαν αλτροϊσμό. Περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, μισούσε τη φιλανθρωπία που στεκόταν στα συμπτώματα ενός προβλήματος, συσκοτίζοντας τα πραγματικά αίτια.
1: Επιχειρούν να λύσουν το πρόβλημα της φτώχειας λόγου χάρη, φροντίζοντας να διατηρήσουν ζωντανούς τους φτωχούς ή στην περίπτωση μιας πολύ προηγμένης σχολής, φροντίζοντας να ψυχαγωγούν τους φτωχούς. Κάτι τέτοιο όμως δεν αποτελεί λύση. Είναι μια επιδείνωση του προβλήματος. Ο ορθός στόχος είναι να επιχειρήσουν να νοικοδομήσουν την κοινωνία σε τέτοια βάση, ώστε η φτώχεια να είναι πια κάτι αδύνατο. Και οι αρετές του αλτρουισμού έχουν πραγματικά εμποδίσει την πραγμάτωση αυτού του στόχου.
0: Και όταν ο Όσκαρ Ουάιλντ μιλούσε για επανάσταση και παρουσίαζε τις ιδέες του για το σοσιαλισμό, έφτανε συχνά στα χωράφια της αναρχίας. Το 1886 ήταν ο μόνος λογοτέχνης που υπέγραψε την επιστολή του Μπέρναρντ Σο για την απελευθέρωση των αναρχικών που είχαν συλληφθεί στην Πρωτομαγιά της ίδιας χρονιάς στην εξέγερση του Haymarket στο Σικάγο. 1350 αστυνομικοί, εφοδιασμένοι με οπλοπολιβόλα, είχαν παραταχθεί τότε απέναντι σε συγκεντρωμένους εργάτες. Όταν ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης διέταξε να διαλυθεί η συγκέντρωση, μία βόμβα έσκασε κοντά στους αστυνομικούς, οι οποίοι άρχισαν να πυροβολούν και να χτυπούν τους συγκεντρωμένους χωρίς καμία διάκριση. Συλληφθέντες διαδηλωτές δικάστηκαν. 4 εξ αυτών καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν. Και ένας ακόμη αυτοκτόνησε. Και ο Όσκαρ Ουάιλντ ήταν έτοιμος να τους υπερασπιστεί μόνος ανάμεσα σε συναδέλφους λογοτέχνες και στην ίδια του την τάξη. Ήξερε, βλέπετε, όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορούσες να εξοργήσεις τη δική σου τάξη.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Μας είπαν να τα πετάξουμε, δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. «Γυμνή» σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
4: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Σαββατιάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του 105,5 στο Κόκκινο, με την Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, με τον Νίκο Πετσιμέα στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Αλευθεράτο στο μικρόφωνο. Και θαρρείς πως το πάρτι των τιμών, δηλαδή ακρίβεια, συναγωνίζεται με την πυκνότητα και τη σοβαρότητα των οικονομικών σκανδάλων για το εάν αυτοί ή αυτά θα σημειώσουν τις μεγαλύτερες επιδόσεις κατά την περίοδο που διανύουμε. Κατόρθωμα στο πεδίο των σκανδάλων που προσφάτως αποκαλύφθηκε, αυτό με τα κονδύλια του ΕΣΠΑ για την επαγγελματική κατάρτιση. Σκάνδαλο που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία φέρνει στη Βουλή. Σκάνδαλο επίσης για το οποίο η Κομισιόν, ύστερα από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενήργησε, ζητά να επιστραφεί 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Όλα τα ζωφερά, φίλες και φίλοι, που εκπορεύονται από τις κυβερνητικές επιλογές και πρακτικές δείχνουν ασταμάτητα. Σαν να κινούνται πάνω στις ράγες αυτού που πολλοί θα ήθελαν να αποδεχθούμε ως κανονικότητα. Και μιλώντας για ράγες, συμβιλικά και μεταφορικά, βλέπουμε ότι η επικαιρότητα αναδεικνύει το κεφάλαιο τρένα και κυριολεκτικά. Από πολιτικής αλλά και δικαστικής πλευράς. Η τραγωδία των Τεμπών βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο. Και όχι μόνο επειδή παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα τέσσερα πρόσωπα, δηλαδή ένας περιφερειάρχης και τρεις υπηρεσιακοί παράγοντες. Για όλες τις σχετικές με την υπόθεση των Τεμπών εξελίξεις θα μας ενημερώσει τώρα ο συνάδελφος Νίκος Μορφωνιός. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Διονύση, σε εσένα και τους ακροατές και τις ακροάτριες του Κόκκινου.
0: Λοιπόν, τι έχουμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Πριν απ' όλα έχουμε την παραπομπή Τριαντόπουλου και τεσσάρων ακόμη προσώπων, αν δεν έχω κάνει λάθος το μέτρημα. Με κατηγορία όμως μελιματικού χαρακτήρα.
1: Ναι,
0: έτσι δεν είναι?
1: Παράβαση καθήκοντος, από κοινού και κατ' εξακολούθηση. Είμαστε στον απόϊχο σήμερα του βουλεύματος που δόθηκε στη δημοσιότητα στα μέσα της εβδομάδας. Το παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος λοιπόν για πλημέλημα, όπως γνωρίζουμε, και άλλοι τέσσερις, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κύριος Αγοραστός, ο αστυνομικός διευθυντής της Λάρισας, ο επικεφαλής προφανώς της πυροσβεστικής κύριος Φαλάρας και ο τότε γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας

0: δελτία τύπου του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, όπως και με δικές του συνεντεύξεις, τις οποίες μοταμό το βούλευμα τις αναφέρει. Και τα λέμε αυτά γιατί τα λέει και ο ίδιος στην απολογία του, όπως φαίνεται μέσα από το βούλευμα, ότι έτυχε ο ίδιος να διαχειριστεί την κατάσταση με εντολή του Πρωθυπουργού. Τι να κάνει, αναφέρεται και λεπτομερώς, τα οποία τα λέει και ο ίδιος. Ξαναλέμε, μεταξύ άλλων περιλάμβαναν οι οδηγίες, την απομάκρυνση αμαξοστοιχειών, αποκατάσταση του πεδίου και κάθε άλλη σχετιζόμενη με τραγικό δυστύχημα ενέργεια και δράση. Διαβάζω και μέσα από το βούλευμα.
1: Ναι. Τούτων δοθέντων, Νίκο, απορεί κανείς πώς ακριβώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όχι μόνο κάλυψε τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος ως γνωστόν σε δηλώσεις που έκανε σε αρκετά μέσα είπε «Δεν ανακαλώ την παλιά μου δήλωση για τα μπάζα και τους μπαζωμένους που έλεγαν ότι μπαζώθηκε η περιοχή», βγήκε μάλιστα επιθετικά, ίσως επειδή πιστεύει ότι η καλύτερη άμυνα είναι επίθεση σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όχι μόνο τον κάλυψε, όχι μόνο είπε πως δεν τίθεται θέμα Φλωρίδη, αλλά είπε επίσης πως είναι άλλο πράγμα να κατηγορούνται κάποιοι παράγοντες για παραλήψεις και λάθη που ενδεχομένως έκαναν και άλλο η θεωρία πως υπήρξε συγκάλυψη. Μια θεωρία που κατά την άποψη του κυρίου Μαρινάκη έχει εκπέσει, δηλαδή έχει χρεοκοπήσει. Πώς είναι δυνατόν να έχει χρεοκοπήσει αυτή η θεωρία από τη στιγμή που έρχεται το δικαστικό συμβούλιο και λέει πως κατηγορούνται αυτοί οι άνθρωποι για αυτά και για αυτά και για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, και ήταν και πέντε νοματέοι, έτσι, συγγνώμη για την έκφραση. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν ένα,
0: έτσι είναι.
1: Ήταν ένα επιτελείο παραγόντων. Όλοι επλήγησαν από κάποια νόσο λιγορίας και αμέλειας και όλος τυχαία και όλος τυχαίος. Όλες αυτές οι ολιγορίες και αμέλειες είχαν σαν αποτέλεσμα τη συγκάλυψη, κινούνταν σε αυτή την κατεύθυνση. Τι ακριβώς γίνεται?
0: Το βούλευμα περιγράφει ξεκάθαρα πως όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν από κοινού και μετά από συναπόφασή τους. Έτσι ακριβώς όπως το λέω. Ας το διαβάσει το ίδιο βούλευμα και ο κύριος Μαρινάκης ή και ο κύριος Φλωρίδης, γιατί μάλλον δεν το έχουν διαβάσει. Και ειδικά ο κύριος Φλωρίδης, αν το είχε διαβάσει, δεν θα έλεγε τώρα κάποιες καινούργιες θεωρίες συνωμοσίας και ότι είχε δίκιο για τα μπάζα. Και θα έβλεπε, γιατί αμφισβήτησε ακόμα και το ποια ήταν αυτά τα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία που χάθηκαν. Προφανώς, ας διαβάσει ο κύριος Φλωρίδης, μάλλον οι προερχόμενοι όλοι από το Πασόκ έχουν ξεχάσει να διαβάζουν κατά τον κύριο Χρυσοχοΐδη που δεν είχε διαβάσει ποτέ και το μνημόνιο. Να θυμίσουμε λοιπόν και να διαβάσουμε εδώ τώρα αυτή τη στιγμή ότι αναφέρει πολύ συγκεκριμένα ότι οι ενέργειες αυτές των πέντε που συνετέλεσαν στην απώλεια σημαντικών αποδεικτικών στοιχείων από τον τόπο του εγκλήματος, αφού η σωρή των ανδρανών υλικών του τόπου του ατυχήματος περιείχαν συντρίμια των αμαξοστοιχείων και των συστημάτων τους, αλλά και εκμεταλλεύσουμε βιολογικό υλικό των θυμάτων. Ο χώρος δεν αντιμετωπίστηκε ως να περιείχε πολύτιμα στοιχεία. Ξεκάθαρα. Και ποια είναι τα σημαντικά αποδεικτικά? Τα αναφέρει και αυτά. Το διαβάζει ο κ. Φλωρίδης πριν μιλήσει. Το γεγονός της ύπαρξης σημαντικών αποδεικτικών στοιχείων και εκμεταλλεύσιμη βιολογικού υλικού προκύπτει και από την εργαστηριακή έκθεση της βιολόγου, έχει το όνομά της, στην οποία αναφέρεται ότι ανεβρέθη στον Οσάνος χώρο πηγάδια. Τα πηγάδια είναι ο χώρος το οποίο πήγε η εταιρεία με πρωτοβουλία και πέταξε τα 400 κιλά κυβικού χώματος με όλα τα υπολείμματα των ανθρώπων. Λοιπόν, ότι ανεβρέθη, λέει, στο χώρο πηγάδια, βιολογικό υλικό θανόντος ενός και τα σχετικά, όπως επίσης και προσωπικά αντικείμενα και διάφορα, και αναφέρονται όλα αυτά λεπτομερώς, τα οποία είναι στοιχεία. Επίσης αναφέρει ότι δεν μπορούσε να γίνει η περιβόητη χημική εξέταση. Να δούμε τελικά τι γίνεται με το ξυλόλιο, με το μη ξυλόλιο, τι περιείχε, τι δεν περιείχε. Δηλαδή οι χημικές εξετάσεις οι απαραίτητες, και σε αυτό το κομμάτι το αναφέρει το πόσμα, δεν μπορούσαν να γίνουν και γίνανε σε μεταγενέστερο χρόνο με όλες τις αλλοιώσεις. Αυτά για τον κύριο Φλωρίδη δεν είναι σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία?
1: Και όχι μόνο είναι, για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και να δούμε τι άλλο έχει το ρεπορτάζ που θα το διαβάσουμε και αύριο το δικό σου στην κυρία Κάτικη Αυγή, Νίκο. Όχι μόνο, αλλά όλα αυτά που περιγράφεις δεν αντιστοιχούν στο αμέλεια και ολιγορία. Ίσα ίσα που οι παράγοντες αποδείχθηκαν πολύ δραστήριοι. Αλλά αποδείχθηκαν πολύ δραστήριοι στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που έπρεπε. Λοιπόν, για να πάμε όμως. Τι άλλα έχουμε σε ό,τι αφορά την υπόθεση των τυπών?
0: Στο Κυριακάτικο Φύλλο, λοιπόν, θα έχουμε και θα αποκαλύψουμε για πρώτη φορά την δικογραφία με τις διώξεις κατά συνηγόρων και συγγενών.

0: Αθηνών. Η είδηση βγήκε από το κόκκινο πάλι μέσα στη βδομάδα, την προηγούμενη μέρα από τη δημοσιοποίηση του βουλεύματος, του ειδικού συμβουλίου. Πρόκειται για μια εξωφρενική, μάλλον για εξωφρενικές διώξεις. Έχει στηθεί μία δικογραφία αυτή τη στιγμή σε βάρος τριών γονέων της κυρίας Καρυφιανού, του Πάνου Ρούτση και της Μιρέλας Ρούτση, με συγχωρείτε, και πέντε συνηγόρων. Mm-hmm. Μεταξύ άλλων η Στέλλα Βαλάνη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η κυρία Γρατσία κλπ. Και έχει στηθεί αυτή τη στιγμή ένα βαρύτατο, ογκοδέστατο κατηγορητήριο, για την ακρίβεια μια δικογραφία 128 σελίδων, που περιέχει αυτή η δικογραφία δύο κακουργήματα που έχουν ποινή κάθριξης έκαστο από 10 χρόνια. Και στα κακουργήματα αυτά οι πράξεις είναι η παραβίαση απορρίτου προφορικής συνομιλίας και το ανέβασμα αυτή σε social media, και μια δεύτερη κατηγορία που έχει να κάνει με την παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δύο ολόκληρα κακουργήματα για ποιο πράγμα? Για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα τον περασμένο Μάρτιο, στις 19 Μαρτίου του 2026, στη Λάρισα, στο πλαίσιο της περίφημης δίκης για τα χαμένα βίντεο. Mm-hmm. Την ημέρα εκείνη είχε γίνει εισάλλωση, είχε πάρει και μεγάλη δημοσιότητα, διότι δύο δικαστικές λειτουργεί, και συγκεκριμένα και η πρόεδρος της υπηρεσίας που ήταν την ημέρα εκείνη στο δικαστήριο, στο πλαίσιο της δίκης, τι έκανε? Έδωσε αρχικά έγκριση να πάρουν οι γονείς και οι συνήγοροι τα αντίγραφα του βιντεοληπτικού υλικού που είχε στους προσωπικούς, που είχαν στους προσωπικούς τους υπολογιστές οι δύο δικαστικοί πραγματογνώμονες. Δεν το γνωρίζαμε ότι έχουν υλικό που δεν είχαν δώσει στη δικογραφία και στον ανακριτή. Ανακαλύψανε οι συνήγοροι και οι συγγενείς στο πλαίσιο αυτής της δίκης που συζητάμε για τα χαμένα βίντεο ότι οι πραγματογνώμονες, κατά την εξέτασή τους δηλαδή, ότι είχαν υλικό, το κατάσχεσε πολύ σωστά το δικαστήριο και ήθελαν να πάρουν αντίγραφα οι οικογένειες. Και πολύ ορθά ήθελαν να πάρουν. Την ημέρα εκείνη υπήρξε το περιστατικό αυτό και μετά από όλη τη διαδικασία οι δύο δικαστικές λειτουργίες κατέθεσαν μηνυτήρια. Αναφορά υπάρχουν και άλλες δικογραφίες, οι οποίες αύριο είναι πολύ αναλυτικό το ρεπορτάζ μας σε σχέση πώς έχει στηθεί η δικογραφία, τι περιλαμβάνει από τις ένορκες καταθέσεις και με ποιον τρόπο ουσιαστικά τι θέλει να επιτύχει. Έναν εκφοβισμό να σταματήσουν συγγενείς και συνήγοροι να αναζητούν την αλήθεια, γιατί, και κλείνω και με αυτό, Διονύση, θέλω να πω ότι και το κομμάτι αυτή τη στιγμή που έχουμε μπροστά μας με τη δίωξη κατά του κύριου Τριαντόπουλου και το ειδικό δικαστήριο και την ευθύνη του Πρωθυπουργού με τις οδηγίες, την έχουν καταφέρει με πολύ κόπο οι οικογένειες των θυμάτων, διότι εκείνη πρώτη και με πολύ συνέπεια αναδείκνυαν το ζήτημα του μπαζώματος, ξεμπαζώματος.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Νίκο, έχεις απόλυτο δίκιο, και αν μου επιτρέψεις την εκφορά μιας γνώμης, δεν ακριβώς πρόβλεψη, είναι ότι είναι τόσο χονδροειδής η ποινικοποίηση της στάσης των θυμάτων, της πλευράς των θυμάτων, που δεν αποκλείεται να γίνει συμπούμεραγκ. Δηλαδή, αντί να εκφοβήσει, μπορεί να εξοργήσει τόσο πολύ που να έχουμε μια, αν θέλεις, και αναζωπήρωση του κινήματος των Ντεμπών. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά. Θα τα δούμε.
0: Θα τα δούμε.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Μροφωνιέ. Καλό απόγευμα.
0: Καλά δίνεις. Καλό απόγευμα.
1: Φίλες και φίλοι, η τραγωδία των Ντεμπών έπλασε και διέδωσε το σχόλιο «Από τύχη ζούμε». Ένα σχόλιο τριών λέξεων, το οποίο επανήλθε προσφάτως στο νου και στα χίλια μέτρη των ανθρώπων λόγω της θανατηφόρας έκρηξης στην Πλάκα. Μιας έκρηξης που τόσα ελλείμματα ασφάλειας και ελέγχων ανέδειξε. Πιο τυχεροί, σε εισαγωγικά, μέσα στην ατυχία τους, ίσως νιώθουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Διότι, βλέπετε, δεν ένιωσαν να απειλείται άμεσα η ζωή τους. Απλώς, και το απλώς φυσικά το βάζουμε σε τεράστια εισαγωγικά, είδαν δεκάδες κτίρια της περιοχής να υφίστανται ρογμές και καθυζήσεις. Γιατί? Διότι κάποιες μεγάλες αστοχίες στις εργασίες επέκτασης του μετρό έκαναν τόσα κτίρια να μοιάζουν σεισμόπληκτα χωρίς να έχει γίνει σεισμός. Μίλησε σήμερα το πρωί στο σταθμό μας ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, μέλος της πρωτοβουλίας κατοίκων της Κυψέλης. Πρωτοβουλίας που διοργανώνει η συγκέντρωση διαμαρτυρία και διεκδίκηση των αυτονόητων, γιατί για τα αυτονόητα αγωνίζονται οι κάτοικοι, απόψε στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα εξ όσων είπε σήμερα το πρωί στο σταθμό μας ο κύριος Κουτρουλάρης.
2: Κοιτάξτε, ενημερωθήκαμε χτες ότι οι μηχανικοί παραδώσανε στο τεχνικό επιμελητήριο τις πρώτες μελέτες, τις οποίες τις ζητήσαμε το τεχνικό επιμελητήριο, δεν δέχτηκαν να μας τις δώσουν και μας ενημέρωσαν ότι θα γίνει κάποιο ραντεβού μέσα στην επόμενη εβδομάδα για να μας δοθεί κάποια ενημέρωση. Τώρα, ελπίζω να μην μπούμε σε ένα παιχνίδι να τις δώσουν μόνο στον ελληνικό μετρό και μετά ελληνικό μετρό να συνεχίσει να μας δίνει πάλι με το σταγονόμετρο στοιχεία κτλ. Οπότε εμείς απαιτούμε να μας δοθούν άμεσα αυτές οι μελέτες, γιατί αφορούν τα σπίτια και τις ζωές μας. Σας πω, εμείς εδώ και 7 μήνες ζητάμε πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και τις μετρήσεις που αφορούν τα σπίτια μας και το έδαφος της Κυψέλης. Γιατί αυτοί οι ισχυρισμοί ότι όλα αυτά τα δεδομένα και τα στοιχεία είναι για εσωτερική χρήση της εταιρείας, δεν μπορεί να στέκει. Εδώ μιλάμε για δημόσιο έργο που αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Και έχουμε ένομο συμφέρον να πάρουμε αυτά τα δεδομένα και να δούμε τι έχει συμβεί τόσο στο έδαφος όσο και στα ίδια τα κτίρια μας. Ναι. Και προφανώς η επίσημη γραμμή και του Υπουργείου και της Ελληνικό Μετρό είναι να μην δίνουν καμία απάντηση στο τι έχει συμβεί. Έχετε δει εσείς κάποια επίσημη θεσμική απάντηση για το τι συνέβη και προκλήθηκε όλο αυτό? Κανένας δεν έχει δώσει απάντηση. Και πρέπει να δοθεί η απάντηση. Και πρέπει να δοθεί και πρωτού ξεκινήσει πάλι ο Μετροπόντικας.
1: Κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, μέλος της Πρωτοβουλίας Κυψέλης, είπε και άλλα σχετικά με το πώς αντιμετώπισε η ανάδοχος εταιρεία το όλο θέμα. Ας ακούσουμε ένα σχετικό απόσπασμα.
2: Το πρώτο δίμηνο, όταν εμφανίστηκαν οι ρογμές και άρχισαμε να φωνάζουμε τους μηχανικούς της εταιρείας και ερχόντουσαν και βλέπανε, τους ζητάγαμε, παιδιά, θα γίνουν αποκαταστάσεις. Θα κάνετε στατικές μελέτες στα κτίρια να δούμε πώς έχουν επηρεαστεί και αυτά. Και μας λέγανε, δεν πρόκειται να γίνει καμία στατική μελέτη, δεν πρόκειται να σας δώσουμε εγγράφως καμία διαβεβαίωση για τη στατικότητα και την ασφάλεια του κτιρίου σας και κάποια στιγμή απλώς θα γίνουν αποκαταστάσεις. Και ενώ τους λέγαμε δύο μήνες πότε θα γίνουν αποκαταστάσεις και τα λοιπά και μας λέγανε δεν έχουμε τώρα συνεργεία, θα δούμε κάποια στιγμή πότε θα γίνουν, ξαφνικά ένα πρωί άρχισαν να χτυπάνε τις πόρτες μας οι μηχανικοί τους με δύο συνεργεία και μας λέγανε να ξεκινήσουμε αύριο τις αποκαταστάσεις, αλλά πριν τις ξεκινήσουμε να μας υπογράψετε ένα χαρτί ότι αφού κάνουμε την αποκατάσταση μετά δεν έχετε καμία αμυντική απέτηση. Για οτιδήποτε και να γίνει, για νέα ζημιά που θα εμφανιστεί ή οτιδήποτε. Δηλαδή σκεφτείτε που τότε δεν αναγνωρίζανε ότι έχουν όντως γίνει ζημιά στα φέροντα στοιχεία, σε κολόνες, σε πλάκες. Αν οι άνθρωποι είχαν υπογράψει εκείνη την περίοδο την αποκατάσταση και ερχόντουσαν και σοβατίζανε τις ρογμές απλά για να μην φαίνονται, τι θα γινόταν τώρα που έχουν φάνει όλες οι ζημιές στις κολόνες των κτιρίων?
1: Κάτι το οποίο δεν το αρνείται πλέον και ο εκπρόσωπος κυβέρνησης, όταν λέει πως χρειάζεται να δουν δομοστατική, βεβαίως, όπως προανέφερα, είδε δομοστατικός πολιτικός μηχανικός που εσείς είχατε απευθυνθεί σε αυτόν και έκανε ο άνθρωπος την γνωμάτευσή του και είδαμε ότι τα πράγματα είναι σοβαρά σε πάρα πολλά κτίρια. Αλλά εν πάση περιπτώσει και μόνο το γεγονός ότι ο κύριος Ταχιάος τώρα λέει μα πρέπει να το δει κάποιος δομοστατικός το πράγμα, εννοεί δομοστατικός δικός μας ή δομοστατικός του τεχνικού επιμελητηρίου, δείχνει ότι τα πράγματα ήταν πολύ πιο σοβαρά από αυτό που ήθελε να εμφανίζει αρχικά η εταιρεία, έτσι δεν είναι?
2: Τα πράγματα ήταν σοβαρά από την πρώτη στιγμή και είχαν πλήρη εικόνα γι' αυτά. Απλώς γινόταν μια στοχευμένη προσπάθεια απόκρυψης της πραγματικής κατάστασης των ζημιών. Δηλαδή, άμα δείτε τις δηλώσεις του Υπουργού, είναι λες και μιλάνε τρεις διαφορετικοί άνθρωποι. Τη μία λέει οι ζημιές είναι μόνο στους τοίχους, την άλλη παραδέχεται στη Βουλή ότι οι ζημιές έχουν χτυπήσει τις κολόνες των κτηρίων, την άλλη λέει ότι δεν χρειάζεται λόγος εκένωσης, αλλά εκείνος δεν θα έμενε μέσα στα σπίτια των κατοίκων. Μετά λέει ότι δεν είπε ποτέ ότι τα σπίτια είναι ασφαλή.
1: Ναι, είπε ότι δεν θα νίκιαζε απλώς.
2: Είπε δεν θα μένει και πριν τις ζημιές.
1: Ναι.
2: Γιατί προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη όλο αυτό που συνέβη στην παλαιότητα των κτηρίων. Λες και τα κτίρια που στεγάζουν τις δημόσιες υπηρεσίες μες στην Αθήνα είναι καινούργια. Τώρα έχει γίνει μια νέα μελέτη για τον τρόπο που θα συνεχίσει υποτίθεται το έργο, την οποία την έχει παραδώσει η ΕΒΑΚ στην Ελληνικό Μετρό και περιμένει την έγκρισή της για να συνεχίσει. Και επειδή προφανώς η Ελληνικό Μετρό έχει δει την κατάσταση και δεν μπορεί ακόμα να υπογράψει χωρίς να υπάρχουν διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια, δεν τους δίνει την υπογραφή. Και βγήκε και ο διευθύνοντας της ΑΒΑΞ, εκβιάζοντας τώρα την Ελληνικό Μετρό, λέγοντάς ότι κοιτάξτε, βάλτε γρήγορα υπογραφή να ξεκινήσουμε, γιατί όσο καθυστερείτε, θα είναι εις βάρος σας για τόσο μεγαλύτερη αποζημίωση. Θα σας ζητήσουμε για την καθυστέρηση.
1: Είναι φοβερό.
2: Δηλαδή, εμείς ήρθανε, καταστρέψανε την Κυψέλη, θέλουν να κερδοσκοπήσουν κιόλας. Θα τα πληρώσουν φορολογούμενος πάλι.
1: Φίλες και φίλοι, αφήνουμε τις καθυζήσεις και τις ρογμές των κτηρίων της Κυψέλης για να πάμε σε άλλες ρογμές στην κεντρική πολιτική σκηνή και συγκεκριμένα στο κυβερνών κόμμα. Ως να μην έφταναν οι ρογμές και αντιπαραθέσεις που αφορούσαν τις δηλώσεις κυρίας Μπακογιάννη περί υπουργών αλαζόνων και καλαμοκαβαλάριδων, έρχεται να προστεθεί και το ζήτημα των τοποθετήσεων του κυρίου Άγγελου Συρίγου για την εξωτερική πολιτική. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο αρμόδιος πολιτικός συντάκτης μας, ο Κώστας Σαββόπουλος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Διονύση, όντως δεν είχαν περάσει δύο μέρες από τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς το εσωτερικό της παράταξης στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου ότι ο λόγος μας πρέπει να είναι ενιαίος και ακριβής. Αυτό είχε πει ο κ. Μητσοτάκης.
1: Και μετρημένος. Και μετρημένος.
3: Βεβαίως και μετρημένος, αλίμονο. Και ο Άγγελος Συρίγος βάζει νέες φωτιές στην κυβέρνηση. Η επιμονή του βουλευτή στη θέση ότι η Ελλάδα έκανε δύο φορές πίσω απέναντι στην Τουρκία στην υπόθεση των ερευνών για το καλώδιο στην Κάσο το 2024 πυροδοτεί τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αλλά προκαλεί και βραχυκύκλωμα στην κυβέρνηση. Και μάλιστα αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο κ. Συρίγος αρνήθηκε να πάρει πίσω τη δήλωσή του ή να την παρουσιάσει όπως γίνεται συνήθως από άλλα κυβερνητικά στελέχη όταν σε περίπτωση που προβαίνουν σε φάλτσα. Δεν την παρουσίασε λοιπόν ως προϊόν διαστρέβλωσης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρά το αναγκαστικό άδειασμα που του επεφύλαξε το Μαξίμου. Ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε ότι οι απόψεις του βουλευτή είναι προσωπικές και πως καμία υποχώρηση δεν υπήρξε. Θύμισε μάλιστα ότι ο Άγγελος Συρίγος εκτός από βουλευτής είναι και ακαδημαϊκός, οπότε εξέφρασε την επιστημονική του θέση. Το οξύμορο είναι ότι αυτή τη γραμμή έχει χαράξει και ο ίδιος ο κύριος Συρίγος, σημειώνοντας ότι έχει δύο ιδιότητες, την πολιτική και την επιστημονική, και πως η μία ιδιότητα δεν αναιρεί την άλλη και πως όφιλε να καταθέσει ο ίδιος την επιστημονική του άποψη. Αυτή λοιπόν η αποστροφή Συρίγου προκαλεί απορίες σε συναδέλφους του, δημοσιογράφους αλλά και πολιτικούς αναλυτές, από πότε η επιστημονική θέση υπερτερεί της πολιτικής ιδιότητας ενός βουλευτή και μάλιστα του κυβερνώντος κόμματος, είναι το ερώτημα που τίθεται σε διάφορες παραλλαγές. Και είναι προφανές ότι η βασική αιτία ενόχλησης του Μαξίμου αποτελεί το γεγονός ότι η δήλωση Συρίγου βάζει και νερό στο μήλο των δυνάμεων που κινούνται στα δεξιά της Νέα Δημοκρατίας και συναντά στο συγκεκριμένο ζήτημα την κριτική του Αντώνη Σαμαρά. Εδώ να θυμίσουμε ότι ο κ. Σαμαράς έχει υποστηρίξει ότι η Τουρκία παρεμπόδισε τις έρευνες κοντά στην Κάσο και ότι η ελληνική πλευρά φοβάται να προχωρήσει σε κινήσεις όπως η πόντιση του καλωδίου, κατηγορώντας την κυβέρνηση για υποχωρητικότητα ο Σαμαράς. Ο Συρίγος βέβαια δεν φλερτάρει πολιτικά με το υποδιαμόρφωση κόμμα του κ. Σαμαρά, καθώς ακόμη και στα ελληνοτουρκικά έχουν διαφορετική θεώρηση. Θυμίζουμε ότι ο κ. Συρίγος υποστηρίζει ότι οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμένουν πάντοτε ανοιχτοί με την Τουρκία, σε αντιδιαστολή με τη σαμαρική άποψη ότι με πειρατές δεν πρέπει να γίνεται διάλογος. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Συρίγος δείχνει να διεκδικεί με όχημα και το κύρος της ακαδημαϊκής του ιδιότητας μια διευρυμένη αυτονομία στα θέματα που αφορούν στην εξωτερική πολιτική. Δεν έχουν περάσει, Διονύση, καλά-καλά 5 μήνες από τότε που είχε προκαλέσει ψυχρολουσία στην κυβέρνηση με τον ισχυρισμό του πως η απομάκρυνση των συστοιχειών Patriot από την Κάρπαθο και το Δημότυχο έγινε μετά τις αντιδράσεις της Άγκυρας στο ΝΑΤΟ. Και τότε ο κ. Μαρινάκης είχε πει ότι ο κ. Συρίγος εκφράζει επιστημονικές απόψεις. Τον περασμένο Αύγουστο επίσης ο κ. Συρίγος είχε ρίξει νέο πυράβλο. Τάχθηκε κατά της επιστροφής των ελληνικών Patriot από τη Σαουδική Αραβία, εφόσον αυτή γινόταν ως πολιτική αντίδραση στην προσέγγιση Ριάντ Άγκυρας. Πάλι τότε και ξανά ο κ. Μαρινάκης είχε πει για τις επιστημονικές απόψεις του κ. Συρίγου. Δηλαδή αυτό που ακούσαμε από την κυβερνητική πλευρά περί επιστημονικών απόψεων δεν το ακούσαμε για πρώτη φορά προχθές με αφορμή την Κάσο. Τώρα, πού το πάει
1: ο Συρίγος? Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, υπάρχει κι άλλο ένα περιστατικό. Όταν είχε γίνει εκείνη η πειρατική απαγωγή Μαδούρο από τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις και είχε δηλώσει ο Πρωθυπουργός εκείνο το αλυσμόνητο που επέσυρε και δικαιολογημένα πολλές αντιδράσεις, δεν είναι ώρα τώρα να σκεφτούμε το διεθνές δίκαιο, ο κύριος Συρίγος είχε εξηγήσει γιατί δεν μπορούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να επικαλεστούν κάτι το νόμιμο ως προς αυτό. Το είχε εξηγήσει επικαλούμενος στο αντίστοιχο άρθρο του καταστατικού χάρτη του ΙΕ. Και τότε, εξ όσων θυμάμαι, ο κύριος Μαρινάκης είχε πει τι να κάνουμε, εκτός από στέλεχος Νέας Δημοκρατίας είναι και ακαδημαϊκός. Αλλά εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Όταν οι απόψεις ενός ακαδημαϊκού μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές έρχονται σε αντίθεση με τις θέσεις του κόμματος στο οποίο κατά τα άλλα ανήκει, τίθεται ένα θέμα για το κατά πόσο αυτές οι θέσεις αντέχουν, να το πούμε έτσι, σε κριτική που βασίζεται και σε επιστημονικά θεμέλια.
3: Ακριβώς.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να λέει συνεχώς, ωραία, τα είπε διότι είναι καθηγητής. το ότι είναι καθηγητής σημαίνει ότι έχει μια βαρύνουσα, χωρίς κατά ανάγκη κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί σε όλα με τον κύριο Συρίγου. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που λέει έχουν μια σημασία παραπάνω. Δεν μπορεί να λέει συνεχώς ωραία, μην τον ακούτε γιατί είναι καθηγητής, γιατί υπάρχει κόσμος που τον ακούει και επειδή είναι καθηγητής.
3: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, και πάνω απ' όλα, όταν ένας καθηγητής είναι και βουλευτής, μετράει η άποψη της ιδιότητας του βουλευτή από τη στιγμή που εκπροσωπεί τον κόσμο. Ελληνικό,
1: ναι, δηλαδή δεν μπορεί να το χωρίσει στα δύο τον άνθρωπο, είναι και τα δύο.
3: Έτσι, και δεν μπορεί να επιλέγει, σε πάση περιπτώσει, πάντα ποια ιδιότητα θα χρησιμοποιείς όταν τοποθετείσαι στο δημόσιο διάλογο. Αναλόγως πολλές φορές και κατά πόσο σε συμφέρει. Και αυτό έχει να κάνει και με την κυβέρνηση, αλλά και με το ίδιο το πρόσωπο. Εδώ λοιπόν τίθεται το ερώτημα, πού το πάει ο Συρίγος, αφού δεν πάει κάπου εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται από συναδέλφους του, στην πολιτική συναδέλφους του, γιατί θυμίζουμε είναι και ακαδημαϊκός. Αρχικά πολλοί σχολιάζουν την αδυναμία του Μαξίμου και του κ. Μητσοτάκη προσωπικά να επιβάλλει την τάξη στην κυβερνητική παράταξη, καθώς τα φάλτσα, οι διαφοροποιήσεις ή ακόμη και οι κοινικές δηλώσεις τελεχών πυκνώνουν, προκαλώντας αρνητική δημοσιότητα. Υπάρχει και η παράμετρος όμως, Διονύση, του Σταυρού, και εδώ θα μείνουμε. Η συρρήκνωση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον αποτυπωθεί και στην κάλπη, θα μπορούσε να αφήσει εκτός βουλής δεκάδες βουλευτές, δεκάδες σημερινούς βουλευτές. Από αυτό το πρίσμα λοιπόν, στον εσωτερικό ανταγωνισμό για την επανεκλογή εισέρχονται προσωπικές ατζέντες και διαφοροποιήσεις, οι οποίες μοιραία στριμώχνουν το Μαξίμου. Ο Άγγελος Συρίγος θα δώσει τη μάχη στην Αλφα Αθήνας, όπου έχει συγκεντρωθεί μεγάλο μέρος της νεοδημοκρατικής αφρόκρεμας, όπως οι υπουργοί Κυριάκος Πιερακάκης, Ολγά Κεφαλογιάννη, Βασίλης Κικίλιας, Θάνος Πλεύρης, αλλά και η προβεβλημένη εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου. Με βάση λοιπόν τα υφιστάμενα δημοσκοπικά δεδομένα, η Νέα Δημοκρατία δύσκολα θα επαναλάβει στην Αλφα Αθήνα στην εκλογή των 6 εδρών, ενώ πρόκειται ούτως ή άλλως για μία από τις περιφέρειες όπου καταγράφονται σημαντικές διαρροές προς τα δεξιά της. Οπότε λένε πολλοί, ο κύριος Συρίγος, που αναμένεται να μπει ως outsider κόντρα στους υπουργούς και την εκπρόσωπο τύπου, ενδεχομένως να προσβλέπει και σε πόντους από τα σκληρά ακροατήρια ή απογοητευμένους νεοδημοκράτες, μέσα από θέσεις που ενισχύουν την κριτική περί κυβερνητικής υποχωρητικότητας στέλνοτουρκικά. Και εδώ να βάλουμε και μια άλλη παράμετρο. Ο ανταγωνιστής του στην Αλφα Αθήνα, Θάνος Πλεύρης, δουλεύει τόσο για τον εαυτό του, όσο και για λογαριασμό της κυβέρνησης, στο πεδίο της προσέλκυσης υπερδεξιών ψηφοφόρων. Η πρόταση που κατέθεσε ο Πλεύρης ως Υπουργός Μετανάστευσης στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης για αναστολή των αιτημάτων ασύλου από πρόσφυγες που καταφθάνουν στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν η μεταναστευτική ροή θεωρηθεί υβριδική απειλή, προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις σε τμήματα του δημοκρατικού φάσματος. Απλώς όσον αφορά στο πολιτικό παιχνίδι, Διονύση, όταν μια κυβέρνηση νομιμοποιεί την ακροδεξιά ατζέντα, τότε ο ψηφοφόρος θα επιλέξει και τα original ακροδεξιά κόμματα. Είναι πολύ παλιό αυτό και πολύ γνωστό.
1: Ναι. Και έχει επιβεβαιωθεί ούκο λίγες φορές στο εξωτερικό. Θα λέγε κανείς όμως ότι επιβεβαιώθηκε και στην Ελλάδα στις εκλογές του 2012. Δηλαδή το γεγονός πως ο Αντώνης Σαμαράς είχε οθετήσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τη ρητορική της Χρυσής Αυγής και της θέσης Χρυσής Αυγής απέναντι στους μετανάστες, τους λαθρέους τυράννους, όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο κύριος Σαμαράς, προφανώς και βοήθησε την Χρυσή Αυγή να αυξήσει τα ποσοστά της. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Σαββόπουλε, για την αναλυτική ενημέρωση. Φίλες και φίλοι, θα πάμε σε λίγο σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια για το δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου.
4: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Μας είπαν να τα πετάξουμε, δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει, στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια Ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
5: Στο κόκκινο.

0: Φίλες και φίλοι, επαναρχόμαστε για το δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου. Είναι ο Νίκος Μπετσιμέας στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο και είναι ώρα να αλλάξουμε θέμα. Προσφάτως η εφημερίδα των συνταχτών αποκάλυψε ότι η Κομισιόν αξιώνει από την Ελλάδα να επιστραφεί 1,6 εκατομμύριο ευρώ εξαιτίας παρατράγουδων στη διαχείριση κονδυλίων του ΕΣΠΑ και μάλλον τα παρατράγουδα είναι ποιητική έκφραση. Κονδυλίων του ΕΣΠΑ λοιπόν για την επαγγελματική κατάρτιση. Για το πώς ακριβώς έχει αυτή η υπόθεση θα μας ενημερώσει τώρα ο συνάδελφος Νίκος Παπαδημητρίου από την Εφημερίδα των Συνταχτών, συνάδελφος που παρακολουθεί στενά την υπόθεση αυτή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την πρόσκληση, Διονύση. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Και εμείς για την ανταπόκριση.
1: Το σκάνδαλο, εκτός από την επίπτωση, τη δημοσιονομική επίπτωση που μπορεί να έχει, νομίζω ότι υπάρχει και κάτι χειρότερο από αυτό. Η αντίληψη που έχει διαμορφωθεί και διαμορφώνεται στις Βρυξέλλες τα τελευταία χρόνια για τη χώρα μας και για τη διαχείριση των κονδυλίων, Διονύση, και κυρίως τα συστημικά προβλήματα που βλέπουν στο μηχανισμό διαμοιρασμού των κοινοτικών πόρων.
0: Εννοείς τον ΟΠΕΚΕΠΕ πρωτίστως, να υποθέσω, ή και
1: τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και αυτό το οποίο θα σας πω τώρα, δηλαδή για τα κονδύλια του ΕΣΠΑ που είναι για κατάρτιση, κοινωνική συνοχή και απασχόληση. Από τον περασμένο Μάρτιο είχαν δει το φως της δημοσιότητας από λίγα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η Εφημερίδα των Συντακτών και την Χριστίνα Κοψίνη, η πρώτη επιστολή της Κομισιόν στο θέμα που αφορούσε στα προγράμματα αυτά. Η Επιτροπή είχε κάνει τότε δειγματοληπτικό έλεγχο σε 7 προγράμματα που αφορούσαν σε επανένταξη κρατουμένων, σε νέους και νέες με αναπηρία, σε ανέργους και ούτω καθεξής. Και ήθελε να δει με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το δειγματοληπτικό έλεγχο, αν πηγαίνουν όλα καλά σε αυτά τα 7 προγράμματα. Οι ελεγκτές έκαναν τις παρατηρήσεις τους, οι ελληνικές αρχές έκαναν τις ενστάσεις τους στο διάστημα που μεσολάβησε, οι οποίες απορρίφθηκαν όλες. Και έτσι φτάσαμε στην 58σέλιδη, παρακαλώ, εμπιστευτική επιστολή της Κομισιόν με ημερομηνία 7 Σεπτεμβρίου, που έφερε τη Δευτέρα στο φως της δημοσιότητας η Εφημερίδα των Συντακτών. Να σας πω ότι το ρεπορτάζ το συνυπογράφουμε με την καλή συνάδελφο Μαρία Ψαρά, που ξέρει να ανοίγει πολλές πόρτες στις Βρυξέλλες. Στην ουσία τώρα της υπόθεσης, από μία δαπάνη 7,8 εκατομμυρίων ευρώ για τα 7 προγράμματα, η Κομισιόν ζητά τώρα πίσω το 25%, δηλαδή 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Διαπιστώθηκαν προβληματικοί όροι στους διαγωνισμούς. Ο πιο εξωφρονικός από αυτούς που διάβασα ήταν ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι συμμετείχαν στη διαμόρφωση του σχεδιασμού. Και βέβαια πλέον τώρα ο φάκελος διαβιβάζεται και στην ΟΛΑΦ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης. Και διευκρινιστικά μόνο να πω ότι δεν είναι το τελικό πόρισμα. Ή μάλλον είναι το τελικό πόρισμα, αλλά δεν είναι η τελική απόφαση, υπό την έννοια ότι η κυβέρνηση, αν θέλει, η ελληνική κυβέρνηση, μπορεί να αμφισβητήσει αυτό το ιονή πρόστιμο. Βέβαια είναι πολύ ανησυχητικό ότι ο έλεγχος, Διονύση, ήταν δειγματοληπτικός και άρα υπάρχει το ενδεχόμενο επέκτασης και σε άλλα παρόμοια προγράμματα. Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας μας απάντησε το Υπουργείο Οικονομικών Οικονομίας, στο οποίο ούτως ή άλλως είχε κοινοποιηθεί η κοινοτική επιστολή. Το Υπουργείο από την πλευρά του επιβεβαίωσε ότι διαπιστώθηκαν συστημικές αδυναμίες σε προγράμματα κατάρτισης και ότι μια εξήγηση, τα σχόλια δικά σας, ότι τυχόν επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων καλύπτεται από άλλες ενωσιακές βαπάνες. Δεν απαντά ωστόσο σε αυτό που γράφαμε στην Εφημερίδα των Συντακτών, ότι αυτό το 25% δεν είναι ότι θα πληρωθεί από άλλες ενωσιακές δαπάνες, αλλά τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από όλες και όλους εμάς. Να σου πω κλείνοντας ότι το θέμα όμως τώρα έρχεται και στη Βουλή με ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ και πρωτοβουλία του γραμματέα του και τομεάρχη οικονομικών Νίκου Παπά. Μαζί του υπογράφουν και άλλοι 5 βουλευτές, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου, η Έλενα Κρήτα και οι κύριοι Παπαλιού, Αμανατίδης και Γιαννούλης. Από την ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η εξαντλητική προσέγγιση που έκαναν στο θέμα. Απευθύνουν στο Υπουργείο ούτε λίγο ούτε πολύ 18 ερωτήματα, ενώ και από τα έγγραφα που ζητούν ενδιαφέρον θα έχει να δούμε και την αλληλογραφία μεταξύ Κομισιόν και ελληνικών αρχών στα ενδιάμεσα στάδια. Στο θέμα παρενέβη τέλος και ο τομέας εργασίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, που από την πλευρά του υπολογίζει σε 25 έως 30 εκατομμύρια ευρώ τη δαπάνη που θα κληθεί να πληρώσει η χώρα στην περίπτωση που επεκταθούν οι έλεγχοι και από αυτόν τον μικρό δειγματοληπτικό έλεγχο.
0: Να κρατήσουμε αυτό που είπες, Νίκο, ότι αυτή η καμπάνα προήλθε από τη διενέργεια ενός δειγματοληπτικού ελέγχου, που
1: ακριβώς
0: σημαίνει πως η Κομισιόν είναι κατά το κοινό λεγόμενο ψηλιασμένη. Βρισκόμαστε στον απόϊχο του σκανδάλου ΠΚΠ. Ούτως ή άλλως γίνεται μία συζήτηση ευρύτατη στην Ελλάδα, δεν ξέρω πόσο έντονη είναι στις Βρυξέλλες, για το τρομακτικό ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι απευθείας αναθέσεις επί του συνόλου των κρατικών συμβάσεων στην Ελλάδα. Βεβαίως θα πει κανείς πως όταν δεν πρόκειται για κοινοτικό χρήμα, δεν πρόκειται για ευρωπαϊκό κονδύλια, δεν πολύ νοιάζεται η Κομισιόν, αλλά είναι, εν πάση περιπτώσει, μία ακόμη ψηφίδα, ένα ακόμη στοιχείο που συνθέτει την εικόνα ενός κράτους με άκρως προβληματική διαχείριση. Έτσι, δεν είναι στα οικονομικά, σε πάρα πολλούς τομείς τουλάχιστον, για να μην ακουστώ κι εγώ απόλυτος.
1: Ναι. Επομένως, και ότι κάποια προγράμματα πήγαιναν σε γνωστούς και μη εξαιρεταίους. Νομίζω ότι η λέξη κλειδί στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι το συστημικό, δηλαδή εντόπισε συστημικά προβλήματα.
0: Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι έγινε μια παρατυπία επειδή ξεχάστηκε ένα έγγραφο, μια υπογραφή δεν πήγε κτλ. Ότι δηλαδή είναι σαν να λέει η Κομισιόν πως εδώ, κύριε, λειτουργεί ένας μηχανισμός που παράγει παρατράγουδα.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Παπαδημητρίου και συνεχίστε το ρεπορτάζ αυτό το θέμα. Να διαβάζουμε χρήσιμα πράγματα. Όχι ευχάριστα, αλλά χρήσιμα, γιατί είναι απαραίτητο να ξέρουμε την πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτά με τον συνάδελφο Νίκο Παπαδημητρίου. Πάμε τώρα στα διεθνή, φίλες και φίλοι. Την ώρα που οι δυναμικότατες κινητοποιήσεις για το στεγαστικό στην Ισπανία, αλλά και ο μαθητικός ξεσηκωμός στη Γαλλία δίνουν το μέτρο της κοινωνικής δυσφορίας στην Ευρώπη, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν επιτρέπουν αισιόδοξες προβλέψεις. Δεν δείχνουν ότι θα υπάρξει εύκολα κάποιο τέρμα στην εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μια κατάσταση που φυσικά έχει φέρει σε δυσθεώρητα ύψη το ενεργειακό πρόβλημα. Ας ακούσουμε κάποιες από τις επισημάνσεις που έκανε, μιλώντας σήμερα το πρωί στο σταθμό μας, ο συνάδελφος Πέτρος Παπακοσταντίνου, ειδικευμένος σε διεθνή θέματα, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή.
2: Τώρα οι Αμερικάνοι απειλούν ότι μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου θα χτυπήσουν και, όπως είπα, ήδη στέμνει το αμερικάνικο αεροπλανοφόρο στην περιοχή, που δείχνει ότι βρίσκονται σε μια τέτοια προετοιμασία. Ταυτόχρονα επέβαλαν στο G7, στην ομάδα των χωρών του G7, να απελευθερώσουν 100 δισεκατομμύρια βαρέλια δίζελ και πετρελαίου για να πέσουν οι τιμές, διότι έχουν πάει ξανά πάνω από τα 100 το πετρέλαιο Brent, 106 κάπου εκεί είναι τώρα, ενώ πριν τον πόλεμο με το Ιράν ήταν 70 τόσα, έτσι. Λοιπόν, αυτό το κάνει βέβαια ο Τραμπ και ενώπιση των εκλογών του, έτσι. Δηλαδή εκβίασε τους Ευρωπαίους πως άμα δεν απελευθερώσουν αποθέματα τους στις διεθνείς αγορές ώστε να πέσουν οι τιμές, θα ανέστειλε αυτός τις εξαγωγές πετρελαίου προς την Ευρώπη. Οπότε όλα τα έχουμε. Μας λένε οι Δανείοι ότι πρέπει να το πάρουμε υπόψη πως αυτό το χειμώνα ή θα ξυλιάσουμε ή θα πεινάσουμε, και να είχαμε και αυτό και το εμπάργκο της Αμερικής, καταλαβαίνεις τι θα γινόταν. Η Αμερική δίνει στην Ευρώπη, καλύπτει το 1/3 των εισαγωγών πετρελαίου και ντίζελ, έτσι, υπόψη. Λοιπόν, οπότε υποτάχθηκαν το G7 και απελευθέρωσε 100 δισεκατομμύρια βαρέλια για να βοηθήσει και τον Τραμπ ενώπιση των ενδιάμεσων εκλογών. Έτσι. Γιατί ειδικά στις αγροτικές περιοχές της Αμερικής κινδύνευε να μην βρίσκει κάθε ρεπουμπλικανός υποψήφιος την ψήφο του. Όλα αυτά είναι μέσα στο κλίμα των πολεμικών προετοιμασιών, όπως είναι και η απόφαση της Αμερικής να στείλει πρόσθετες ενισχύσεις αεράμινα στη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες, οι οποίες προφανώς θα γίνουν στόχος Ιρανικών επιθέσεων στην περίπτωση που οι Αμερικάνοι εξαπολύσουν ένα καινούριο γύρο πολέμου. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, το μεγάλο ερώτημα είναι και τι θα πετύχει άμα ξεκινήσει καινούριο γύρο επιθέσεων. Δηλαδή, προσπάθησε από τον αέρα, προσπάθησε από το ναυτικό. Δηλαδή, μόνο αν κάνει χερσές επιχειρήσεις.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Λες
2: πράγμα
0: να το κάνει.
2: Το οποίο, εντάξει, περιορισμένες χερσές επιχειρήσεις να πάρει κάποια νησιά στον Περσικό κόλπο, μπορεί να το κάνει. Αλλά και πάλι μετά θα είναι ακίνητες πάπιες στη λίμνη. θα είναι στόχοι των Ιρανών από δίπλα που έχουν μια τεράστια εκτογραμμή. Δηλαδή και πάλι δεν βλέπει κανείς ποια είναι η στρατιωτική λογική αυτής της υπόθεσης.
0: Ας ακούσουμε όμως, φίλες και φίλοι, τι είπε ο συνάδελφος Πέτρος Παπακοσταντίνου και για τα δύο πρόσφατα, περίεργα όπως ο ίδιος τα χαρακτήρισε, συμβάντα. Το ένα ήταν επίγειο, το άλλο ένα αέριο, και μάλλον υποψιάζεστε σε ποια ακριβώς αναφέρετε.
2: Συνεχίζονται παρότι ο Τραμπ χτυπάει τα χέρια στο στήθος και λέει θα σας συντρίψω, θα σας αφανίσω όλα αυτά τα γνωστά, παρόλα αυτά συνεχίζονται οι διπλωματικές διαβουλεύσεις μέσω του Κατάρ μεταξύ των δύο πλευρών, ανταλλάσσονται προτάσεις για ειρήνευση, μέχρι τώρα δεν έχουμε δει αποτέλεσμα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Το θέμα είναι ότι αυτή τη βδομάδα επιδεινώθηκε το κλίμα, ενώ υπήρχε κάποια διπλωματική κινητικότητα, από τα δύο πολύ περίεργα περιστατικά που είχαμε στην Αγγλία και στην πτήση Ντουμπάι-Ισραήλ, την αεροπειρατεία. Την Κυριακή είχαμε αυτό το περίεργο επεισόδιο στη βάση Fairford της Αγγλίας, αεροπορική βάση, από που σηκωνόντουσαν αμερικάνικα αεροπλάνα για να βομβαρδίσουν το Ιράν, και είπαν ότι 5 κουκουλοφόροι πήγαν να κάνουν σαμποτάζ στη βάση. Και ο Μπέρναμ, ο Άντι Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας των Εργατικών, είπε πως υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι υπάρχει σύνδεσμος με το Ιράν και συνελήφθηκε κάποιος ο οποίος είναι Βρετανο-Ιρανός, διπλής υπηκότητας. Τώρα να πάει να κάνει το Ιράν ένα τέτοιο πράγμα με τόσο ερασιτεχνικό τρόπο προκαλεί πολλά ερωτήματα. Οι πέντε που συνελήφθησαν αρχικά απελευθερώθησαν, δεν βρέθηκαν ενοχοποιητικά στοιχεία από ό,τι φαίνεται. Και μάλιστα ένας από αυτούς είχε ειδοποιήσει την αστυνομία.
0: Μάλιστα.
2: Πάντως πολλά ερωτήματα μπορούμε να θέσουμε εδώ. Το δεύτερο ήταν για αυτή την αεροπειρατεία την περίεργη, που θύμισε τις παλιές αεροπειρατείες της δεκαετίας 60 και 70 που έκανε το Λαϊκό Μέτωπο μαζί με οργανώσει αντάρτικου το πόλεμο στη Γερμανία, όπως του Έντεμπε το 1976, όπου μάλιστα σκοτώθηκε και ο αδερφός του Νετανιάχου, έτσι, στο Έντεμπε τότε. Λοιπόν, και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Νετανιάχου τώρα για ενώπιση των εκλογών που έχει τον πολύ δύσκολο στις 27 Οκτωβρίου. Λοιπόν, και εκεί έγινε μια προσπάθεια να συνδεθεί το Ιράν. Ο Τραμπ είπε πως αν δούμε πως το Ιράν είχε σχέση με αυτήν την αεροπειρατεία θα τους πλήξουμε πάρα πολύ σκληρά. Εδώ είναι σχεδόν βέβαιο πως αποκλείεται το Ιράν να είχε κάποια σχέση, δηλαδή μια τέτοια ενέργεια αεροπειρατεία θα το προκαλούσε παγκόσμια κατακραυγή, έτσι και έπεφτε αεροπλάνο και δεν το έχει ανάγκη, δηλαδή με άλλους τρόπους απαντά στον πόλεμο του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Ιρανικά μέσα είπαν ότι χωρίς να προσφέρουν αποδείξεις, έτσι, ή ενδείξεις έστω, ότι ήταν μια προβοκάτσια που οργανώθηκε από το Ισραήλ και τα Εμμυράτα για να βοηθήσει τον Νετανιάχου και για να παρασύρει τον Τραμπ σε ένα καινούριο πόλεμο.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά και εκεί μένουμε να δούμε τι θα δείξουν οι ανακρίσεις, διότι ο συγκυβερνήτης, ο οποίος προσπάθησε να μαχαιρώσει τον πιλότο και να ρίξει το αεροπλάνο, ο οποίος είναι από το Ομάν, πολίτης του Ομάν, βρίσκεται στο Ντουμπάι όπου ανακρίνεται από τους ανθρώπους των Εμμυράτων και του Ισραήλ.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά και τα διεθνή, φίλες και φίλοι, και πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Εδώ κάνουμε ένα καταμερισμό. Αύριο θα συζητήσουμε ενδελεχώς για ποδόσφαιρο. Αύριο το βράδυ αγωνίζεται και η εθνική ποδοσφαίρου, η μέτερη εθνική ποδοσφαίρου κόντρα στην αντίστοιχη της Γερμανίας. Σήμερα θα μιλήσουμε αναλυτικά για μπάσκετ και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο γι' αυτό. Πριν όμως καλωσορίσω τον καλεσμένο μας, να σας πω ότι η Basket League αρχίζει με τις εξής αναμετρήσεις. Σήμερα Μύκονος ΠΑΟΚ στις 3, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας στις 4, ΑΕΚ Μαρούση επίσης στις 4, Προμηθέας Περιστέρης στις 5 και Καρδίτσα Άρη στις 5:30. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε για μπάσκετ. Και έχουμε πολλά να συζητήσουμε για μπάσκετ, πρώτον γιατί πλανώνται κάποια ερωτήματα σχετικά με το αν και κατά πόσο έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί δύναμοι στην Ελλάδα. Να το θέσω ακριβέστερα. Πόσο έχουν μειώσει και αν έχουν μειώσει την ψαλίδα που τους χωρίζει από τον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Άρης. Και δεύτερον, έχουμε να συζητήσουμε για τα δείγματα γραφής που μέχρι τώρα έχουν δώσει ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχουμε έναν εξαιρετικό γνώστη του μπάσκετ, πολύ έμπειρο δημοσιογράφο, τον Νίκο Παπαδογιάννη στην τηλεφωνική γραμμή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου, Διονύση. Ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή και τα καλά λόγια.
0: Θα ήθελα να μας μείνει χρόνο στο τέλος να κάνουμε διαχείριση χρόνου για να συζητήσουμε για το θέμα για το οποίο γράφεις αύριο στο ντοκουμέντο και να δούμε αν και στο μπάσκετ κάποια στιγμή θα προκύψουν υγιείς αντιδράσεις που είδαμε στο ποδόσφαιρο από τους Ιρλανδούς με το Ισραήλ. Αλλά αυτό να το αφήσουμε για μετά. Λοιπόν, να πάμε πρώτα στο ερώτημα που θεωρώ ότι πλανάτε. Είναι προφανές ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, ίσως περισσότερο ο ΠΑΟΚ, παρουσιάζονται φέτος ενισχυμένοι. Ο ΠΑΟΚ μάλιστα απέκλεισε και τον Παναθηναϊκό στο πρόσφατο Super Cup. Ό,τι και αν σημαίνει, δεν σημαίνει αυτό. Για τον ΠΑΟΚ σίγουρα σημαίνει, για τον Παναθηναϊκό μπορεί να μην σημαίνει πολλά, γιατί βλέπουμε πόσο βελτιώνεται. Βλέπεις να ανησυχούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ήδη ή ακόμη είναι νωρίς για κάτι τέτοιο?
3: Βλέπω να ανησυχούν πιο πολύ για το αύριο παρά για το σήμερα. Mm-hmm. Υπάρχει η αίσθηση ότι σε δύο χρόνια ίσως να μιλάμε για ένα τοπίο όπου τέσσερις ομάδες θα παίζουν στα ίσα. Αυτό προκύπτει, θα έλεγα, πιο πολύ από την οικονομική ευπροστία των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης που έρχονται, παρά τα αγωνιστικά δεδομένα του σήμερα. Κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη διάφοροι τύποι που παρίσταναν τις μεσίες αλλά αποδείχτηκαν παπατζίδες, απατεώνες ή τουλάχιστον ρομαντικοί, στην καλύτερη περίπτωση που δεν είχαν τις αντοχές και την επιφάνεια για να τρέξουν σε αυτή την κούρσα. Αλλά νομίζω ότι οι διοικήσεις των δύο ομάδων στη Θεσσαλονίκη σήμερα, δηλαδή ο ΠΑΟΚ υπό τον Αριστοτέλη Μιστακίδη και ο Άρης υπό την, από το αμερικανικό φαντς το οποίο ηγείται ο Ρίτσαρντ Χσιάο, δίνουν την εντύπωση ότι ήρθαν για να μείνουν, για να κάνουν θόρυβο και για να παίξουν το παιχνίδι στα ίσα. Δεν βλέπω πιθανότητες να ανατραπεί αυτό. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, αν πρέπει να κοιτάξω κρυστάλλινη σφαίρα, είναι το αφεντικό του ΠΑΟΚ να κινηθεί προς το ποδόσφαιρο. Γιατί πάντοτε υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και αυτός ο κίνδυνος για εμάς τους μπασκετικούς. Είναι ένα έργο που το έχουμε δει και πιο παλιά με τον Κόκαλη στον Ολυμπιακό. Πέρα από το τι ήταν ο Κόκαλης, σε ό,τι αφορά το αθλητικό του στάτους, θυμάμαι πόσο τρόμο είχε, πόσος τρόμος είχε πιάσει, είχε κυριεύσει τους ανθρώπους του μπάσκετ του Ολυμπιακού, όταν κατάλαβαν ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ουσιαστικά είχε πατήσει στο μπάσκετ για να βρει σκαλοπάτι να πάρει το ποδόσφαιρο, το Καραϊσκάκι και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν θα γίνει τέτοιο πράγμα στον ΠΑΟΚ, αλλά αυτός είναι ο μοναδικός ορατός, ας πούμε, κίνδυνος.
0: Ναι, ναι.
3: Προσωπικά περιμένω ανυπόμονα την έναρξη του ελληνικού πρωταθλήματος, το οποίο δεν περίμενα ότι θα πω αυτή τη φράση εν έτη 2026, διότι το πρωτάθλημα ήταν ένα καλαμπούρι των δύο ομάδων τα προηγούμενα χρόνια. Είναι όμως το ένα μαρμαρένιο αλόνι στο οποίο θα συγκρουστούν οι τέσσερις ομάδες μεταξύ τους.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός παίζουν EuroLeague, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ παίζουν στο EuroCup. Μεταξύ των δύο θα υπάρξουν συγκρούσεις, των δύο Αθηναίων νοτίων τέλος πάντων και των δύο Θεσσαλονικιών. Αλλά μαζί στο ίδιο σαλόνι θα βρεθούν μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πότε το λέω σαλόνι, πότε το λέω αλόνι, είναι κάτι ανάμεσα στα δύο, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
3: Σε 15 λεπτά αρχίζει το πρωτάθλημα και ήδη έχω συντονιστεί να δω Μύκονος ΠΑΟΚ, φαντάσου.
0: Ωραία, έτσι κι αλλιώς 3 ώρα θα σε έχουμε αποδεσμεύσει. Αν αυτό που λες είναι και μία έμεση προτροπή να μην σε κρατήσουμε και να θέλαμε, δεν σε κρατάμε. Λοιπόν, 3 ώρα έχουμε τελειώσει. Ναι.
3: Θα κάνω 2 και 3 δουλειές ταυτόχρονα, οπότε δεν υπάρχει τέτοιο σχήμα.
0: Λοιπόν, Μέγας Ναπολέων, Νίκος Παπαδογιάννης. Πάντως, Νίκο, τώρα, έτσι όπως το προσδιορίζεις και λες ότι σε 2 χρόνια μπορεί να έχουμε 4 ομάδες να κοντράρονται στα ίσα, αυτό νομίζω θα είναι πρωτοφανές. Με ποια έννοια? Δεκαετία του 80 είχαμε ένα Brad Fair ανάμεσα στο ΠΑΟΚ και στον Άρη, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ βεβαίως ήταν από αρκετά έως πάρα πάρα πολύ πίσω. Δεκαετία του 90 είχαμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, με εξαίρεση ίσως στις αρχές της δεκαετίας, ποιος Άρης, ποιος ΠΑΟΚ. Η προοπτική να έχουμε αυτές τις 4 ομάδες και ό,τι άλλο καλό προκύψει, ας πούμε, είναι και η ΑΕΚ, έτσι, μην υποτιμάμε και τη δική της πρόοδο, να έχουμε, εν πάση περιπτώσει, 4-5 ομάδες που η μία δεν θα αφήνει την άλλη να ησυχάσει, πραγματικά θα είναι κάτι το πρωτοφανές. Εγώ, για παράδειγμα, θυμάμαι μία χρονιά που κρίθηκε πρόωρα το πρωτάθλημα, 85 ήταν θαρό. Γιατί έκανε ο ΠΑΟΚ μια αναπάντη χίτα στη γειτονιά μου, στο Sporting, Και μόνο που έχασε από το Sporting, φαινόταν ότι θα πάρει ο Άρης το πρωτάθλημα. Τελείωσε, γιατί κανείς άλλος δεν θα έχανε από κάποιον. Το θυμάσαι.
3: Ναι, δεν υπήρχαν play-off τότε.
0: Δεν υπήρχαν και play-off. Όχι, όχι. Δεν υπήρχαν play-off. Όχι, δεν υπήρχαν.
3: Έτσι να διορθωθούν οι ανορθογραφίες του χειμώνα. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Μόνο στις αρχές δεκαετίας του 90 υπήρξε μια ισορροπία μεταξύ Αθήνας Θεσσαλονίκης, για να το πω έτσι.
0: Στις αρχές, ναι. Μπορεί να μην ήταν διετία που σκέφτηκα εγώ, μπορεί να ήταν πενταετία όντως.
3: Πάμε τώρα. Βέβαια, τον κατέβαιναν το λόφο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και τον ανέβαιναν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Και ήταν εκεί που είναι και τώρα, περίπου πέμπτη ρόδα, ας πούμε, με κλάψεις, αλλά και με τη δική της, όπως είπες, φιλοδοξία και πρόοδο και οικονομική επιφάνεια. Η ΑΕΚ έχει άλλου είδους προβλήματα. Κυρίως αυτό που έχει προκύψει με την κόντρα ανάμεσα στη διοίκηση και στους οπαδούς. Το οποίο είναι αστείο, κατά τη γνώμη μου.
0: Είναι επειδή θα χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός ως έδρα το. Να, μάλιστα. Αυτό είναι.
3: Το οποίο είναι για γέλια, αλλά είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για την ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στα δείγματα γραφής. Εγώ βλέπω έναν Παναθηναϊκό εντυπωσιακό. Βλέπω έναν Ολυμπιακό εντυπωσιακό στην επίθεση. Αλλά σαν να έχει ξεχάσει μέχρι νεοτέρας τουλάχιστον να παίζει άμυνα, που ήταν και το βασικό του όπλο, έτσι, για σειρά ετών. Και προφανώς αυτό το όπλο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο να πάρει πέρυσι τον τίτλο στην Ευρώπη Ολυμπιακός. Πώς το βλέπεις αυτό με τους δύο?
3: Μιλάμε για τους δύο λοιπόν τώρα. Το βλέπω ως εξής. Για να φτάσουν εκεί που λες, στην εντυπωσιακή εικόνα, οι ομάδες και οι δύο έφτιαξαν, κατέρτισαν προϋπολογισμούς οι οποίοι, αν τα βάλεις όλα μέσα, ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια. Mm-hmm. Το οποίο είναι εξωφρενικό βεβαίως. Καλά-καλά δεν βγαίνει. Βγαίνει χάρη στις βάθιες τσέπες, τα βάθια πορτοφόλια, τα παχιά πορτοφόλια των δύο, των τριών μάλλον, των δύο Αγγελόπουλων, των αδελφών Αγγελόπουλων και του Δημήτρη Γιαναγόπουλου. Αλλά βεβαίως το γεγονός ότι απέκτησαν δικό τους γήπεδο, όπως το απέκτησαν, εντός εγωγικών λέξη η φράση δικό τους, τους βοηθάει να μειώνουν τα έξοδα και να έχουν πόρους από παράπλευρα ωφέλη, χώρους γύρω από τα γήπεδα, πάρκινγκ, ενοικίαση των γήπεδων για συναυλίες, τα οποία μέχρι προχτές δεν τα είχαν. Οπότε παλατζάρει το πράγμα, παλατζάρει ακόμα περισσότερο από τα ακριβά εισιτήρια, τα εισιτήρια που όλο και ακριβαίνουν μάλλον στην περίπτωση του Παναθηναϊκού. Και εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει πέσει σε ένα άλλο πηγάδι τώρα λόγω της ανακαίνησης του ΣΕΦ. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά τον έκανε και αυτό στην υπέρβασή του. Κοίταξε, είναι οι δύο πιο πλούσιες ομάδες της Ευρώπης. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Μου φαίνεται λίγο χυδαίο, αν θέλεις, να προσπαθούν να αγοράσουν το κύπελλο προαθλητριών. Γιατί αυτό κάνουν. Πάντα μου άρεσε πιο πολύ η πραγματικότητα ομάδων οι οποίες έφταναν πιο ψηλά από εκεί που θεωρητικά έφτανε το χέρι τους, το overachieving που λένε στα αγγλικά.
0: Ναι, αλλά Νίκο, πόσο παλιά πρέπει να πάμε για να το θυμηθούμε αυτό? Δηλαδή και η ΤΣΣΚΑ, για να αρχίσει να παίρνει τίτλους στην Ευρώπη, δεν εννοώ την ΤΣΣΚΑ βέβαια στη δεκαετία του 60, εννοώ την πρόσφατη, την τωρινή, έπαιρνε ό,τι σπουδαίο εκείνητο, από τον Ντεκολό μέχρι. Οι τουρκικές περίπου το ίδιο έκαναν. Θέλω να πω δηλαδή, υπάρχει στις μέρες μας άλλη συνταγή για την επιτυχία?
3: Καλά τα λες. Η άλλη συνταγή είναι μόνο η προπονητική αριστεία, την οποία την έχουν και οι δύο ομάδες μας. Ο Παναθηναϊκός δεν την είχε με τον Αταμάν, για να είμαστε τίμοι. Την έχει όμως ξανά με τον Πάπα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον Ομπράντοβιτς. Ο Ολυμπιακός έχει τον Μπαρζόκα, που είναι κάτι σαν σύγχρονος Πάπας του ευρωπαϊκού μπάσκετ. με δύο ευρωπαϊκούς τίτλους, με τρία νομίζω τρόπαια προπονητή της χρονιάς κλπ. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να πρωταγωνιστήσουν και χωρίς να ξοδέψουν τόσα πολλά χρήματα. Στα 10 πιο ακριβά συμβόλαια, νομίζω ότι τα 8 είναι από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, κυρίως Παναθηναϊκό, αλλά και Ολυμπιακό. Το ξαναλέω, δεν μου πολύ αρέσει αυτό, αλλά αναγνωρίζω ότι έτσι παίζεται το παιχνίδι. Αν πρέπει δηλαδή να διαλέξω ποιον από τους τίτλους ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη ευχαριστήθηκα περισσότερο, θα πω αυτόν που κέρδισε ο Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη με τα μωρά που λέγαμε τότε, το δεύτερο του Ιβκοβιτς, δηλαδή το 2012, όταν απέναντί του είχε την ΤΣΣΚΑ, την φτιαγμένη με χρυσάφια, και ο ίδιος έπαιζε με 20χρονους, με τον Μάντζαρη, με τον Σλούκα,
0: ναι,
3: με τον Κέσλι.
0: Αλλά έπαιξε πολύ καλύτερο μπάσκετ, κατά την άποψή μου, τον επόμενο χρόνο με τον Μπαρτζόκα. Έτσι.
3: Σωστά. Ναι. Και πάλι όμως χωρίς να έχει σπάσει όλους τους κουμπαράδες. Mm-hmm. Και θα έλεγα ότι πιο χτυπητό παράδειγμα είναι η επιτυχία της εθνικής ομάδας. Mm-hmm. Η οποία, εντάξει, εκεί δεν παίζει ρόλο το χρήμα και δεν υπάρχουν συμβόλαια, αλλά πολλές φορές η εθνική μας έχει πάρει μετάλλια και διακρίσεις, μετρανότερη όλων την νίκη επί των Αμερικανών στη Σαϊτάμα, επειδή έβαλε το μυαλό να δουλέψει για να το το ναι. διάβασμα, την σύμπνοια, την ομαδική λειτουργία, όλα αυτά τα οποία είναι γνωστά και δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε συνέχεια.
0: Για το πολύ σημαντικό και πολύ εξοργιστικό θέμα με το Ισραήλ, με τη συμμετοχή των Ισραηλινών ομάδων, δεν θα προλάβουμε να συζητήσουμε τόσο, αλλά θα το κάνουμε στο εκείς μέλλον. Τελειώνει ο διαθέσιμος χρόνος. Νίκο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, ως συνέχεια αυτό που είπες. Το να δουλέψουμε λίγο παραπάνω, μήπως μας πηγαίνει σε ένα διπλανό θέμα συζήτησης, δηλαδή. Έχει το ελληνικό μπάσκετ πλέον τόσα ταλέντα? Είναι μια συζήτηση που γίνεται κάθε φορά που δεν τα πηγαίνει καλά η εθνική. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, μπορούν οι προπονητές να πούνε, ρε παιδί μου, δεν θα πάρω έναν εξαιρετικό Αμερικάνο, δεν θα πάρω έναν φέρελπι, ας πούμε, από τη Σενεγάλη, όπως έκανε ο Ολυμπιακός, που δεν ήξερε ότι θα βγει και τόσο καλός, αλλά θα δουλέψω σε βάθος χρόνου με Έλληνες παίκτες. Στο ένα λεπτό που έχουμε στη διάθεσή μας, πιστεύεις ότι υπάρχει αυτό το υλικό στην Ελλάδα σήμερα?
3: Όχι, έτοιμο δεν υπάρχει. Ταλέντο υπάρχει, εν γενές. Mm. Δηλαδή οι μικρές εθνικές ομάδες έχουν πολύ ταλέντο. Mm-hmm. Δεν έχουμε ποτέ κορμιά, το οποίο βέβαια στις συλλόγους δεν παίζουν ρόλο, γιατί παίρνει τον ξένο παίκτη mm-hmm. για να έχει ένα ντερέκι, ας πούμε. Αλλά κυρίως τα ταλέντα χάνονται γύρω στα 18-19, όταν τα καταπίνει η κοινωνία, το σχολείο, οι ανάγκες, τα πρέπει των γονιών. Όλα αυτά. Ένας καλός φίλος και προπονητής, ο Αργύρης Πεδουλάκης, έλεγε πάντα ότι το σχολείο είναι ο χειρότερος εχθρός του αθλητισμού. Δεν το έλεγε επικριτικά προς το σχολείο, προφανώς.
0: Αλίμονο, ναι, ναι.
3: Ναι, ως αφορισμό το έλεγε, αλλά νομίζω ότι είναι σαφές. Δηλαδή, δεν περισσεύει ποτέ χρόνος για τον αθλητισμό όταν τα παιδιά αναγκάζονται εκ των πραγμάτων, εκόντες, άκοντας, θέλοντας και μη από την πραγματικότητα να αφιερώνουν όλο τον χρόνο τους. Στην κούρσα προς τις πανελλαδικές, προς το πανεπιστήμιο, προς την καταξίωση, προς την, να ευχαριστήσουν το εγώ των γονιών και όλα αυτά. Είναι τεράστιο το θέμα. Πάντως Έλληνες παίκτες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν και αυτό φαίνεται και στην κατηφόρα που έχει αρχίσει να παίρνει η εθνική ανδρών.
0: Μάλιστα. Νίκο Παπαδογιάννη, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα. Θα τα πούμε και στο εκείς μέλλον. Καλό απόγευμα.
3: Στη διάθεσή σου πάντα, Διονύση, καλή συνέχεια.
0: Φίλες και φίλοι, εδώ έλαβε τέλος το ενημερωτικό μας μαγκαζίνο. Μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι. Στη συνέχεια το μικρόφωνο περνά στον Μιχάλη Βαλιανάτο.

0: το κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τέρμα το καλησπέρα. Το πάμε. Σήμερα είναι Σάββατο, 3 Οκτωβρίου του 2026. Είσαι συντονισμένες και συντονισμένοι στους 105 και 5 μεγάκυκλους και ακούτε την εκπομπή Aperitif με τον Μιχάλη Βαλιανάτο. Στον ήχο ο φίλος Νίκος Μπετσιμέας. Ένα Aperitif με μπόλικες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής, πολιτισμού κλπ. Λοιπόν, 3 Οκτωβρίου σήμερα. Η Εκκλησία γιορτάζει τον Άγιο Διονύση τον Αρεοπαγίτη. Είναι πολιούχος της Αθήνας. Δεν γιορτάζουν όλοι, όλες οι Διονυσίες και όλοι οι Διονύσιοι, να πούμε. Αυτοί γιορτάζουν στις 17 Δεκεμβρίου. Μου το είπε ο συνάδελφος, ο Διονύσης, πριν από λίγο. Λοιπόν, ξεκινάμε την εκπομπή μας. Στο ειδόλιο λοιπόν του ειδικού δικαστηρίου παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος για την υπόθεση λεγόμενου μπαζώματος. Δηλαδή της αλλίωσης του χώρου του συνδρομικού συντιστοιχήματος στα Τέμπη. Μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Από ό,τι διάβασα, οι δικαστές υιοθέτησαν την πρόταση του εισαγγελέα του Δημήτρη Μητρουλιά και αποφάσισαν την παραπομπή του για το πλημελιματικό. Το επαναλαμβάνω. Πλημελιματικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Δηλαδή, η υπόθεση αφορά τους χειρισμούς που έγιναν στον τόπο της τραγωδίας μετά τη σύγκρουση, καθώς και τις ενέργειες τραυμάκρυνσης των υλικών. Με άλλα λόγια, ο κ. Τριαντόπουλος δεν απέτρεψε το μπάζωμα το οποίο έγινε, αλλά στεκόταν εκεί ως βοβό πρόσωπο και απλώς έβλεπε. Μάλιστα. Δεν είχε το λούσιο εντολές. Απλώς ο άνθρωπος είδε φως και μπήκε. Ποιος? Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Και ας γράφει το πόρισμα ότι ο κύριος Τριαντόπουλος δέχτηκε τηλεφώνημα από τον κύριο Μπρατάκο, τον άλλο υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, να συντονίσει τις ενέργειες. Αυτά. Τραγουδάκι.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Και 5. Στο κόκκινο.
2: Πριν σας έλεγα λοιπόν για τον κύριο Τριαντόπουλο. Λοιπόν, μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο παραπέμπονται επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Παπαγεωργίου, ο επικεφαλής στον τόπο του Συμβάντος της Αστυνομίας, κύριος Χαρακόπουλος, και ο κύριος Φαλάρας, επικεφαλής της Πυροσβεστικής. Εκείνος που δεν παραπέμπεται είναι ο πολιτικά θρασής Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος στις 27 Μαρτίου του 2024 έχει δηλώσει ότι όσοι πολιτικοί κάνουν σπέκουλα για μπαζώματα είναι για τα μπάζα. Και ο οποίος μετά το πόρισμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου επέμεινε στη θέση του, δηλώνοντας ότι η φράση του δικαιώθηκε απολύτως. Καθώς, όπως υποστήριξε, το βούλευμα δεν προσδιορίζει ποια ακριβώς στοιχεία χάθηκαν. Απαντώντας μάλιστα στην απέτηση σύσσωμης της αντιπολίτευσης να παραιτηθεί, έκανε λόγο για οργανωμένη πολιτική συνωμοσία. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι αφιερωμένο εξαιρετικά στον Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης. Λέμε τώρα δικαιοσύνης.

Πάντα με συγγένει ο Φίβος. Λοιπόν, το αντιλαμβάνεστε και εσείς βεβαίως ότι όλοι αυτοί οι κύριοι της κυβέρνησης μας κοροϊδεύουν και μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας. Δεν ξέρω γιατί, αλλά όταν διάβασα τις δηλώσεις του Φλωρίδη θύμωσα και θύμωσα πολύ και σκέφτηκα ότι αν ζούσε η φίλη μου η Κατερίνα Ιγούγου, τι θα του έλεγε. Η Κατερίνα που σαν σήμερα στις 3 Οκτώβρη του 1993 έβαλε τέλος στη ζωή της.

0: σύρματα τεντωμένα.
1: Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόλοπων σπιτιών. Εξάρχεια,
2: πατήσια,
1: μεταξουργείο μέτς, κάνουν ό,τι λάχι.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Κουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες. Περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

0: ελληνική γλώσσα, για τη δική σας.
1: Αλλάζουμε θέμα. Ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal έχει προκαλέσει πάταγο στην Αμερική αλλά και στη Ρουμανία. Τι λέει το δημοσίευμα? Λέει ότι η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έχει αναλάβει ένα ιδιαίτερο ενεργό ρόλο στα Βαλκάνια με βασικό στόχο την ενίσχυση των Αμερικάνικων εξαγωγών LNG. Και κάτι που βεβαιώνει και ένας αξιωματούχος της Αμερικάνικης πρεσβείας, ο οποίος είπε ότι η πρέσβης κινήθηκε σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες του State Department. Πώς εδώ καλά. Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι τα συμφέροντα της χώρας τα εξυπηρετεί. Εκείνο όμως που βγάζει μάτι στο δημοσίευμα είναι ένα περιστατικό που περιγράφει η Αμερικάνικη εφημερίδα. Σύμφωνα λοιπόν με τον λόγο δημοσίευμα, τον περασμένο Μάρτιο σε δείπνο στην Αθήνα με τη συμμετοχή Ελλήνων και Αμερικάνων αξιωματούχων, η κυρία Γκιλφόιλ σε αντιπαράθεση με τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, μπροστά στους υπόλοιπους καλεσμένους και αναφερόμενοι στην επικείμενη κατάρρευση της κυβέρνησης του Ηλία Μπολογιάν στη Ρουμανία, η κυρία Γκιλφόιλ είπε: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, δηλαδή στην Ελλάδα». Η συζήτηση έγινε έντονη με τον κύριο Παπασταύρου να απαντά ότι είπα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία έχει εκλεγεί από το λαό. Στο ίδιο δημοσίευμα, όταν είχε συνομιλίες η πρέσβυρα με τον πρόεδρο της Ουγγαρίας, βρισκόταν δίπλα της ο 39χρονος Έλληνας Χρήστος Μαραφάτσος. Σύμφωνα με το Wall Street Journal, ο κύριος Μαραφάτσος άρχισε να εργάζεται ως λομπίστας στην ελληνική εταιρεία Actor στις 5 Νοεμβρίου, λίγες μέρες αφότου η κυρία Γκιλφόιλ συνάντησε τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, τον Αλέξανδρο Εξάρχου. Μέχρι τον Ιούνιο η Actor του είχε καταβάλει $160,000 για διασυνδέσεις με τον Λευκό Οίκο, το State Department και το Υπουργείο Ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι η κοινοπραξία Actor ΔΕΠΑ έχει υπογράψει 20ετή συμφωνία με την Αμερικάνικη Venture Global για την αγορά Αμερικάνικου LNG. Ενώ ακολούθησαν μνημόνια με εταιρείες στη Βουλγαρία, στην Ουκρανία, στην Βοσνία και τη Ρουμανία. Μάλιστα τον Απρίλιο η Γκιλφόιλ παρέστηκε στην τελετή υπογραφής 20ετούς συμφωνίες ύψους 6 δις δολαρίων στην Αλβανία. Η Actor εκτιμά ότι τα προφόρων εσοδά της από τις συμφωνίες LNG θα φτάσουν τα 1,8 δις σε βάθος 20ετίας.

Σας έλεγα πριν ότι το δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επιβεβαιώθηκε και από τους Financial Times, έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στη Ρουμανία. Υπενθυμίζω ότι η Guilfoyle είχε επισκεφθεί το Βουκουρέστι για να προωθήσει το διάδρομο μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία. Ο τότε υπουργός λοιπόν της Ρουμανίας, ο Ήλιε Μπολόζαν, αρνήθηκε να αυξήσει η χώρα του τις αγορές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, LNG δηλαδή, αφού η Ρουμανία διαθέτει δικά της κοιτάσματα. Λοιπόν, λίγο πριν τη πτώση της κυβέρνησης, η Guilfoyle συναντήθηκε με στελέχη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Ρουμανίας. Σχεδόν ένα μήνα μετά, όπως καταλάβατε, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα αποχώρησε από τον κυβερνητικό συνασπισμό και έτσι οδήγησε στην κατάρρευση της κυβέρνησης Μπολόζαν τον Μάιο. Μετά το δημοσίευμα, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η αντιπολίτευση και οι πολιτικοί αναλυτές της Ρουμανίας χαρακτηρίζουν την κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας κλήθηκε να δώσει διευκρινήσεις για την παρουσία της πρέσβυρας στο Βουκουρέστι. Φυσικά, όλα αυτά που σας είπα, ο δικηγόρος της Αμερικανίδας πρέσβυρας απέρριψε κατηγορηματικά τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η συζήτηση στα αμερικάνικα μέσα.

που πριν σας μίλησα για την αυτοκτονία της Κατερίνας Γκόγου. Λοιπόν, σαν σήμερα, στις 3 Οκτωβρίου του 1979, αυτοκτόνησε και ο σπουδαίος μαρξιστής και κοινωνιολόγος ο Νίκος Πουλάτζας. Το Δεκέμβριο του 2009, το Ίδρυμα Νίκος Πουλάτζας είχε οργανώσει ένα διήμερο συνέδριο με αφορμή την επέτειο των 30 χρόνων από το θάνατο του Πουλάτζα. Εκεί ο Θάνος Μικρούτσικος είχε πει μεταξύ άλλων: οι απόψεις και τα γραπτά του Πουλάτζα. Οι απόψεις και τα γραπτά του Πουλάτζα, κυρίως πάνω σε θέμα του κράτους, ήταν ό,τι πιο σημαντικό και πιο πρωτοποριακό στη μαρξιστική σκέψη τη δεκαετία του 70. Μας είχε ενθουσιάσει. Όταν έμαθα για την αυτοκτονία του, έκρινα σκόπιμο και του αφιέρωσα το τραγούδι «Το κακό ήθες μελάνωμα». Ήταν μια πράξη συνειδητή, αποτέλεσμα της εκτίμησης που έτρεφα για τον Πουλάτζα. Την αφιέρωση την ανακοίνωσα μάλιστα σε συμφωνία με τον ποιητή Αλκελακίου που έγραψε τους στίχους στις 4 συναυλίες που έδωσα στο Φεστιβάλ Αθηνών. Στη μνήμη του Πουλάτζα, λοιπόν, «Κακό ήθες μελάνωμα».

και μια πικρία μας ματώνει ανίποτη. Τη σκοτεινή σου μελετάμε πείνα.

0: δική.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Μας είπαν να τα πετάξουμε, δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από το Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Στο κόκκινο.
3: Δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής μας. Ο Χάρης Βαλιανάτος στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μπεσινέας στον ήχο και εσείς ακούτε το Aperitif. Λοιπόν, σας διαβάζω την είδηση έτσι όπως δημοσιεύθηκε στον ελληνικό τύπο. Λοιπόν, η Ελλάδα και η Γαλλία εξετάζουν αλλαγές στην πορεία του καλωδίου του GSI, δηλαδή του υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου, που τα συνδέει ενεργειακά την Ελλάδα, την Κρήτη δηλαδή, με την Κύπρο και με μελλοντική προέκταση προς το Ισραήλ. Και γιατί το κάνει αυτό? Λόγω των τουρκικών αντιδράσεων και των ερευνών βυθού στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα, όλα αυτά σας τα λέω, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, το οποίο αναφέρει ότι η Ελλάδα και η Γαλλία φαίνεται να έχουν καταλήξει στην ανάγκη ενός εισαγωγικά ελαφρού ανασχεδιασμού της διαδρομής του καλωδίου, την ώρα που η Αθήνα εξετάζει παράλληλα τον χρόνο επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, νοτίως και δυτικώς της Κρήτης. Ο ανισχεδιασμός που εξετάζεται αφορά την αποφυγή περιοχών του αποκαλούμενου Τούρκικου Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου, το οποίο γνωστόν ανακοίνωσε η Άγκυρα στις 15 Αυγούστου νότιος του Καστελορίζου. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαι διεστραμμένος κεφαλονίτης ή μεσολογγίτης ή δημοσιογράφος, τέλος πάντων απλώς. Εκείνο που έχω να σας πω, θα σας πω απλώς την είδηση που αλίευσε σήμερα και που έγινε χτες. Λοιπόν, Τουρκία και Γαλλία υπέγραψαν οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση των διμερών αμυντικών δεσμών και του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο οδικός χάρτης στοχεύει στην ευάθμιση της συνεργασίας στον αμυντικό και στρατιωτικό τομέα, στην ενίσχυση του στρατηγικού διαλόγου μέσω τακτικών επαφών και στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με βάση το αμοιβαίο όφελος. Όπως τόνισε η τουρκική πλευρά, η υπογραφή αυτή μετατρέπει τα πρόσφατα θετικά μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών, Ερντογάν και Μακρόν δηλαδή, σε ουσιαστικό και συγκεκριμένο βήμα συνεργασίας στον αμυντικό τομέα. Λοιπόν, μιλάμε για Γαλλία, ακούσα ένα γαλλικό τραγουδάκι.

Την πια αυτή λατρεύω. Το τραγουδάκι της μπήκε για να ηρεμήσουμε από το δούλεμα που μας κάνουνε μπροστά στα μάτια μας, δηλαδή, για τον ελαφρύ ανασχεδιασμό.

Και στο καπάκι, όσον λέγαμε για τον ελαφρύ ανασχεδιασμό, ναι, ανάφτεξε, εξέδωσε η Τουρκία. Βγάζοντας μάλιστα και το ερευνητικό σκάφος στο Opus Rey στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί για να πραγματοποιήσει έρευνες για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία προς το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, στα κατεχόμενα δηλαδή. Η Ναύτεξ με αριθμό 0953 κάθετος 26, που εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Αντάλιας, έχει ισχύ ως τις 26 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει περιοχές νότια της Τουρκίας έως την θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύπρου. Σύμφωνα μάλιστα με την οδηγία, το Opus Reis θα συνοδεύεται από πλοία τουρκικά, τον Denar Pathfinder, τον Denar Echo και το Kirikou. Αυτά.

Δεν ξέρω γιατί, μια και μιλάγανε για Κύπρο δηλαδή, γι' αυτό μπήκε το τραγούδι. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον ξέρω, δεν έχει σημασία. Αλλά θυμήθηκα ότι σαν σήμερα, στις 3 Οκτωβρίου του 1922, θανατώθηκε ο Μητροπολίτης Γρηγόριος των Κηδωνιών μετά από βασανισμούς μαζί με άλλους Έλληνες Μικρασιάτες ιερείς και κατοίκους στο Ευαλή, στις Κηδωνιές δηλαδή, στη Μικρά Ασία από τον Κεμαλικό στρατό. Όταν στις 15 Σεπτεμβρίου του 1922 ο Γρηγόριος πληροφορήθηκε τη σφαγή του Μητροπολίτη Μουσχονησίων Αμβροσίου και άλλων 6.000 κατοίκων από τους Τούρκους, αρνήθηκε να εγκαταλείψει τη Μητρόπολη του και στις 30 Σεπτεμβρίου συνελήφθηκε αυτός και φυλακίστηκε. Στη φυλακή βασανίστηκε και στις 3 Οκτωβρίου λοιπόν του 1922 θανατώθηκε μαζί με άλλους ιερείς και προκρήτους των Κηδωνιών που και αυτοί είχαν συλληφθεί. Έτσι για να μην ξεχνάμε.

Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ για τα μηνύματα. Ο φίλος μου Αντώνης μου λέει ότι μισό λεπτό, θα σας διαβάσω τώρα. Ο φίλος μου Αντώνης λέει ότι η εκπομπή σας μας πάει πίσω στη δεκαετία του 80, που το κείμενο των ραδιοφωνικών εκπομπών ήταν σε απόλυτη αρμονία με τις μουσικές. Έχω μια κάποια ηλικία, τέλος πάντων. Η ζωή, την ευχαριστώ πολύ, 3 με 4 το Σαββατοκύριακο είναι το μόνο μεσημέρι που μπορούμε να φάμε όλοι μαζί σαν οικογένεια. Ευχαριστούμε πολύ για την ωραία συντροφή. Να σε καλέ. Και ένα μήνυμα από το Μπαντελεήμονα, που λέει: καλημέρα, καλή διεκπαιρέωση εκπομπής. Θέλω να κουβεντιάσω, εισαγωγικά στη λέξη, Κατερίνα Γκόγκ. Χαιρετισμοί με συναφή ακρόαση και επικοινωνία. Παντελής, Στάρα Ζαγόρα, Βουλγαρίας. Μάλιστα. Okay. Αλλάζουμε θέμα λοιπόν. Σαν σήμερα, το 1926, ανήκει τις πύλες της η πρώτη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Η ιδέα για τη δημιουργία της, δηλαδή τη δημιουργία μιας διεθνούς ετησίας εμποροπανηγύριος, όπως λέγονταν τότε, στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας, ανήκει στον καθηγητή ζωολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και βουλευτή τον Νικόλο Γερμανό. Με τον νόμο 5184, λοιπόν, η ΔΕΘ ιδρύθηκε στο νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με πρόεδρο τον Δημήτρη Βαρλαμίδη και γενικό διευθυντή τον Γερμανό, που λέγαμε. Την Κυριακή, λοιπόν, 3 Οκτωβρίου 1926, έγινε τα γένειά της. Σε χώρο 38 στρεμάτων, παρακαλώ, που παραχώρησε το τρίτο σώμα στρατού, τότε πεδίο του Άριος, δηλαδή εκεί που είναι σήμερα η πλατεία Βέμπο. Η πρώτη ΔΕΘ, λοιπόν, κάλυψε ένα χώρο 7 στρεμάτων, είχε 600 εκθέτες, 310 από το εξωτερικό, 2 κρατικές συμμετοχές, Σοβιετική Ένωση και Ουγγαρία, και την επισκέφθηκαν πάνω από 150.000 άνθρωποι. Αριθμός πολύ σημαντικός για εκείνη την εποχή. Και ακούσα ένα θαυμάσιο τραγούδι μακεδονίτικο από την Ξενοδίπη Καραδανάση.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Μας είπαν να τα πετάξουμε, δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χοροί, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.

0: Αλλά...
1: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 4. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε όλους τους νομούς και στο δικό περιφερειακό δίκτυο του νησιού. Νωρίτερα, μήνυμα του 112 κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής Αμαρίου στο Ρέθυμνο να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Αντίστοιχο μήνυμα εκδόθηκε νωρίτερα και για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι και αύριο Κυριακή όλη η περιφέρεια της Κρήτης. Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, τα φαινόμενα στην Κρήτη θα διατηρήσουν την έντασή τους μέχρι και σήμερα το απόγευμα και θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Κυριακής με μικρότερη ένταση. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στα Δωδεκάνησα. Σταδιακή αποκατάσταση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τα λιμάνια της Αττικής αναμένεται από σήμερα το απόγευμα. Από το λιμάνι του Πειραιά μετά τις 4 αναμένεται να αρχίσει σταδιακά η αναχώρηση των πλοίων που παρέμεναν δεμένα λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ κανονικά προγραμματίζεται να εκτελεστούν και τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Από το λιμάνι της Ραφίνας, το Θεολόγος αναμένεται να αναχωρήσει στις 5.30, ενώ προς το παρόν παραμένει αδιευκρίνιστο αν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια από το λιμάνι του Λαβρίου. Με σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε το μετρό με τις ζωές μας», η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης καλεί σε συγκέντρωση και πορεία στις 6 το απόγευμα με αφετηρία την πλατεία Κυψέλης. Οι κάτοικοι διεκδικούν πλήρη διαφάνεια στα στοιχεία και τις μελέτες για την κατάσταση των κτηρίων, να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των ζημιών και αποζημίωση των πληγέντων και κυρίως να μην αρχίσουν εκ νέου οι εργασίες του Μετροπόντικα πριν διασφαλιστεί ασφάλεια των κατοικιών. Στα Τέμπη έγινε έγκλημα και στο Πολυτεχνείο η Χούντα σκότωσε τον ΙΖΟΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταδικάζοντας τις αναφορές του δημοσιογράφου Σταμάτη Ζαχαρού για το θύμα της τραγωδίας των Τεμπών, Εριέτα Μόλχο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Σταμάτη Ζαχαρού σε τηλεοπτική εκπομπή στο Action 24 και αναφερόμενο στην 23χρονη Εριέτα Μόλχο, το μοναδικό θύμα του δυστυχήματος, του οποίου ισορρός ή βιολογικό υλικό δεν εντοπίστηκε ποτέ, διατύπωσε ειρωνικά το ερώτημα μήπως δεν ήταν στο τρένο, παραλληλίζοντας το μάλιστα με το γνωστό φιλοχουντικό αφήγημα περί ανύπαρκτων αγνοουμένων στο Πολυτεχνείο. Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη λειτουργία των funds και των servicers θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες ημέρες, ανέφερε ο Γιάννης Μπουλέκος μιλώντας στο Action 24. Ο υπεύθυνος οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι την περίοδο της κατοχής οι μαυραγορείτες πήραν 350.000 σπίτια, ενώ οι σημερινοί μαυραγορείτες έχουν πάρει τα τελευταία χρόνια 345.000 σπίτια. Για τρίτη μέρα, οι ψαράδες έχουν κατακλείσει το θερμαϊκό κόλπο και μέχρι στιγμής 110 αλλιευτικά σκάφη έχουν ρίξει άγκυρα στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων με βασικό αίτημα την επιδότηση του ναυτιλιακού πετρελαίου. Στη διεθνή ενημέρωση, σε ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Λιβερίας επιτέθηκε η Ρωσία σε ένα από τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας στην περιοχή της Οδυσσού, με συνέπεια το θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων τριών, ανέφερε σήμερα η διοίκηση των Ουκρανικών λιμάνιων. Στην αθλητική ενημέρωση, με 5 αναμετρήσεις ξεκινά σήμερα η Basket League. Σε εξέλιξη το παιχνίδι Μύκονος ΠΑΟΚ, άρχισαν στις 4 και τα παιχνίδια Κολοσσός Ρόδου και Δόξα Λευκάδας ΑΕΚ. Στις 7 θα παίξουν Προμηθέας Περιστέρη και στις 7.30 Καρδίτσα Άρης.
2: Ο καιρός.
3: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αναμένονται αύριο μέχρι το μεσημέρι σε Κρήτη και το Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με τους ανέμους του Αιγαίου να φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ μέχρι το πρωί. Στους 23 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στο Μιχάλη Βαλιανάτο.
2: 105 και 5. στο κόκκινο.

Χαλκιδική. Από ξέρω γνωρίζω και ξέρω ότι το έχω ψάξει. Ευχαριστώ πολύ όμως για τη διευκρίνηση. Να είστε καλά. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τι λέγαμε πριν? Λέγαμε πριν για την Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σαν σήμερα, αλλά το 1966, αρχίζει το κακουργιοδικείο της Θεσσαλονίκης η δίκη για δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Ξέρετε, του ανθρώπου αυτού που δεν ξέρει ο 17χρονος, όπως είχε πει ο πρωθυπουργός μας κάποτε. Ακριβώς. Λοιπόν, πρόεδρος του δικαστηρίου ήταν ο εφέτης Γραφανάκης και εισαγγελέας ο Παύλος Δελαπόρτας, ένας κεφαλονίτης τρελός που είχε κάνει και θητεία στο Μεσολόγγι. 8 μήνες νωρίτερα είχε εκδοθεί το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο παραπέμπονταν ως φυσική αυτούργη σε ανθρωποκτονία από πρόθεση οι Γκοτζαμάνης και οι Εμμανουηλίδης. Ειδική αυτούργη ο υπομήριαρχος Εμμανουήλ Καπελώνης και ξενοφώνιας μας, αυτός ο πρόεδρος αυτή της παράταξης, της οργάνωσης τέλος πάντων της παρακρατικής, και για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος του τότε βουλευτή της ΕΔΑ Γιώργου Τσαρουχά, η Αντώνωρος Πιτσάκος και Σπύρος Φωκάς. Και φυσικά και η αξιωματική της χωροφυλακής Μίτσου και Καμουτσής. Διαμαντόπουλος, Δόλκας και Σέτας. Τέλος πάντων, λοιπόν, στις 28 Δεκέμβρη λοιπόν βγήκε η απόφαση. Με βάση την ετοιμιγορία των ενόρκων, το δικαστήριο επέβαλε τις ακόλουθες ποινές. Ακούστε τις. Στον Κοτζαμάνη κάθεξη 11 ετών, στον Εμμανουηλίδη κάθεξη 8,5 χρόνων, στον Φωκά φυλάκισε 15 μηνών, στον Γιασμά φυλάκισε ένας έτους, και πάει λέγοντας. Φυσικά αυτοί βγήκαν από τη φυλακή όταν έγινε χούντα, έτσι. Λοιπόν, ένα τραγούδι που γράφτηκε για τις ανάγκες του έργου «Ένας Όμηρος» του Μπρένταν Μπίαν, μιλάει για όσα είχαν συμβεί στην Ιρλανδική αντίσταση. Μόνο από το τραγούδι αυτό, μιλώ για το γελαστό παιδί δηλαδή, καταγράφηκε στο συλλογικό ασυνείδητο ως τραγούδι για το Λαμπράκι. Ακούστε το.

Λοιπόν, πάλι σαν σήμερα, ακούστε, ήταν 3 Οκτωβρίου δηλαδή, αλλά το 1906. Κατ' τη διάρκεια λοιπόν ενός συνεδρίου ραδιοφώνου στο Βερολίνο,

Κωνσταντίνο καθιερώθηκε το Διεθνές Σήμα Κινδύνου, το οποίο ήταν το γνωστό μας SOS. Είναι τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Save Your Souls, δηλαδή σώστε τις ψυχές μας. Και πώς μεταδίδονταν αυτό? Με τρεις παύλες, τρεις τελείες και πάλι τρεις παύλες. Το σήμα άρχισε να ισχύει από τον Ιούλιο του 1908 και πρώτη φορά στάλτηκε τον επόμενο χρόνο, στις 10 Ιουνίου του 1909, από το πλοίο Cunard SS Σλαβωνία, που ναυάγησε στις Αζόρες. Είχε ανακαλυφθεί, όπως καταλαβαίνετε, το 1840 ο τηλέγραφος. Ο Σάμουελ Μόρς έφτιαξε τα σήματα Μόρς που λέγαμε, δηλαδή μετέτρεψε το αλφάβητο σε συνδυασμούς από τελείες και παύλες, που σημαίνει δηλαδή μικρές και μεγάλες εκπομπές ρεύματος, ώστε να είναι δυνατή η χρήση του τηλέγραφου. Ο Μαρκόνι μετέδωσε σήμα το 1895 και πέτυχε την ασέρματη τηλεγραφική συνεννόηση από απόσταση. Έτσι λοιπόν ο ασύρματος και τα σήματα Μπόρς μπήκαν στην υπηρεσία της διάσωσης στις θάλασσες.

Λοιπόν, στο φίλο μου τον Κρίς, ο οποίος με διορθώνει και σίγουρα θα καταξέρει καλύτερα από μένα, γιατί εγώ αντιγραφή έκανα από ψάχνοντας. Διόρθωση λοιπόν. Το SOS είναι τρεις τελείες, τρεις παύλες, τρεις τελείες. Δεν είναι τρεις παύλες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στο φίλο μου τον Βακ. Έτσι το βλέπω. Μιλάει ότι το γελαστό παιδί αναφέρεται στον Μάικλ Κόλινς, το διδί του Ήρα δηλαδή. Είπα πριν και ελληνική αντίσταση. Και με πρόλαβες κιόλας, γιατί ήθελα να το πω. Γιατί μου γράφεις ότι ο στίχος «σκότωσαν οι εχθροί μας» αρχικά ήταν «σκότωσαν οι δικοί μας». Γιατί τον σκότωσε σφαίρα ελληνική δηλαδή τον Κόλινς. Ναι, και που άλλαξε και μάλιστα το έχω ακούσει από το 1975 και μετά να το λέει Φαραντούρη, σκοτώσαν οι φασίστες. Γι' αυτό του συνέδεσαι με το Λαμπράκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Να είσαι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Λοιπόν, πολιτική αντιπαράθεση είχαμε από τις προάλλες εξαιτίας της τοποθέτησης του βουλευτή Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σπύρου Κουλκουδίνα. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε με την αύξηση της τιμής των καυσίμων. Μιλώντας ο κύριος αυτός λοιπόν στο κανάλι της Βουλής, είχε υποστηρίξει ότι η ελληνική οικονομία και οι καταναλωτές εξακολουθούν να εμφανίζουν αντοχές απέναντι στις αυξημένες τιμές της βενζίνης, επικαλούμενος την εικόνα της κίνησης στους δρόμους. Μάλιστα, ως παράδειγμα, ανέφερε την Λεωφόρο Συγκρού, λέγοντας ότι η μεγάλη κίνηση αποτελεί έναν από τους δείκτες που, κατά τη γνώμη του, δείχνουν ότι η κατανάλωση και η οικονομική δραστηριότητα δεν έχουν υποχωρήσει. Είπε την ακρίβεια. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, χρησιμοποιεί μέσα μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, τα χρησιμοποιείς. Αυτά είπε ο κύριος. Δηλαδή, σήμερα τον κύριο Κουρκουδίνα, όποιος δεν αντέχει την υψηλή τιμή της βενζίνας, να παίρνει το λεωφορείο. Λοιπόν, δεύτερη φορά αυτό το παίξω το τραγούδι. Το είχα ξαναπεί στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Δεν μ' αρέσει. Αλλά φοβάμαι ότι θα το παίξω πολλές φορές. Μέχρι να γίνουν εκλογές και να φύγει ο Μητσοτάκης.

Λοιπόν, δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι όταν με ακούνε ευγενικοί άνθρωποι και με συγκίνησε. Μου στέλνει πάλι ο Αντώνης και μου λέει: στόχος του μηνύματός μου δεν ήταν η αποκάλυψη ηλικίας σας και εμάς, αλλά η αίσθηση που αφήνει η εκπομπή σας σε εμάς, κείμενο και μουσική μαζί δηλαδή, αφήνει μια πληρότητα και πάλι ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά ευχαριστώ. Όχι, δεν. Η ηλικία μου. Εγώ γεννήθηκα το 1956, άρα καταλαβαίνεις πόσο χρόνο είμαι. Πέρασα ένα μικρό έτσι τρακ το Μάρτι που είχα τα γενέθλια, αλλά το ξεπέρασα. Μετά από δύο μήνες το ξεπέρασα. Συνεχίζουμε τώρα λοιπόν το πρόγραμμά μας. Λόγω Κουρκουβίνα που σας έλεγα, θυμήθηκα το φτωχούλι του Θεού, όπως τον ονόμασε ο Καρατζάκης, δηλαδή τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, ο οποίος απεδίμησε εις Κύριον στις 3 Οκτωβρίου του 1226. Δύο χρόνια αργότερα ανακρίθηκε Άγιος από τον Πάπα Γρηγόριο, τον Θήτα, που υπήρξε εξέχον μέλος των Φραγκισκανών. Ο Άγιος Φραγκίσκος, κατά κόσμον Τζιοβάνι Μπερναρντόνε, μοναχός, ιδρυτής του τάγματος των Φραγκισκανών και προστάτης των ζώων, μάλιστα η ημέρα των ζώων αύριο, και μεθαύριο μάλλον, και γιορτάζει και ο Φραγκίσκος της Ασίζης. Λοιπόν, σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία, λοιπόν, είναι προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος. Ακούστε ένα ωραίο τραγούδι που έγραψε ο Μαχαιρίτσας για το χούλι αυτόν Άγιο που σας έλεγα.

Λοιπόν, μήνυμα στη φίλη μου την Ατάσα, αφού την ευχαριστήσω πολύ. Μια κυρία δεν λέει ποτέ την ηλικία της. Σε τιμάει το γεγονός ότι το λες την ηλικία σου, αλλά εγώ δεν μπορώ να το πω, ακριβώς επειδή σέβομαι το φίλο σου. Πάμε τώρα. Το γκόδωνα του κινδύνου για τη μείωση του αριθμού των φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια χτύπησε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Χρήστος Μπούρας, αναφέροντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι περίπου 400 επιτυχώντες δεν χράφτηκαν. Όπως εξήγησε μιλώντας στην ΕΡΤ, το φαινόμενο οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων με πρώτη αιτία τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών, το υψηλό κόστος στέγασης και μετακίνησης και τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Δεν ξέρω αν συλλαμβάνεται το εύρος προβλήματος. Ένα παιδί κάθεται ξενυχτά, διαβάζει, κατορθώνει να μπει στη σχολή που ήθελε, αλλά δεν μπορεί να σπουδάσει γιατί οι γονείς του δεν έχουν τα χρήματα να πληρώσουν το ενίκιο ή τη διατροφή του σε άλλη πόλη. Δεν είναι φρικτό? Ξέρω, σας θυμίζω οικεία κακά. Γι' αυτό λοιπόν θα σας αλλάξω διάθεση. Ακούστε ένα ωραίο τραγούδι από την Κάρπαθο. Είναι ο σκοπός της νύχτας και μιλά για τον έρωτα.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. «Μας είπαν να τα πετάξουμε», δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ, επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
4: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
1: .5 και 5 στο κόκκινο.
5: Τέταρτο ημέρο λοιπόν της δύο εκπομπής μας Aperitif, με τον Μιχαήλ Βαλιανάτο στο μικρόφωνο και τον Νίκο Μπετσιμέ στον ήχο. Χαίρομαι που αποκαλύπτονται και ωραίες και θαυμάσιες ιδιότητες σε αυτούς που μας ακούνε. Όπως ο φίλος μου Αντώνης που λέει ότι είναι καλύμνιος και παραδοσιακός βασανιστής οργάνων και με ευχαριστεί για τη γνώση μου στην παράδοση των Δωδεκανήσων. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω πότε θα είναι, πάντως μέσα στον ή σε αυτό το μήνα ή στις αρχές του επόμενου, όλα τα τραγούδια που θα ακούγονται θα είναι παραδοσιακά. Θα είναι ένα tour στην Ελλάδα. Έχω φάει και εγώ την πετριά μου το δημοτικό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πριν μερικές μέρες, η συζήτηση στο Άξιον 24 αφορούσε την ακρίβεια. Και ο υφυπουργός, με συγχωρείτε, εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, άρα γνώρισε μεν ότι υπάρχουν πολίτες που δυσκολεύονται, αλλά να επέμενε ότι η εικόνα της χώρας δεν μπορεί να περιορίζεται στη μιζέρια. Δεν θα ωρεοποιήσουμε την κατάσταση, αλλά δεν θα τη μηδενίσουμε κιόλας, ανέφερε. Επικαλούμενο στη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών. Και όταν οι παρευρισκόμενοι δίπλα του Η κυρία Τόνια Αντωνιού του Πασόκ αντέδρασε λέγοντας ότι ο υπουργός εξωτερικών μοιάζει να βρίσκεται σε άλλη χώρα. Εκείνος απάντησε: έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες, είπε θρασίδατα ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Σαν να λέμε δηλαδή, Ελλάς Ελλήνων νοικοκυρέων. Κατά τον νεοδημοκράτη, τώρα νεοδημοκράτη υφυπουργό εξωτερικών. Όλα τα άλλα είναι κακομοίρια.

Λοιπόν, αυτά λοιπόν για τον κύριο Θεοχάρη. Αλήθεια, ποιος είναι ο κύριος Θεοχάρης? Ο κύριος Θεοχάρης λοιπόν είναι Έλληνας πολιτικός, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, υφυπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Μητσοτάκη από τον Ιούνιο του 2025. Εξελέγει βουλευτής με το ποτάμι για πρώτη φορά στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 και επανεξελέγει τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Στις 19 Απριλίου του 2016 ο Θεοχάρης ανεξαρτοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ποταμιού. Στις 7 Ιουλίου του 2016 ανακοίνωσε την ίδρυση πολιτικού κόμματος με την ονομασία Δημοκρατική Ευθύνη. Στις 19 Οκτωβρίου του 2016 διεγράφει Δημοκρατική Ευθύνη. Παρέμεινε ανεξάρτητος τα επόμενα δύο χρόνια. Στις 18 Δεκεμβρίου εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτός ο κύριος Στολτσαδόρος λοιπόν. Επιμήθειον. Κατάλαβε βέβαια την επικοινωνιακή κάφα του και την επόμενη ανέκρουσε πρίμα. Εξέφρασε μια λανθασμένη φράση, είναι η αλήθεια, είπε. Αναφέροντας ότι, υποστηρίζοντας μάλλον ότι η κριτική του αφορούσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν την κατάσταση στην Ελλάδα. Δεν ξέρω γιατί μου θύμισε ένα παλιό τραγούδι του Σαββόπουλου. Ακούστε το.

0: και σκέπη σαν τον σοσιαλισμό που σε βολεύει.
1: Λοιπόν, μου γράφει η Νατάσα που θα πάει, θα του σουτάρουμε και σπαρτάρουμε. Να σε καλά. Λοιπόν, επί τρεις μέρες διαδήλωναν οι Ισπανοί για τη στεγαστική κρίση. Ενώ εκατοντάδες πολίτες είχαν κατασκηνώσει έξω από την έδρα της Περιφερειακής Κυβέρνησης Μαδρίτης. Η αιτία η έξωση, όπως ξέρετε, της 87χρονης Μέρι Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι που ζούσε για περισσότερες από 7 δεκαετίες. Η περίπτωση της 87χρονης, όπως καταλάβατε, αντανακλά την στεγαστική κρίση που βιώνουν οι Ισπανοί. Λοιπόν, υπήρξε ένα κίνημα εκεί και συγκεντρώνει πολλούς υποστηρικτές. Ανάμεσά τους και ο Ισπανός σκηνοθέτης, ο διάσημος σκηνοθέτης, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, δηλαδή, ο οποίος επισκέφθηκε τον καταβλισμό της διαμαρτυρίας στο κέντρο της Μαδρίτης για να εκφράσει τη συμπαράστασή τους διαδηλωτές. Η Μέρι Κάρμεν είναι η σταγόνα που ξεκλείσε το ποτήρι, είπε ο Αλμοδόβαρ σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημόσια τηλεόραση. Η ισπανική κοινωνία δεν μπορεί να αναχθεί αυτό το πρόβλημα. Για ούτε άλλη μια μέρα. Οι πολιτικοί υπεύθυνοι πρέπει να λύσουν. Επειδή αυτοί μας κυβερνούν. Το πρόβλημα της στέγασης παραλύει την ίδια τη ζωή στην Ισπανία, πρόσθεσε ο βραβευμένος σκηνοθέτης. Υποστηρίζοντας ότι η κρίση εμποδίζει πολλούς Ισπανούς νέους να ξεκινήσουν μια ανεξάρτητη ζωή. Τα ίδια συμβαίνουν και σε εμάς. Τέλος πάντων. Είπα Ισπανία. Ακούστε τον ηγό της Έλληνης από τους Μεκάνο.

Σε μια ανέλπιστη για τις μέρες μας παραδοχή, προχώρησε αυτές τις μέρες ο Άγγελος Συρίγος σχετικά με τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα της πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου. Συγκεκριμένα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε πως τα δύο περιστατικά το 2024 με τουρκικά πολεμικά πλοία στην περιοχή της Κάσου, θυμάστε έτσι, τα οποία ενωστόν παρενοχλούσε το ερευνητικό σκάφος, εκεί λοιπόν η Ελλάδα έκανε πίσω. Υποχωρήσαμε, τον ρώτησε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Στάθης. Απάντηση. Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση των καλωδίων. Υπενθυμίζετε πως τον Ιούλιο του 24, πέντε τουρκικά πολεμικά πλοία αναπτύχθηκαν στην περιοχή με στόχο να αποτρέψουν τις έρευνες βυθού, ενώ το Νοέμβριο του ίδιου έτου σημειώθηκε αντίστοιχο περιστατικό και πάλι με την παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων. Βλέπετε, έρχονται κάποιες στιγμές που αυτή η έτοιμη αλήθεια δεν κρύβεται όση προπαγανδιστική ομίχλη και αν πέσει στη χώρα. Και αφού μιλάμε για την Κάσο, ακούστε ένα γνωστότατο κασιώτικο τραγούδι, ο Αφούσης.

Λοιπόν, ευχαριστώ την Τίνα για τα καλά της λόγια. Λέει καλύτερη ώρα και περισσότερη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σαν σήμερα, 1990, έχουμε την ενοποίηση της Γερμανίας. Δηλαδή, η Ανατολική Γερμανία γίνεται πλέον μέρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Εκείνη τη μέρα, μάλιστα, έγινε και η επίσημη έπαρση της γερμανικής σημαίας στο κτίριο του Reichstag στο Βερολίνο, σημαδώντας έτσι την δημιουργία ενός ενιαίου κράτους 90 εκατομμυρίων κατοίκων. Λίγες μέρες νωρίτερα, δηλαδή στις 12 Σεπτεμβρίου του 1990, οι δύο Γερμανίες που υπήρχαν τότε και οι τέσσερις νικήτριες δυνάμεις του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σοβιετική Ένωση, η Βρετανία και η Γαλλία, είχαν υπογράψει στη Μόσχα τη Συμφωνία 2-4 για τις εξωτερικές πτυχές της γερμανικής ενοποίησης. Όπως μάλιστα είχε δηλώσει ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης, ο Έντβαρντ Σεβαρνάτσε, κατευλήθηκαν μεγάλες προσπάθειες για να πάμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Με την υπογραφή της συμφωνίας, ο κίνδυνος του πολέμου από την πλευρά της γερμανικής γης πάβει να υπάρχει ή τέλος πάντων περιορίζεται σημαντικά. Επίσης, ολοκληρώνοντας την ομιλία του, τις δηλώσεις του κ. Σεβαρνάτσε, είχε πει ότι η Σοβιετική Ένωση έλαβε επαρκείς εγγυήσεις πως η Γερμανία δεν θα επιτρέψει την ανοβίωση του ναζισμού. Ούτε προφήτης να ήταν. Ακούστε να δει τις χαράς.

Λοιπόν, χωρίς να το καταλάβω, τελικά πέρασαν 2 ώρες και φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, θα κλείσω με μια υπόμνηση. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2002, η θανατική ποινή του Κούρδου ηγέτη Αμπδουλάχου Τσαλάν μετατρέπεται σε ισόβια με απόφαση του τουρκικού δικαστηρίου. Τη σύλληψη τη θυμάστε έτσι, επισημείτη. Μετά ο Τσαλάν ήταν ο μοναδικός κρατούμενος στην νησίδα Ιμραλή, στη θάλασσα του Μαρμαρά. Λοιπόν, γιατί μετατράπηκε? Γιατί η θανατική ποινή είχε απαγορευτεί στην Τουρκία τον Αύγουστο του 2002. Λοιπόν, από μένα, τον Μιχάλη Βαλιανάτο και από τον Νίκο Μπετσιμέα που ήταν στον ήχο, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, θα τα πούμε αύριο και εσείς ακούστε το κούρδικο τραγούδι σε Βοκίμ από την Αζάλα Νάζαρη. Και Βοκίμ θα πάει να πει Περιστέρι μου. Γεια σας.

0: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
2: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Με σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε το μέτρο με τις ζωές μας», η πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης καλεί σε συγκέντρωση και πορεία στις 6 το απόγευμα με αφετηρία την πλατεία Κυψέλης. Οι κάτοικοι διεκδικούν πλήρη διαφάνεια στα στοιχεία και τις μελέτες για την κατάσταση των κτηρίων, να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των ζημιών και αποζημίωση των πληγέντων και κυρίως να μην αρχίσουν εκ νέου εργασίες του Μετροπόντικα πριν διασφαλιστεί ασφάλεια των κατοικιών. Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε όλους τους νομούς και στο οδικό περιφερειακό δίκτυο του νησιού. Μηνύματα του 112 στις περιοχές της Ιεράπετρας, του Αμαρίου Ρεθύμνου και του Δήμου Μιλοποτάμου, προκειμένου οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Εγκλωβισμένοι αλλά ασφαλείς 8 υπάλληλοι του Εθνικού Δρυμού στο φαράγγι της Αμαριάς. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι και αύριο Κυριακή όλη η περιφέρεια της Κρήτης. Σταδιακή άρση του απαγορευτικού απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας ανάλογα με το δρομολόγιο και τις επικρατούσες συνθήκες. Κανονικά προγραμματίζεται να εκτελεστούν από τον Πειραιά τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Αδιευκρίνηστο παραμένει αν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια από το λιμάνι του Λαβρίου. Στα Τέμπη έγινε έγκλημα και στο Πολυτεχνείο η Χούντα σκότωσε τον ΙΖΟΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταδικάζοντας τις αναφορές του δημοσιογράφου Σταμάτη Ζαχαρού για το θύμα της τραγωδίας των Τεμπών Εριέτα Μόλχο. Θα υπενθυμίσουμε ότι ο Σταμάτης Ζαχαρός σε τηλεοπτική εκπομπή στο One Channel και αναφερόμενος στην 23χρονη Εριέτα Μόλχο, το μοναδικό θύμα του δυστυχήματος, το οποίο ισορρός ή βιολογικό υλικό δεν εντοπίστηκε ποτέ, διατύπωσε ειρωνικά το ερώτημα «Μήπως δεν ήταν στο τρένο», παραλληλίζοντας το μάλιστα με το γνωστό φιλοχοντικό αφήγημα περί ανύπαρκτων αγνοουμένων στο Πολυτεχνείο. Να σημειωθεί ότι μετά και την κατακραυγή ο δημοσιογράφος με ανάρτησή του δήλωσε ότι έκανε λάθος και ζήτησε συγγνώμη. Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη λειτουργία των funds και των servicers θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες μέρες, ανέφερε ο Γιάννης Μπουλέκος, μιλώντας στο Άξιον 24. Ο υπεύθυνος οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι αναμένει και από τα άλλα προοδευτικά κόμματα αλλά και από την κυβέρνηση να τοποθετηθούν. Επικίνδυνη εξέλιξη για το λαό μας, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα την ερχόμενη Τρίτη τονίζει το ΚΚΕ, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις. Νέα υπόθεση Ινδού οικογενειακής βίας στο Λαύριο, όπου μια 23χρονη, η οποία διανύει τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για συνεχείς παρενοχλήσεις. Για την προστασία της γυναίκας, η οποία είναι και μητέρα ενός παιδιού 3,5 ετών, εγκρίθηκε φύλαξη, ωστόσο, σύμφωνα με το Μέγκα, δεν έχει διευκρινιστεί το είδος της φύλαξης που θα υπάρχει. Στη διεθνή ενημέρωση, εικόνες σκληρής βίας από τη Γαλλία στη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας μαθητής έχασε το μάτι του από πλαστική σφαίρα, ενώ καταγγελίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αστυνομικούς να συμμετέχουν σε καταστροφές, πέτοντας πέτρες και σπάζοντας βιτρίνες. Στην αθλητική ενημέρωση για την Basket League Μύκονος ΠΑΟΚ, ένα λεπτό πριν από τη λήξη, ο ΠΑΟΚ προηγείται με 82-80. Σε εξέλιξη τα παιχνίδια Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούση άρχισε στις 5 και το παιχνίδι Προμηθέας Περιστέρη στις 5.30 τζάμπολ για το Καρδίτσα Άρης.
2: Ο καιρός.
3: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αναμένονται αύριο μέχρι το μεσημέρι σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, με τους ανέμους στο Αιγαίο να φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ μέχρι το πρωί. Στους 23 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Θοδωρή Μανίκα.
4: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Μας είπαν να τα πετάξουμε, δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών

εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πλάντζας. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

Σχεδόν 12 λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και θα είμαι παρέα σας ως τις 7 εδώ στο κόκκινο, στους 105,5 μεγάκυκλους στα FM για την Αθήνα, στους 91,4 μεγάκυκλους στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 μεγάκυκλους στα FM για την Πάτρα, αναζητώντας και τούτο το σαββατιάτικο απόγευμα, το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή παρέα σας μια ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους με τις οδύνες τους και με τους θριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από την μουσική, την πολιτική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή, στην οποία βόλτα ξεκινώντας το απόψινό χαμένο Σαββατοκύριακο, εδώ δεξιά μου στην κονσόλα του κόκκινου είναι ο Νίκος Μπετσιμέας, ο ηχολήπτης μας. Θυμίζω ότι ακόμη δεν έχουμε τηλεφωνική υποστήριξη σε αυτή τη ζώνη του Σαββατοκυριακάτικου προγράμματος, άρα ο μοναδικός τρόπος, διαθέσιμος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή και με το σταθμό φυσικά είναι η αποστολή γραπτού μηνύματος μέσω Viber. Γράφετε το όποιο μήνυμά σας, την όποια ερώτηση, υπόδειξη, απορία, παρατήρηση, ακόμη και επίπληξη αν προκύπτει λόγος για κάτι τέτοιο, και το γραπτό αυτό μήνυμα το στέλνετε στο 69 85 87 00 59. Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά τον αριθμό του κινητού για αποστολή μηνυμάτων μέσω Viber, 69 85 87 00 59. Ξεκίνησα το απόψινό χαμένο Σαββατοκύριακο με την όμορφη κοπέλα και υπερταλαντούχα τραγουδοποιό και τραγουδίστρια από το Λος Άντζελες, από την Καλιφόρνια, την Gracie Madigan Abrams. Το καλλιτεχνικό είναι Gracie Abrams σκέτο, το Madigan έφυγε καθοδόν. Είναι ένα σπουδαίο ταλέντο, γεννήθηκε ακριβώς, σχεδόν ακριβώς τέτοιες μέρες όταν εξέπνεε ο 20ος αιώνας, Σεπτέμβριο του 99 για την ακρίβεια, και οι pop συνθέσεις της μαζί με τους μελαγχολικούς και ενίοτε ψαγμένους εντός ή εκτός εισαγωγικών στίχους της την έκαναν γρήγορα αξιοσέβαστη το λιγότερο. Έχει περιοδεύσει και έχει ηχογραφήσει και έχει συνεργαστεί με ούκο λίγους καλλιτέχνες σύγχρονούς της, όπως π.χ. η Ολίβια Ροντρίγκο, αλλά και λίγο μεγαλύτερους. Να πω, το έχω ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή, είναι η κόρη του σκηνοθέτη J.J. Abrams και η μαμά της παραγωγός της τηλεόρασης, άρα από μικρή στα κόλπα σχετικώς με την κοινωνία του θεάματος. Την έχουμε ακούσει και άλλες φορές, θα την ξανακούσουμε και στο μέλλον. Η Gracie Abrams που μας τραγούδισε το Good Reason ξεκινώντας, και τώρα για τη συνέχεια περνάω σε ένα πραγματικά πληθωρικό ταλέντο που καθοδόν είμαι σίγουρος ότι θα αποδειχθεί ασταμάτητη, η Chappell Roan.

it happen?

Αυτή λοιπόν ήταν η Chappell Roan, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο όπως έλεγα και νωρίτερα, ένα κορίτσι που έχει ξεκινήσει τη δισκογραφική της καριέρα μόλις 3 χρόνια πριν, ακριβώς 3 χρόνια πριν, το Σεπτέμβρη του 23. Είχαμε το πρώτο της άλμπουμ, το The Rise and Fall of a Midwest Princess, η άνοδος και η πτώση μιας πριγκίπισσας από τις μεσοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό υπονοεί ο τίτλος. Πέρασαν 3 χρόνια και ο θρίαμβος της σε αυτή την τριετία ως τραγουδοποιού, ως περσόνας, ως εμφάνισης, ως ακόμα και επιρροής στη μόδα της Chappell Roan ήταν τέτοιος που ενώ δεν συνηθίζεται, κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ της σε επανέκδοση γιορτάζοντας την τρίτη του επέτειο. Συνήθως τα άλμπουμ κυκλοφορούν σε επανέκδοση στην 20η επέτειο, στην 25η, στην 50η ή κάτι τέτοιο, αλλά για τη Chappell Roan η δισκογραφική της η Island Records βιάστηκε, όχι βιάστηκε, καλά κάνει, θέλει να γιορτάσει την είσοδο της Chappell Roan στο καλλιτεχνικό προσκήνιο μόλις 3 χρόνια μετά τον ντεμπούτο της, επανακυκλοφορώντας το τώρα αυτές τις μέρες σε μια έτσι έκδοση πολύ φροντισμένη με πολλά έξτρα κτλ. Αξιοσημείωτο για τη Chappell Roan είναι ότι έχει πολλή αποδοχή από τους συνομήλικους της, από τους σύγχρονους της καλλιτέχνες και από την Αντέλ μέχρι τον Τρόι Σίβαν, ας πούμε, τον πολύ ταλαντούχο επίσης τραγουδοποιό από την Αυστραλία. Όλοι έχουν εκφραστεί με σπουδαία λόγια για αυτήν. Ο Τρόι Σίβαν μάλιστα την είχε χαρακτηρίσει μία θεά πρικισμένη φωνητικά, μία θεά που έχει το χάρισμα της υπέροχης φωνής, και ίσως να μην έχει και άδικο, όχι τόσο για το θεά όσο για την πραγματικά ξεχωριστή και υπέροχη φωνή της Chappell Roan που ακούσαμε μόλις στο Femininomenon, ένα ευφυές λογοπαίγνιο μεταξύ του feminine που σημαίνει φιλικό, γυναικείο, και του φαινόμενου που σημαίνει φαινόμενο, φυσικά ένα γυναικείο φαινόμενο που είναι και ίδια και που το προσδιορίσε πολύ ωραία με τον τίτλο του τραγουδιού της που μόλις ακούσαμε, το Femininomenon από τη Chappell Roan. Και μια και λέω για τα καλά λόγια που έχει επιφυλάξει ο συνάδελφός της, ο ομότεχνός της, Τρόι Σίβαν από την Αυστραλία, ηθοποιός, τραγουδοποιός και τραγουδιστής, να περάσω σε ένα καινούριο πόνημα του Τρόι Σίβαν που τραγουδά She's the best, πιθανώς να το απευθύνει και στην Chappell Roan που μόλις ακούσαμε.

Ο Τρόι Σίβαν γεννήθηκε στο Johannesburg στη Νότια Αφρική, αλλά μικρούλης ακόμα όταν ήταν 2-3 χρονών βρέθηκε με τους γονείς του στο Πέρθ, εκεί στα δυτικά της Αυστραλίας. Εκεί μεγάλωσε, εκεί έφτιαξε τη μουσική του κουλτούρα και θεωρείται Αυστραλός πολίτης πλέον. Τον ακούσαμε μόλις στο She's the Best. Να πω ότι έξω είναι μουντός ο καιρός, αλλά βλέποντας τις αγγλικές πλατφόρμες πρόγνωσης του καιρού που εμπιστεύομαι και που δίνουν και δεκαήμερες προγνώσεις σχετικά έγκυρα από ό,τι μπορώ να πω, είδα με ανακούφιση ότι από αύριο, λέει, θα επανέλθει ο καλοκαιρινός καιρός στην Αθήνα και σιγά σιγά μέχρι την επόμενη Παρασκευή θα φτάσουμε και σε ψηλές θερμοκρασίες. Αυτό για όσους βιάζονται να πάνε να αγοράσουν αερόθερμα ή άλλου τύπου θερμικές συσκευές. Ίσως είναι νωρίς ακόμα για να αποφασίσουμε ότι η χειμώνια σε τριγύρω. Ίσως πρέπει να κρατήσουμε τα κοντομάνικα και όλα στη διάθεσή μας, γιατί έρχονται ξανά κάποιες ζεστούλες. Να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι σίγουρος αν όλα πήγαν καλά. Υποθέτω και ελπίζω ότι όλα πήγαν καλά στην προγραμματισμένη για την περασμένη Παρασκευή εμφάνιση του Ty Segall εδώ στην Αθήνα, μετά από αρκετά χρόνια που είχε ξαναεμφανιστεί. Ο Ty Segall ήταν προγραμματισμένο να παίξει στο Floyd την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Ξαναλέω, κανείς δεν είναι τέλειος, δεν είχα την πληροφόρηση για το τι συνέβη εκεί, αλλά ελπίζω και εύχομαι όλα να πήγαν καλά. Τον ακούμε στο Possession μέχρι το break που θα κάνουμε στις 5:30 για σήματα και διαφημιστικά.

0: στο κόκκινο. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
1: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
0: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Η φωνή και το μουσικό ύφος είναι από χιλιόμετρα αναγνωρίσιμα. Stevie Wonder, το μεγάλο αυτό ταλέντο, γιορτάζει τα 50 χρόνια από την έκδοση του ιστορικού άλμπουμ του Songs in the Key of Life. Ένα διπλό άλμπουμ, περίεργα από τις μέρες βινιλίου, διπλός δίσκος που περιείχε και ένα μικρό συγκλάκι μέσα, 4 τραγουδιών, 2,5 δίσκια, ας το πούμε έτσι, στην αρχική έκδοση. Και τώρα για τα 50 χρόνια που εσείως πέρασαν από το 1976, όταν και κυκλοφόρησε αυτό το Songs in the Key of Life, το περίφημο άλμπουμ του Stevie Wonder, υπάρχει μια επανέκδοση, όχι του δίσκου, αλλά των 4 έξτρα τραγουδιών σε ένα πολύ καλά φροντισμένο EP, τα λεγόμενα στον κόσμο του βινιλίου Extended Play, δηλαδή ένα παρατεταμένο συγκλάκι, ένα παρατεταμένο δισκάκι 45 στροφών στην επιμικημένη έκδοσή του. Λέγεται EP, λέγεται Extended Play, και ένα τέτοιο Extended Play κυκλοφόρησε τώρα, πριν από 10 μέρες, ο Stevie Wonder, για να γιορτάσει τα 50 χρόνια από το Songs in the Key of Life. Περιέχει 4 τραγούδια, έχει συνολική διάρκεια 20 λεπτά, και από τα 4 τραγούδια του, από τα οποία και θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια και άλλα κομμάτια στο μέλλον, ακούσαμε το I Can See the Sun in Late December, βλέπω λιακάδα στα τέλη του Δεκεμβρίου, για να δούμε αν θα επαληθευθεί αυτή η πρόβλεψη και θα είναι σχετικά ηλιόλουστος και ελαφρύς ο φετινός χειμώνας, γιατί από παντού οι προβλέψεις λένε ότι μιλάνε για το αντίθετο. Να πω ότι ο Stevie Wonder είναι σε ταξιδιωτικό φόρτε, έρχεται στην Ευρώπη για συναυλίες που ξεκινάνε στο Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία στα μέσα του μήνα, στις 13 Οκτωβρίου για την ακρίβεια, και αφού κάνει κάποια live, κάποιες συναυλίες στην Ευρώπη, θα πάει πίσω στην Αμερική για να ξεχειμονιάσει, περιοδεύοντας τις αμερικανικές μεγαλοπόλεις Νέα Υόρκη, Σικάγο, Washington DC την πρωτεύουσα, Detroit και Los Angeles. Φυσικά δεν λείπει το ενδιαφέρον όπου και όποτε και για όσο καιρό θέλει να παίξει και να παρουσιάσει δουλειές του live ο Stevie Wonder. Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι πρόθυμοι να διοργανώσουν και να χρηματοδοτήσουν τις συναυλίες τους. Μένω για λίγο ακόμα σε ζητήματα που εκπορεύονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι απαραίτητος καλλιτεχνικά. Όπως ίσως γνωρίζετε, όπως ίσως έχετε πληροφορηθεί, ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο με το όνομα, θα επισκεφθεί στα προσεχή 24 ώρα τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, στην ελληνική πρωτεύουσα, στα πλαίσια μιας μίνι ευρωπαϊκής τουρνέ του, η οποία περιλαμβάνει και άλλους σταθμούς. Αν δεν κάνω λάθος, θα πάει στην Ισλανδία και στην Πορτογαλία. Από τις 5 ως τις 8 του Οκτωβρίου θα κάνει αυτές τις 3 επισκέψεις σε ευρωπαϊκό έδαφος. Είναι κάτι όχι συνηθισμένο, Αμερικανός, εν ενεργεία Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών να επισκέπτεται την Αθήνα. Τα ενεργειακά και ο λεγόμενος κάθετος ενεργειακός διάδρομος είναι αυτό που έχει στο μυαλό του ο Ρούμπιο κάνοντας την εδώ επίσκεψή του, αλλά πριν καν αφηχθεί στη χώρα μας δεν παρέλειψε να εκφιάσει την παρουσία και το έργο στην Ελλάδα της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, της Kimberly Guilfoyle. Γνωρίζονται όλοι αυτοί πολύ καλά στην αυλή, στο περιβάλλον του Τραμπ, πριν καν εκλεγεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανήκουν όλα αυτά τα άτομα. Ναι, και φρόντισε ο Ρούμπιο πριν καν έρθει στην Αθήνα να δηλώσει πόσο ικανοποιημένος είναι από την παρουσία της Γκίλφολ και από το έργο που έχει επιτελέσει στην Ελλάδα, λέγοντας ο ίδιος κατά λέξη ή σχεδόν κατά λέξη ότι η δουλειά την που έχει κάνει είναι εξαιρετική στο να προωθεί την ελληνική εντός εισαγωγικών ατζέντα του Προέδρου Τραμπ, εννοώντας ότι η Γκίλφολ κάνει καλή δουλειά στο να προωθεί
τις προτεραιότητες που έχει θέσει ο Τραμπ για την μικρή χώρα μας στο ανατολικό άκρο, στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον ομόλογο του Γεραπετρίτη θα συναντήσει ο Ρούμπιο όσο θα είναι στην Αθήνα, και φυσικά είμαι βέβαιος ότι την ερχόμενη εβδομάδα από την ώρα της άφηξής του και μετά και για όσες ώρες, μέρες μείνει εδώ, φαντάζομαι 2 μέρες θα είναι η εδώ παραμονή του, η ατζέντα του και οι υποχρεώσεις να επισκεφθεί την Πορτογαλία και την Ισλανδία δεν αφήνουν περιθώριο για παραπάνω. Φαντάζομαι ότι θα κυριαρχήσει στο μενού των δελτίων ειδήσεων και της επικαιρότητας, όπως και να έχει. Διάβαζα αυτά που είπε ο Ρούμπιο για την πρέσβη Γκίλφοιλ και για την εργατικότητά της και όλη αυτή την σειρά πρωτοβουλειών που έχει πάρει όσο βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα, και ήρθε στο μυαλό μου το Queen Bee, η βασίλισσα Μέλισσα που δουλεύει μέσα στην Κερίθρα. Να το Queen Bee εδώ από τον Taj Mahal, πριν 2 χρόνια live στην Τούλσα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αϊθαλής και πανύψηλος Αμερικανός bluesman.

Τι ωραίος. Ο Τάζ Μαχάλ, 84 χρονών εσείως σήμερα. Ο Αϊθαλής Μπλούσμαν από την Καλιφόρνια, τουλάχιστον εκεί κατοικοεδρεύει. Γεννημένος στο Χάρλεμ, στη Νέα Υόρκη, ο Τάζ Μαχάλ κατέβηκε σχετικά νωρίς, από τη δεκαετία του 60 κάτω στην Καλιφόρνια, και εκεί έχει παραμείνει. Στα 84 του περιοδεύει και ηχογραφεί ακόμη, και αυτό ήταν το Queen Bee Live πριν από 2 χρόνια στην Τάλσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έρχομαι σε έναν άλλο Αϊθαλή bluesman, που αυτός του ρίχνει και 6 χρόνια του Τάζ Μαχάλ, και εσείως έκλεισε τα 50 γιορτάζοντας τα με συναυλίες επί σκηνής. Παρακαλώ, ο Buddy Guy, ο σπουδαίος αυτός μουσικός, που αν θέλετε να πάρετε μια μυρωδιά από τα γενέθλιά του και από τον κόσμο και κοσμάκι που παραβρέθηκε εκεί στη Νέα Υόρκη, στο Radio City της Νέας Υόρκης, στο περίφημο αυτό χώρο εκδηλώσεων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων εννοώ, μπορείτε να αναζητήσετε τα σχετικά με την εκδήλωση, η οποία έγινε μόλις προχθές, την 1η του μηνός, δηλαδή την 5η το βράδυ. Ήταν εκεί πάρα πολλοί κόσμος, από τον Billy Gibbons, τον ZZ Top, μέχρι τη Samantha Fish, από τον σπουδαίο κιθαρίστα Joe Bonamassa μέχρι τη σπουδαία κιθαρίστρια Suzanne Tedeschi, από τον Eric Clapton, που δεν νομίζω ότι ανέβηκε στη σκηνή όσο μπόρεσα να παρακολουθήσω της εκδήλωσης, αλλά πάντως ήταν στο χώρο. Πάρα πολλοί κόσμος, και όλοι μαζί βοήθησαν τον Buddy Guy να γιορτάσει τα 90 του χρόνια, παίζοντας ένα πολύ ωραίο live, από όπου θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, το περίφημο Hoochie Coochie Man, από τον σπουδαίο αυτό bluesman, που εσείως γιόρτασε τα 90 του χρόνια επί σκηνής, με ένα live που πήρε τον τίτλο A 19th Birthday Concert Celebration for Buddy Guy.

myself a mojo tune. I got a John the Conqueror, and I can't.

Ωραίος τρόπος για να γιορτάσεις τα γενέθλιά σου. Ο Buddy Guy, 90 χρονών εσίως, στη σκηνή του Radio City στη Νέα Υόρκη προχθές, μαζί με μια στρατιά από εκλεκτούς μουσικούς φίλους του, πρώην και νυν συνεργάτες του, με το Χούτσι Κουτσιμέν γιόρτασε τα 90 του γενέθλια. Θα πάμε μαζί του μέχρι το ρολόι να δείξει 6. Στις 6 θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Σκριβάνο και μετά ακολουθεί το δεύτερο ημίχρονο, η δεύτερη ώρα του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου. Αργότερα, γύρω στις 7 παρά, θα συνδεθούμε με την Κυψέλη και θα μιλήσουμε με την κυρία Νατάσα Γκαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου και αυτοί και αρκετοί άλλοι από τον ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται εκεί για την συγκέντρωση που έχει εξαγγείλει για τις 6 ώρα τώρα, σε λίγα λεπτά ξεκινά, στην πλατεία Κυψέλη, στην αρχή της Φωκίωνος Νέγρη, με πρωτοβουλία της πρωτοβουλίας κατοίκων Κυψέλης, η οποία καλεί σε συγκέντρωση με σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε το μετρό με τις ζωές μας», διότι όπως γνωρίζετε ήδη από την εν γέννη δημοσιογραφία, 35 συνολικώς κτίρια, πολυκατοικίες κυρίως, πάνω από 400, σχεδόν 500 κατοικίες συνολικά έχουν πληγεί από την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, από την κοινοπραξία Avas, Gelta και Alstrom, η οποία έχει με τις εργασίες επέκτασης του μετρό προς την Κυψέλη δημιουργήσει πρωτοφανή προβλήματα σε ούκο λίγες κατοικίες, σχεδόν 500 όπως ακούσατε. Η κυρία Γκαρά που παραβρίσκεται εκεί θα μας μιλήσει για την εξέλιξη της εκδήλωσης και για τη συμμετοχή φυσικά του ΣΥΡΙΖΑ στις κινητοποιήσεις αυτές.

0: Seamos realistas y exijamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!
1: Η ώρα είναι 6. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Με σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε το μετρό με τις ζωές μας», η πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης καλεί σε συγκέντρωση και πορεία αυτή την ώρα με αφετηρία την πλατεία Κυψέλης. Οι κάτοικοι διεκδικούν πλήρη διαφάνεια στα στοιχεία και τις μελέτες για την κατάσταση των κτηρίων, να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των ζημιών και αποζημίωση των πληγέντων και κυρίως να μην αρχίσουν εκ νέου εργασίες του Μετροπόντικα πριν διασφαλιστεί ασφάλεια των κατοικιών. Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε όλους τους νομούς και στο οδικό περιφερειακό δίκτυο του νησιού. Μηνύματα του 112 στις περιοχές της Ιεράπετρας, του Αμαρίου Ρεθύμνου και του Δήμου Μιλοποτάμου, προκειμένου οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι και αύριο Κυριακή όλη η περιφέρεια της Κρήτης. Κανονικά εκτελούνται από το απόγευμα τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου και την εξασθένιση των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Για τα νησιά του Αργοσαρονικού τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με πλοία συμβατικού τύπου. Από το λιμάνι της Ραφίνας τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες εκτελούνται κανονικά, ενώ δεν πραγματοποιούνται προς το παρόν τα δρομολόγια για το Μαρμάρι. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό από το λιμάνι του Λαβρίου. Στα Τέμπη έγινε έγκλημα και στο Πολυτεχνείο η Χούντα σκότωσε τον ΙΖΟΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταδικάζοντας τις αναφορές του δημοσιογράφου Σταμάτη Ζαχαρού για το θύμα της τραγωδίας των Τεμπών Εριέτα Μόλχο. Να θυμίσουμε ότι ο Σταμάτη Ζαχαρό σε τηλεοπτική εκπομπή στο One Channel και αναφερόμενο στην 23χρονη Εριέτα Μόλχο, το μοναδικό θύμα του δυστυχήματος, του οποίου ισορρός ή βιολογικό υλικό δεν εντοπίστηκε ποτέ, διατύπωσε ειρωνικά το ερώτημα μήπως δεν ήταν στο τρένο, παραλληλίζοντας το μάλιστα με το γνωστό φιλοχοντικό αφήγημα περί ανύπαρκτων αγνοουμένων στο Πολυτεχνείο. Να σημειωθεί ότι μετά και την καταγραφή ο δημοσιογράφος με ανάρτησή του δήλωσε ότι έκανε λάθος και ζήτησε συγγνώμη. Χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία στον χώρο της υγείας με το Ταμείο Ανάκαμψης και κάποιοι έφαγαν πολλά λεφτά, τόνισε ο Παύλος Πολάκης μιλώντας στην εφημερίδα των συντακτών. Κατήγγειλε ότι κάποιοι εργολάβοι έκαναν ενεργειακές αναβαθμίσεις το πενταπλάσιο κόστος από το πραγματικό. Στην Αθήνα αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη ο Μάρκο Ρούμπιο με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει την απόλυτη στήριξή του στην Kimberly Guilfoyle και ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα ζητεί διερεύνηση της δράσης της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Ελλάδα. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με την Wall Street Journal και τους Financial Times, η Guilfoyle φέρεται να είπε στον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος, Σταύρο Παπασταύρου, ότι οι ΗΠΑ προκάλεσαν την κατάρρευση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο, όπου μία 23χρονη, η οποία αδιανύει τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για συνεχείς παρενοχλήσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, εικόνες σκληρής βίας από τη Γαλλία στη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας μαθητής έχασε το μάτι του από πλαστική σφαίρα, ενώ καταγγελίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αστυνομικούς να συμμετέχουν σε καταστροφές, πετώντας πέτρες και σπάζοντας βιτρίνες. Στην αθλητική ενημέρωση, αύριο στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, το μεγάλο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου απέναντι στη Γερμανία για το Nations League.
1: Ο καιρός.
2: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αναμένονται αύριο μέχρι το μεσημέρι σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά άθρος καιρός με τους ανέμους του Αιγαίου να φτάνουν τοπικά και τα 8 μπουφόρ μέχρι το πρωί. Στους 23 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στον Θοδωρή Μανίκα.
0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. «Μας είπαν να τα πετάξουμε», δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από το Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξάναζεστα.

σχολείου. Μέρτς, ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης, η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Μήπως μπήκε κανείς χαμένο Σαββατοκύριακο

12 ολόκληρα λεπτά μετά τις 6, το χαμένο Σαββατοκύριακο, μέρος δεύτερον. Είμαι ο Θοδωρής Μανίκας, στην τακτική Σαββατοκυριακάτικη εκπομπή μας, 5 με 7 κάθε Σάββατο και Κυριακή το απόγευμα. Και όπως ξέρετε, οι τακτικοί ακροατές και οι τακτικές ακροάτριες αυτής της εκπομπής, το δεύτερο ημίχρονο του χαμένου Σαββατοκύριακου στέκεται πάντοτε σε ένα τραγούδι που σημάδεψε την ιστορία της μουσικής που μας ανέθρεψε, της μουσικής που αγαπάμε να ακούμε εδώ και δεκαετίες και που θα ακούμε στον αιώνα τον άπαντα. Λέω 5-6 πράγματα για την ιστορία του περιού ο λόγος τραγουδιού και ακούμε και αρκετές επανεκτελέσεις του, φτάνοντας μέχρι τις μέρες μας, στις περιπτώσεις που αυτό ισχύει, γιατί δεν είναι όλες οι διασκευές των τραγουδιών στον αιώνα τον άπαντα. Κάποιες έχουν μια περιορισμένη επικαιρότητα και μετά για κάποιο λόγο που έχει να κάνει με το πόσο οι άνθρωποι θυμούνται ή χρειάζονται να ακούν το εν λόγω τραγούδι, σιγά σιγά χάνονται μέσα στο χρόνο. Παίρνω αφορμή από το τελευταίο χαμένο Σαββατοκυριακό της περασμένης Κυριακής που ακούγαμε, το περασμένο Σαββάτου μάλλον, που ακούγαμε το Stop That Train, το περίφημο αυτό τραγούδι της τζαμαϊκάνικης μουσικής που σημάδεψε όσο ελάχιστα την μουσική ρέγγε. Ένα τραγούδι που τραγούδησαν ουκ ολίγοι καλλιτέχνες και που το ακούσαμε πλιστάκης, και εκεί όπως ακούγαμε τις διάφορες εκδοχές, τις διάφορες βερσιών του τραγουδιού από την Τζαμάικα, μου ήρθε στο μυαλό ότι η παρέα του Bob Marley και των Wailers, των πρώτων Wailers μάλιστα, εκεί που το τρίο συναποτελούσαν ο Bob Marley, ο Peter Tosh και ο Bunny Wailer, είχαν ηχογραφήσει ένα άλλο Stop That Train, το οποίο γνώρισε και αυτό τις επανεκτελέσεις και τις διάφορες εκδοχές του, αλλά μόνο από τα μέλη του group. Και εντάξει, πώς λέει και η παροιμία, δουλειά δεν είχε ο διάβολος, μπλα μπλα μπλα. Αποφάσισα σήμερα να σταθούμε σε αυτό το Stop The Train. Θυμίζω ότι το άλλο Stop The Train που ακούσαμε το πρώτο ηχογράφησαν οι Τζαμαϊκανοί Spanishtonians, The Spanishtonians, και το επανεκτέλεσαν αρκετοί καλλιτέχνες, όπως οι Keith & Tex που είχαν κάνει έτσι και τη μεγαλύτερη επιτυχία, μια επιτυχία που πολλοί και διάφοροι την σαμπλάρισαν όταν μπήκαμε στον χώρο των σαμπλαρισμένων ηχογραφημάτων, μεταξύ άλλων και οι Beastie Boys. Άλλες βερσιών που ακούσαμε στην περασμένη εκπομπή ήταν αυτές του Clint Eastwood και του General Sand κλπ. Τώρα ερχόμαστε λοιπόν στο άλλο Stop That Train, αυτό που έχει την υπογραφή των Wailers και που δημιουργικά σαν συνθέτη, σαν τραγουδοποιός, το υπογράφει ο Peter Tosh. Οι τρεις μπροστινοί των Wailers, των πρώιμων Wailers, τραγουδοποιοί με κότσια όλοι, και μπροστάρις ο Bob Marley βέβαια, είναι όλοι μακαρίτες, και ο Bob Marley και ο Peter Tosh που ακολούθησε λίγα χρόνια αργότερα, και ο Bunny Wailer που συγχωρέθηκε πρόσφατα, όπως και τα δύο αδέρφια Barrett, ο Carlton που πυροβολήθηκε και πέθανε από σφαίρες πολλά χρόνια πίσω, και ο Family Man, ο Aston Barrett, που μακροημέρευσε περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους. Αυτοί οι πέντε λοιπόν ως πεντάδα ξεκίνησαν το group, και αυτοί οι πέντε μεταξύ άλλων ηχογράφησαν αρκετές βερσιών του Stop That Train. Τους ακούσαμε ξεκινώντας live από το 1973 και προχωράω τώρα σε μια άλλη εκτέλεση από τον Peter Tosh του εν λόγω τραγουδιού.

1983, 43 ολόκληρα χρόνια πριν τις μέρες μας, από το σημαντικό, βασικά ψέματα λέω, κανένα άλμπουμ του Peter Tosh δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μη σημαντικό. Όλοι οι δίσκοι του, οι προσωπικοί, είναι σημαντικοί, δεν ήταν και πάρα πολύ. Δεν πρόλαβε ο καημένος να μακροημερεύσει έτσι κι αλλιώς. Θυμίζω ότι δολοφονήθηκε το 1987 εκεί στο Kingston στην Τζαμάικα, σε μια, ας το πούμε, απόπειρα ληστείας που έκαναν κάποιοι γνωστοί του, για να μην πω φίλοι του, θεωρώντας ότι έχει πλουτίσει παραπάνω από όσο του χρειάζεται να είναι πλούσιος. Θέλησαν να τον ξαλαφρώσουν από κάποια από τα χρήματα που είχε βγάλει από την μεγάλη του επιτυχία. Και εκεί το 1987, τέτοια εποχή, Σεπτέμβριο, και μάλιστα στην ημερομηνία που αργότερα αναδείχθηκε σε συμβολική ημερομηνία για όλο τον πλανήτη, 11 Σεπτεμβρίου του 1987, τερμάτισε τον σύντομο βίο του ο Peter Tosh, μόλις 43 χρονών, από σφαίρες εκεί στην Τζαμάικα. Το δικό του λοιπόν Stop That Train είναι αυτό που στην πραγματικότητα μας απασχολεί σήμερα. Ένα τραγούδι το οποίο ήρθε με αφορμή το άλλο Stop That Train που ακούγαμε τις προάλλες. Το 1973 το πρωτοϊχογράφησαν οι Wailers, το πόνημα του Peter Tosh. Είχε εντελώς διαφορετικά λόγια από το άλλο τραγούδι, από το κλασικό τζαμαϊκάνικο ska reggae Stop That Train. Εκείνο μιλάει για το κορίτσι που φεύγει με το τρένο και ο τραγουδιστής ζητάει να σταματήσουμε το τρένο για να τη φέρουμε πίσω. Όταν αργότερα το ηχογράφησαν, κάποιες κοπέλες αντέστρεψαν το φύλλο και έπρεπε να έρθει το τρένο πίσω για να τους ξαναφέρει τον καλό τους. Αλλά ο Peter Tosh, όπως πάντα στα κάγκελα, όπως πάντα πολιτικοποιημένος, όπως πάντα λίγο πιο μπροστά από τους υπόλοιπους, λέει σταματήστε το τρένο στο οποίο εγώ είμαι επιβάτης, σταματήστε το τρένο γιατί δεν θέλω να φύγω, είτε είναι σωστό είτε είναι λάθος, σκοπός είναι να γυρίσω πίσω, να διδάξω τους ανθρώπους της κοινότητάς μου, τους ανθρώπους του δικού μου γκέτο, που δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να αντισταθούμε στην καταπίεση. Αυτή η κατανόηση της θέσης μέσα στο γκέτο είναι που κάνει τον Peter Tosh να αυτοχαρακτηριστεί ένας μοναχικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος χωρίς συμπαραστάτες δηλαδή. Και εν πάση περιπτώσει, ναι, σταματήστε το τρένο που μας έχει βάλει όλους επάνω και μας πηγαίνει, έχοντας τακτοποιηθεί ο καθένας στο ρόλο του, να γυρίσουμε πίσω και να βρούμε μια καλύτερη ζωή. Αυτό στην πραγματικότητα θέλει να πει με το Stop That Train που έγραψε και που το ακούμε εδώ πέρα όπως το έγραψε, με την ακουστική του κιθάρα.

Ωραίο και το solo του Μακαρίτη του Peter Tosh στην ακουστική κιθάρα. Το ακούμε όπως το έγραψε. Αυτό είναι το demo, ας το πούμε έτσι, που ηχογράφησε όταν πρωτοεμπνεύστηκε αυτό το πόνημά του. Και για να κλείσουμε αυτή την αναφορά στο έτερο Stop That Train, στο Stop That Train των Wailers, θα ακούσουμε το group τους Original Wailers, που όπως είπαμε είχαν μπροστά τους τρεις σπουδαίους αυτούς τραγουδοποιούς της Τζαμάικα, τον Bunny Wailer που έδωσε και το όνομά του στο γκρουπ ως μεγαλύτερος στην ηλικία, ήταν κατά μια έννοια ο μέντορας των άλλων δύο, τον Bob Marley και τον Peter Tosh που ακούμε εδώ. Να τη λοιπόν οι Wailers με το πρωτότυπο δικό τους Stop That Train, με το οποίο θα πάμε ως τις 6.30, σύντομο break για διαφημιστικά και σήματα και επανερχόμεθα.

0: στο κόκκινο.
1: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λατουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας, από 5 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια mort.com.

0: Αλλά... Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Η παρέλαση.
2: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
1: Δύο αδέρφια.
2: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
1: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
2: Άρη.
1: Ναι.
2: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
1: Πρωταγωνιστούν
2: Μανώλης Πίτερης,
1: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
2: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
1: Εισιτήρια στο more.com.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Έμεινα λίγο παραπάνω στην Τζαμάικα. Αδυναμίες είναι αυτές και δεν κρύβονται. Αυτός ήταν μια εξαιρετικά σπουδαία φυσιογνωμία της τζαμαϊκάνικης μουσικής, ο Dr. Alimentado με το όνομα, DJ και μεταγενέστερα και καλλιτέχνης, ο οποίος διακρίθηκε για τα ηχογραφήματά του από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και μετά, εκεί στο Kingston, μέχρι που τελικά ναι, μας άφησε χρόνους και αυτός. Δεν μακροημερεύουν οι καλλιτέχνες στην Τζαμάικα. Έγραψε πολλά και διάφορα τραγούδια και έγραψε και ένα σπουδαίο κομμάτι που θα το ακούσουμε σε άλλο χρόνο, σε μεταγενέστερη εκπομπή. Ένα κομμάτι που το εμπνεύστηκε όταν ένα λεωφορείο στη μέση του δρόμου εκεί στους πολυσύχναστους δρόμους στο Kingston, στην πρωτεύουσα της Τζαμάικα, παραλίγο να τον στείλει στον άλλο κόσμο. Εδώ όμως τον ακούσαμε να εξυμνεί το Μοχάμεντ Αλί, τον σπουδαίο Αμερικανό πυγμάχο και ακτιβιστή των δικαιωμάτων των μαύρων, ο οποίος ήταν σύμβολο για όλες τις μαύρες κοινότητες παγκοσμίως, όχι μόνο για την Αμερική αλλά για την Αφρική, για την Λατινική Αμερική, για τα νησιά της Καραϊβικής και βέβαια για την Τζαμάικα. Και από εκεί ο Dr. Alimentado μας τραγούδησε τώρα το Return of Mohamed Ali. Όπως είπα, θα τον συναντήσουμε ξανά σε μελλοντικές εκπομπές, τον σπουδαίο αυτό τραγουδοποιό από την Τζαμάικα. Τώρα για τη συνέχεια να σας θυμίσω ότι έχουν ξεκινήσει και μπαίνουν στην τέταρτη εβδομάδα μεταδόσεών τους οι δύο καινούργιες εκπομπές που με χαρά κάνω στο καινούργιο πρόγραμμα του σταθμού μας, στο κόκκινο, πέραν του χαμένου Σαββατοκύριακου που ακούτε αυτή τη στιγμή και που ακούτε τα Σαββατοκύριακα, στο ημερήσιο πρόγραμμα το βράδυ της Τρίτης. Παρουσιάζω τη συνέντευξη της εβδομάδας. Την Τρίτη που μας πέρασε φιλοξένησα την αγαπητή μου Μελίνα Σιδηροπούλου, αδερφή του μακαρίτη Παύλου Σιδηρόπουλου, του λεγόμενου και πρίγκιπα του ελληνικού ροκ, και μαζί είχα στο στούντιο τον Ηλία Καριτζιγιανόγλου που έγραψε το σενάριο για το graphic novel Παύλος Σιδηρόπουλος «Εν κατακλείδι», το οποίο και σχεδίασε ο κομίστας Κωνσταντίνος Κλαβενίτης. Συζητήσαμε για πολλά και διάφορα με τους δύο καλεσμένους μου, λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους, όπως φιλοδοξώ να κάνω πάντοτε σε αυτή τη σειρά συνεντεύξεων. Ενώ τηλεφωνικώς μιλήσαμε για λίγο και με τον εκδότη του graphic novel «Εν κατακλείδι», Λεοκράτη Ανομοδουρά, που είχε και την ιδέα για αυτό το πόνημα. Η Κική Κωνσταντίνου και ο Θωμάς Παπανικολάου, από εσάς τους ακροατές των εκπομπών εδώ στο Κόκκινο, απάντησαν πρώτοι στο ερώτημα που έθεσα στον αέρα στη διάρκεια εκείνης της εκπομπής και θα λάβουν από ένα αντίτυπο του graphic novel Παύλος Σιδηρόπουλος «Εν κατακλείδι». Στην εκπομπή η συνέντευξη της εβδομάδας, που μεταδίδεται κάθε Τρίτη βράδυ όπως είπα 8 η ώρα και που επαναλαμβάνεται κάθε Παρασκευή βράδυ, χτες βράδυ ας πούμε έπαιξε σε επανάληψη η εκπομπή με τη Μελίνα Σιδηροπούλου και τον Ηλία Καριτζιγιανόγλου. Στην εκπομπή συνέντευξη της εβδομάδας λοιπόν, την Τρίτη που μας έρχεται, με την ευκαιρία που εκείνη την ημέρα τελειώνει το για πρώτη φορά τόσο μεγάλο διάστημα που το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον ήταν στραμμένο σε μάτς εθνικών ομάδων για το Nations League, θα φιλοξενήσω τον Γιάννη Γκούμα, τον εμβληματικό αρχηγό του Παναθηναϊκού και 40 φορές διεθνή με την εθνική μας, καθώς και μέλος της Εθνικής Ελλάδος, πρωταθλήτριας ομάδας του 2004, πρωταθλήτριας του Euro. Θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Γκούμα για τα επιτεύγματα της εθνικής μας των τελευταίων αγώνων. Αύριο είναι το τελευταίο μάτς της εθνικής μας στη Θεσσαλονίκη με τη Γερμανία. Μέχρι τώρα έχει 2 νίκες και 1 ισοπαλία και η τετράδα θα συμπληρωθεί με το αυριανό μάτς και ο όμιλος θα κλείσει το Νοέμβριο με τα υπολοιπόμενα 2 μάτς. Στα 6 παιχνίδια κλείνουν οι υποχρεώσεις του ομίλου για το Nations League. Ο Γιάννης Γκούμας λοιπόν θα είναι εδώ στη συνέντευξη της εβδομάδας. Θυμίζω και την έτερη εκπομπή που ξεκίνησα, οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο, στην προχθεσινή εκπομπή, την Τρίτη στη σειρά. Στάθηκα, είναι προφανές ότι μιλώ για δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο, δίσκους που διαμόρφωσαν τα μουσικά ρεύματα, που επέδρασαν καταλυτικά στις ζωές μας
και που εν τέλει άλλαξαν τον κόσμο. Προχθές το βράδυ της Πέμπτης στάθηκα στο Chapter One Latin America, το ιστορικό άλμπουμ του μέγιστου Αργεντίνου σαξοφωνίστα και συνθέτη Gato Barbieri. Θυμίζω ότι Gato στα αργεντίνικα, στα ισπανικά, σημαίνει γατούλης, γάτος, ένας πραγματικός γάτος της μουσικής και ένας πολύ δημοκρατικός άνθρωπος που αγωνίστηκε για να συνειδητοποιήσει τους λαούς της Λατινικής Αμερικής εκεί στη δεκαετία του 70, που οι περισσότερες χώρες είχαν δικτατορία, να αγωνιστούν για να ρίξουν τα δικτατορικά καθεστώτα. Ο Gato Barbieri από το 1973 ήταν στο προχθεσινό «Οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο» και είναι και στα ραδιόφωνά σας για τη συνέχεια με το Λατίνο Αμέρικα.

0: Λοιπόν, όσο ακούμε τον Γκάτο Μπαρμπιέρι να καλεί σε εγρήγορση τους λαούς της Λατινικής Αμερικής εκεί πίσω στη δεκαετία του 70, έρχομαι στο σήμερα και στην Αθήνα, όπως σας ανήγγειλα και νωρίτερα, έχουμε αυτή την ώρα τη συγκέντρωση στην Κυψέλη με το σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε το μετρό με τις ζωές μας». Μια συγκέντρωση που έχει οργανωθεί από την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης και, αν δεν κάνω λάθος, θα πρέπει στην τηλεφωνική μας γραμμή να είναι η κυρία Νατάσα Αγκαρά, πρώην βουλευτής Εύρου, αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και διευθύντρια της κοινοβουλευτικής ομάδας. Γεια σας, κυρία Αγκαρά, ακουγόμαστε?
1: Και ρεπόρτερ αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ελπίζω να με ακούτε καλά, γιατί εδώ στην πλατεία της Κυψέλης η πλατεία, οι γύρω δρόμοι και οι πεζόδρομοι είναι γεμάτοι από κόσμο που διαμαρτύρονται για τις επιπτώσεις από τα έργα του μετρό.
0: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω που είστε στη τηλεφωνική γραμμή, να σας διαβεβαιώσω ότι ακούγεστε καλά.
1: Ωραία.
0: Και να σας δώσω το λόγο για να μας μεταφέρετε την εικόνα. Ήδη καταλάβαμε ότι υπάρχει πολυκοσμία. Πάντα η Κυψέλη χαρακτηρίζεται από τα δημοκρατικά φρονήματα των κατοίκων της. Και εδώ δεν πρόκειται μόνο για δημοκρατικά φρονήματα, αλλά πρόκειται για τις ζωές των ανθρώπων και για τις περιουσίες τους, φυσικά. Αν δεν κάνω λάθος, έχει ανακοινωθεί ότι πάνω από 400 κατοικίες έχουν πληγεί από την κατασκευή του μετρό της γραμμής 4. Για πείτε μας λίγο τι συμβαίνει εκεί, πώς είναι η...
1: Καταρχάς, αν μπορώ να σας δώσω μια εικόνα από εδώ, όντως έχει πάρα πολύ κόσμο που έχει παρευρεθεί στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει καλέσει, έχει προκαλέσει η Πρωτοβουλία Πολιτών, η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης. Έχει δοθεί ήδη ο λόγος προφανώς σε κατοίκους Κυψέλης, αλλά και σε δημοτικούς συμβούλους και στον Δήμαρχο Αθηνών, που όχι σε όλους, σε όσους συμμετέχουν και σε όσες παρατάξεις συμμετέχουν, η Ανοιχτή Πόλη, το ΚΚΕ, ο κύριος Κωνσταντίνου. Αυτή τη στιγμή μιλάει, δεν μπορώ όμως να τον ακούσω, για να σας μεταφέρω, ένας πραγματογνώμονας, ο οποίος δίνει τις τεχνικές πλευρές του έργου. Από ό,τι ακούσαμε από τις ομιλίες, έχουν μεγάλη επίπτωση περίπου 200 κατοικίες και μικρότερες, όπως αναφέρατε και εσείς, φτάνουν στις 400. Έχει ενημερώσει ο Δήμαρχος Αθηνών, ο κύριος Δούκας, ότι ήδη προχωρά σε διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων και θα προχωρήσουν και σε αυτοψίες και σε μελέτες από την πλευρά του Δήμου. Εδώ θα μου επιτρέψετε μία παρένθεση για να πω ότι κλιμάκιου του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλή στην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, την κυρία Δούρου, επισκεφτήκαμε και είδαμε με τα μάτια μας, γιατί μπήκαμε μέσα στα σπίτια που έχουν πληγεί πριν τρεις μέρες.
0: Ναι,
1: επισκεφτήκαμε
0: προχθές
1: την περιοχή της Κυψέλης, όπου όντως είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η κατάσταση, και εμείς αναρωτιόμαστε με τι ασφάλεια κοιμούνται στα σπίτια τους οι άνθρωποι αυτοί. Μπορώ να σας μεταφέρω ότι το μετρό περνάει σε βάθος περίπου 13 μέτρων και σε κάποια σπίτια τα οποία έχουν υπόγεια ή καταφύγια φτάνει και στην διαφορά των 5 μέτρων. Οι ρογμές και οι καταστροφές που υπάρχουν σε τείχους και σε δοκάρια πολυκατοικιών είναι εμφανείς, όπου και σοβάδες έχουν πέσει, φαίνονται και τα τσιμέντα έχουν πέσει σε κάποια σημεία, και δεν ξέρουμε τι θα γίνει αν αρχίσει να λειτουργεί το μετρό και να έχουμε κάθε 3 με 6 λεπτά διέλευση των σειρμών από αυτές τις περιοχές.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Ωστόσο, οι κάτοικοι, παρακαλώ.
0: Όχι, συνεχίστε και θα σας ρωτήσω μετά κάτι που θέλω.
1: Οι κάτοικοι διεκδικούν διαφάνεια στις μελέτες και στους ελέγχους, στατικούς ελέγχους και διασφαλίσεις για το έργο το οποίο προχωράει, όπως επίσης και οικονομική ενίσχυση και ασφάλιση για οτιδήποτε προκύψει από εδώ και πέρα, από την επισκευή των κτηρίων μέχρι και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορεί να συμβεί.
0: Ήθελα να ρωτήσω το εξής, από τις επαφές και την ενημέρωση που προφανώς έχετε, πόσο μπορεί να απαντηθεί το εξής ερώτημα. Είμαστε στο... Έχουμε περάσει ήδη το 1 τέταρτον του 21ου αιώνα και βαδίζουμε προς τα μέσα του. Είμαστε στο 2026. Ένα τεχνικό έργο, ένα έργο που περιλαμβάνει ζητήματα δόμησης και ζητήματα κατασκευών, είναι δυνατόν να μην μπορεί να προβλέψει τις ζημίες που εμφανίστηκαν σε τόσες, δεν είναι μία και δύο κατοικίες, είναι εκατοντάδες, σε τόσες κατοικίες εγκαίρως, και να μην προλάβει το κακό και να το αφήσουμε να συμβεί για να φτάσουν σήμερα οι άνθρωποι να βγουν στους δρόμους για τις περιουσίες τους, για τα σπίτια τους, για τις οικογένειές τους? Δηλαδή δεν δόθηκε κάποια επαρκής εξήγηση γιατί υπήρξε αυτή η αυλεψία?
1: Κοιτάξτε, δεν θα μπω στα παπούτσια ούτε στο πεδίο επιστημονικά και τεχνικά των μηχανικών ή των τεχνικών, διότι δεν είναι το δικό μου πεδίο και θα πρέπει να μεταφέρουμε ασφαλείς πληροφορίες. Ωστόσο, από τις συζητήσεις και την ενημέρωση που έχουμε εμείς, η εταιρεία επιμένει ότι ακολουθούν τη μελέτη έτσι όπως έχει γίνει εξ αρχής, ότι δεν είχε προβλεφθεί κανένα πρόβλημα και καμία επίπτωση. Παρ' όλα αυτά η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Από εκεί και πέρα αναμένουμε και τα αποτελέσματα των εμπειρογνωμόνων και των τεχνικών που αυτή τη στιγμή κάνουν αυτοψίες, με την έκκληση των κατοίκων και την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, για να έχουμε τα ασφαλή συμπεράσματα ή να έχουμε μια εικόνα από την άλλη πλευρά, τουλάχιστον να μην έχουμε όχι μόνο της εταιρείας. Τώρα, αν κάνουμε μια συζήτηση λογικής, προφανώς το 2026 με την τεχνολογία και την επιστήμη να έχει προχωρήσει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, όλα αυτά θα έπρεπε να προβλεφθούν αν η δουλειά γινόταν σωστά και αν τα κέρδη δεν μπαίνανε πάνω από την ασφάλεια, πάνω από τις ζωές των πολιτών.
0: Έτσι όπως το λέτε είναι.
1: Αλλά αυτό είναι δικό μου σχόλιο και είναι πολιτικό σχόλιο.
0: Εντάξει, και εγώ την ερώτηση σε εσάς την έκανα, το δικό σας σχόλιο ήθελα. Έχουμε κάποια εικόνα για το πώς θα εξελιχθεί και θα καταλήξει η σημερινή συγκέντρωση?
1: Βεβαίως, όπως έχουμε ενημερωθεί, όταν τελειώσει η ενημέρωση και οι ομιλίες εδώ στην πλατεία, με πρωτοβουλία των κατοίκων, της Επιτροπής των Κατοίκων, θα μετακινηθεί ο κόσμος που παρίσταται στη διαμαρτυρία στην περιοχή, λίγο πιο πάνω από εδώ που βρισκόμαστε ουσιαστικά, στην περιοχή όπου γίνονται τα έργα του μετρό. Θα ακολουθήσει πορεία για να δυναμώσει η φωνή και να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι κάτοικοι και διερχόμενοι για τα αιτήματα των κατοίκων και όσων συμπαραστεκόμαστε στα αιτήματα και στη διαμαρτυρία των πολιτών της Κυψέλης, και θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες, όπως είπαμε και πριν, μελέτες, καταγραφές, και από ό,τι μας διαβεβαιώνουν όλοι και όλες που συμμετέχουν σε αυτήν τη διαμαρτυρία, θα συνεχίσουν τον αγώνα για την δικαίωση, γιατί εδώ είναι θέμα ασφάλειας.
0: Εντάξει, κυρία Γκάρα, εύχομαι όντως να υπάρξει αυτή η δικαίωση και όλοι το ευχόμεθα δηλαδή. Μπράβο σας για τις πρωτοβουλίες που έχετε πάρει να σταθείτε δίπλα σε αυτές τις κινητοποιήσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ και σε εσάς προσωπικά.
1: Προφανώς είναι δεδομένο. Να ενημερώσω ότι από την δική μας πλευρά, από τον ΣΥΡΙΖΑ, παρίστατο η κυρία Δούρου, ο ευρωβουλευτής μας, ο κύριος Σαρβανίτης, μέλη της πολιτικής γραμματείας όπως η Ράνια Σβίγκου και άλλα μέλη, προφανώς η νομαρχιακή μας επιτροπή και η οργάνωση μελών της περιοχής εδώ, και το θετικό, αν θέλουμε να στείλουμε και ένα μήνυμα πέρα από το μείζον, το πρόβλημα το οποίο συζητάμε για το μετρό, είναι ότι ο αγώνας, η διεκδίκηση, ο δρόμος και η πλατεία ενώνει και δυναμώνει τη φωνή. Διότι έχουμε βρεθεί, εγώ θα λέω σύντροφοι και συντρόφισσες, που έχουμε κοινά αιτήματα, κοινή διεκδίκηση και κοινή προσέγγιση, ακόμη και αν βρισκόμαστε σε διαφορετικούς χώρους. Ο δρόμος ενώνει.
0: Αυτό που μόλις είπατε είναι και το πιο θετικό και αισιόδοξο σε σχέση με την πολιτική πλευρά των πραγμάτων. Σε σχέση με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, ελπίζουμε να επιληθεί το ζήτημα και να αποζημιωθούν και όσοι έχουν ήδη υποστεί στις περιουσίες τους κάποια βλάβη. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Νατάσα Γκαρά. Καλό βράδυ να έχετε, καλή συνέχεια. Ήταν η αναπληρώτρια γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και διευθύντρια τη κοινοβουλευτική ομάδα, Νατά Σαγκαρά, από την Κυψέλη. Υπερεύει τα καθήκοντά τη και την ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ που μα έδωσε με τόση ακρίβεια και έτσι, συνεπή απεικόνιση του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πλατεία τη Κυψέλη, σχετικώ με την πρωτοβουλία των κατοίκων Κυψέλη και τη συγκέντρωση που κάλεσε εκεί. Με θέμα «Δεν θα πληρώσουμε το μετρό με τις ζωές μας».

Για φινάλε του απόψινου χαμένου Σαββατοκυριακού, κάτι που ελπίζω να μην συμβεί στην Κυψέλη. Falling slowly, πέφτοντας αργά-αργά. Φαντάσου να βλέπεις την οικία σου, την ιδιοκτησία σου να καταραίει αργά-αργά. Επειδή εν έτη 2026, όπως είπαμε, οι αβλεψίες της τεχνικής εταιρείας στην πρόβλεψη και στο σχεδιασμό του έργου δεν πρόβλεψε την αντοχή των Πέριξ κτηρίων. Αυτός είναι ο προσφάτως συγχωρεθής Γκλεν Χάνσαρντ, το καλό αυτό παιδί που χάθηκε άδικα εκείνο το βράδυ σε ένα τροχαίο στην Ιρλανδία πριν από ένα μήνα. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που αντέξατε για μια ακόμα φορά τα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές. Να ευχαριστήσω τους τεχνικούς μας για λίγο στην αρχή, τον Νίκο Μπετσιμέα, και στη συνέχεια τον Γιάννο Ηλιάδη που ήταν εδώ δίπλα μου στην κονσόλα του Κόκκινου. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5 στο Κόκκινο με το χαμένο Σαββατοκύριακο. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό Σαββατόβραδο κυρίες και κύριοι.

0: στο κόκκινο.
1: Ο τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με το ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Σε εξέλιξη μαζική συγκέντρωση και πορεία στην Κυψέλη από την Πρωτοβουλία Κάτοικων Κυψέλης με σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε το μετρό με τις ζωές μας». Οι κάτοικοι διεκδικούν πλήρη διαφάνεια στα στοιχεία και τις μελέτες για την κατάσταση των κτηρίων, να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των ζημιών και αποζημίωση των πληγέντων και κυρίως να μην αρχίσουν εκ νέου οι εργασίες του Μετροπόντικα πριν διασφαλιστεί ασφάλεια των κατοικιών. Απορώ με τι ασφάλεια κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι στα σπίτια τους, αναρωτήθηκε μιλώντας στο κόκκινο η Νατάσα Αγκαρά. Φαίνεται ότι τα κέρδη έχουν μπει πάνω από την ασφάλεια και τη ζωή των πολιτών, τόνισε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Παρόντες στη συγκέντρωση, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρ, ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης και άλλα στελέχη και μέλη του κόμματος. Στο έλεος της κακοκαιρίας, η Κρήτη με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε όλους τους νομούς και στο οδικό περιφερειακό δίκτυο του νησιού. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι και αύριο Κυριακή, όλη η περιφέρεια της Κρήτης. Κανονικά εκτελούνται από το απόγευμα τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου. Για τα νησιά του Αργοσαρονικού τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με πλοία συμβατικού τύπου. Από το λιμάνι της Ραφίνας τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες εκτελούνται κανονικά, ενώ δεν πραγματοποιούνται προς το παρόν τα δρομολόγια για το Μαρμάρι. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό από το λιμάνι του Λαβρίου. Χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία στο χώρο της υγείας με το Ταμείο Ανάκαμψης και κάποιοι έφαγαν πολλά λεφτά, τόνισε ο Παύλος Πολάκης μιλώντας στην εφημερίδα των συντακτών. Κατήγγειλε ότι κάποιοι εργολάβοι έκαναν ενεργειακές αναβαθμίσεις στο πενταπλάσιο κόστος από το πραγματικό. Στην Αθήνα αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη ο Μάρκο Ρούμπιο με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει την απόλυτη στήριξή του στην Kimberly Guilfoyle και ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα ζητά διερεύνηση της δράσης της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Ελλάδα. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με την Wall Street Journal και τους Financial Times, η Guilfoyle φέρεται να είπε στον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου ότι οι ΗΠΑ προκάλεσαν την κατάρρευση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Σε συλλαλητήριο στο Σύνταγμα την ερχόμενη Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα, καλή το πάμε. Για τρίτη μέρα οι ψαράδες έχουν κατακλείσει το θερμαϊκό κόλπο και μέχρι στιγμής 110 αλλιευτικά σκάφη έχουν ρίξει άγκυρα στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων με βασικό αίτημα την επιδότηση του ναυτιλιακού πετρελαίου. Να ακούσει και να ανταποκριθεί στα δίκαια αιτήματα των αλλιέων, κάλεσε την κυβέρνηση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος επισκέφθηκε την παλιά παραλία Θεσσαλονίκης και άκουσε τα αιτήματα των αλλιέων. Με εκπροσώπους των αλλιέων συναντήθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη διεθνή ενημέρωση, εικόνα σκληρή βία από τη Γαλλία στη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα μαθητή έχασε το μάτι του από πλαστική σφαίρα, ενώ καταγγελίε και βίντεο στα μέσα κοινωνική δικτύωση δείχνουν αστυνομικού να συμμετέχουν σε καταστροφέ, πετώντα πέτρε και σπάζοντα βιτρίνε. Στην αθλητική ενημέρωση για την Basket League, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75. Σε εξέλιξη τα παιχνίδια Προμηθέας Περιστέρη και Καρδίτσα Άρης.
0: Ο καιρός.
4: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αναμένονται αύριο μέχρι το μεσημέρι σε Κρήτη και το Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με τους ανέμους στο Αιγαίο να φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ μέχρι το πρωί. Στους 23 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Τσακίρη.
5: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. «Μας είπαν να τα πετάξουμε», δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πλάντζας. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση.

Η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Contact και Κώστας Τσακίρης στον αέρα. Μέχρι και τις 9. Γιατί έχουμε λίγες αλλαγές αυτές τις εβδομάδες και για δύο εβδομάδες περίπου. Η πολύ αγαπημένη μας συναδέλφισσα και φίλη Μαρίνα Ιλαχανά απουσιάζει και αυτό το παραγωγικό κενό που δημιουργήθηκε θα το καλύψει η εκπομπή Contact. Άρα για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί και σήμερα και αύριο και την ερχόμενη εβδομάδα. Καλώς ανταμώσαμε, χαίρομαι ιδιαιτέρως. Σας καλησπερίζω εσάς στη Θεσσαλονίκη, μας ακούτε 91 και 4, στην Πάτρα 107 και 7 και διαδικτυακά από το site της Αυγής σε κάθε μεριά του πλανήτη, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Προφανώς μια πολύ μεγάλη βουτιά, μια πολύ μεγάλη εισπνοή πολιτισμού, τέχνης, παραστάσεων θα είναι το επόμενο δίωρο, γιατί το Contact είναι, νομίζω, ένας πολύ μεγάλος φακός και μεγεθυντικός, αλλά κυρίως φωτεινής δέσμης προς τον πολιτισμό που ως εισπνοή εκπνοεί πολιτική κίνηση και φύση, αλλά πάνω απ' όλα ταυτοτικά και θέση, έρχεται να διεκδικήσει όλα αυτά που μπορεί μόνο η τέχνη ή μόνο μέσα από την τέχνη. Καταφέρνουμε να φιλοξενούμε ανθρώπους και χαίρομαι ιδιαιτέρως που έρχονται στο στούντιο και συζητάμε και αναλύουμε και υπεραναλύουμε και στο τέλος, αν θέλετε, ένα απόσταγμα που μένει είναι η απλότητα. Η απλότητα να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα αυτά που θεωρούμε δεδομένα είναι ένα πολύ μεγάλο και πολύ μικρό ταυτόχρονα και απλό θαύμα, στο οποίο προσμένουμε, προσμονούμε, πολλές φορές νιώθουμε δέσμοι, αλλά στην ουσία του είναι ότι θέλουμε να αφιερωθούμε και να χαριστούμε και να αφαιθούμε. Πάντα τα θαύματα έχουν την έννοια του να μπορέσουν να λειτουργήσουν με ένα σωτήριο τρόπο, να γίνουν η γέφυρα, να γίνουν το σχοινί, να γίνουν οι μεσίτες, οι μεσάζοντες και να αλλάξουν το παρόν που πολλές φορές δεν μας καλύπτει και ας ευθυνόμαστε γι' αυτό. Θα μου πείτε, το θαύμα έρχεται να καλύψει και να αλλάξει πράγματα που δεν θέλουμε να αλλάξουμε εμείς ή δεν το αντέχουμε ή δεν τα μπορούμε. Όχι, γιατί και εμείς οι ίδιοι ένα θαύμα είμαστε, αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε. Λοιπόν, για το θαύμα, τις προεκτάσεις του, τις εντάσεις του, τα εντός και εκτός, το πόσο θαύμα νιώθουμε εμείς και το πόσο θαύμα συμβαίνει να υπάρχουν η συνύπαρξη, η αλληλεπίδραση μεταξύ μας, θα το συζητήσουμε σε λίγο με την πολύ αγαπητή ηθοποιό, την Νικόλ τη Δημητριακοπούλου, που θα είναι ζωντανά στο στούντιο με αφορμή την πρεμιέρα

παράσταση σε λίγες ημέρες, η παράσταση «Ο Θαυματοποιός», και νομίζω ότι είναι θαύμα να μπορούμε να αναλύουμε και να παίζουμε με μια τόσο σημαντική λέξη που έχει να προσδώσει πάρα πολλές προεκτάσεις και νοήματα. Τώρα, θέλω να αναφερθώ στην χθεσινή εκδήλωση. Βρέθηκα και εγώ στον Ιαννό, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να παρουσιάσω μεταξύ πολλών αξιόλογων συναδέλφων, δημοσιογράφων, καλλιτεχνών, το νέο άλμπουμ της Κρινιός Νικολάου μαζί με τη Μαρία Μπεκατόρου. Μαρία Μπεκατόρου είναι η γνωστή παρουσιάστρια που συμμετέχει σε δύο τραγούδια και ήταν πραγματικά μια έκπληξη από καρδιάς, από φωνής θα μπορούσα να πω, γιατί μπορεί να μην ξέραμε αυτήν την πλευρά της Μαρίας Μπεκατόρου, αλλά το έκανε πραγματικά ανεπιτίδευτα και από την ψυχή της και σε μια περίοδο που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και εύθραυστη. Βρεθήκαμε χθες στον Ιαννό, πάρα πολλοί κόσμος, είδα εκεί και ακροατές μας, φίλους, χάρηκα πολύ που ανταμώσαμε, που συζητήσαμε, και το τραγούδι που παρουσίασα εγώ με τίτλο «Το Πατάρι» είναι από τα τραγούδια του νέου αυτού άλμπουμ με τίτλο «Το Δέκατο Καλό» που μας συγκίνησε ιδιαιτέρως. Περάσαμε από τα προσωπικά πατάρια, από τις ρίζες των σπιτιών μας, γιατί παρόλο που τα πατάρια βρίσκονται στο ψηλότερο σημείο, αποτελούν μια ρίζα αναμνήσεων και πολλών πολλών συναισθημάτων. Αυτό περιγράφει το τραγούδι, ερμηνευμένο από την Κρινιό Νικολάου, και θέλω να σας το χαρίσω μέχρι να υποδεχθώ την καλεσμένη μου. Το Πατάρι.

0: Μοιάζει σαν να μην γεννήθηκα ποτέ.
1: Νομίζω πως η φράση «και η μνήμη απειλείται» είναι αυτή που εγώ κράτησα από ένα τραγούδι που μας περνά πραγματικά από πολλές προσωπικές στιγμές, όχι μόνο των οικογενειών, αλλά των παταριών κάθε οικίας, και μάλιστα σε μια εποχή που τα πατάρια τείνουν να εξαφανιστούν, να καταργηθούν, να μην υπάρχουν καθόλου. Τους στίχους έχει γράψει η Γιώλα Αργυροπούλου, η εκπληκτική Γιώλα, και ερμηνεύει η Κρινιό Νικολάου. Ο δίσκος ανήκει στον δίσκο με το 10ο καλό και κυκλοφορεί από το 8ο. Τον βρίσκεται σε κάθε διαδικτυακή πλατφόρμα, ψηφιακή πλατφόρμα, πανεύκολα. Λοιπόν, αυτά με το τραγούδι και τον δίσκο. Στέλνω τις καλύτερες των ευχών και μάλιστα με την Κρινιό Νικολάου θα ανταμώσουμε και ραδιοφωνικά το επόμενο διάστημα. Τώρα θα ανοίξουμε την θεατρική αυλαία και σήμερα με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχομαι στο στούντιο τη Νικόλ Δημητρακοπούλου με αφορμή την πρεμιέρα του Θαυματοποιού. Μια πολύ ωραία λέξη και θέλω να μάθω τι συμβαίνει στην παράσταση. Νικόλ, καλώς όρες.
2: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
1: Πώς είσαι?
2: Είμαι καλά, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
1: Και εγώ, ιδιαιτέρως.
2: Τα είπες πολύ ωραία στην αρχή, θέλω να σου πω. Εντυπωσιάστηκα.
1: Αλήθεια.
2: Μου άρεσε πολύ, ναι.
1: Είναι αυθόρμητα. Πολλές φορές το συζητάμε για τις ενάρξεις και δεν γράφω ποτέ.
2: Το τίποτα, είδα αυτό, κοίταζα να δω αν έχεις κάτι μπροστά σου, αλλά δεν έχεις. Εν τω μεταξύ έπιασες το τέλος σχεδόν του έργου για το θαύμα και τη συνύπαρξη.
1: Πω πω, ωραίο αυτό. Πόσο θαύμα τελικά είμαστε μόνοι μας, αλλά και να συνυπάρχουμε και με τον εαυτό μας, αλλά και με τον διπλανό μας.
2: Είναι η συνύπαρξη ένα θαύμα με έναν τρόπο μεγάλο.
1: Όσο το σκέφτομαι, γιατί και το θαυματοποιώ ως λέξη με προκαλεί μοιραία, αναρωτιέμαι πόσο όλα θα μπορούσαν να αποτελούν ένα θαύμα και ταυτόχρονα και όχι. Το να μπορείς να ξεδιαλύνεις δηλαδή τι είναι θαύμα ή τι δεν είναι, τι θα μπορούσε να είναι και τι δεν κοιτάζουμε να προωθήσουμε ως θαύμα, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι ο λόγος της ύπαρξής μας και η προσέγγιση του. Γιατί το θαυματοποιώ, πώς επιλέξετε αυτό το έργο?
2: Θα σου πω, αρχικά να πω ότι στα αγγλικά ο τίτλος είναι Faith Healer, που σημαίνει θεραπευτής της πίστης.
1: Ναι.
2: Το οποίο έχει πάρα πολύ ζουμί, γιατί το έργο μιλάει πολύ για την πίστη και φυσικά την πίστη που οδηγεί στο θαύμα. Το έργο αυτό το διαλέξαμε με το Θανάση το Δόβρη, το σκηνοθέτη, ύστερα από πολύ ψάξιμο σε άξονες που μας ενδιέφεραν. Είναι ένα έργο που έχει να ανέβει πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Ανέβηκε πριν από 10 χρόνια από τον Αντίπα. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο έργο. Είναι τρεις ουσιαστικά παράλληλοι μονόλογοι που αφηγούνται ίσως το ίδιο περιστατικό, αλλά με διαφορετικές πτυχές του.
1: Οι προσεγγίσεις.
2: Και προσεγγίσεις. Είναι όπως η πραγματικότητα. Ο καθένας διαφορετικά προσλαμβάνει το ένα γεγονός και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο καθένας είναι τόσο ξεχωριστός και σε άλλα μένει. Αλλιώς θυμάται ακόμα και τις πιο δικές του ιστορίες. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα και αυτή τη γοητεία αυτό το έργο.
1: Τη λέξη θαυματοποιός, πώς διαλέχτηκε, πώς...
2: Ο Μπελιές, ο μεταφραστής...
1: Πήρατε από τον Έρικο Μπελιές.
2: Έχει κάνει αυτή την πολύ σωστή μετάφραση, γιατί στα ελληνικά δεν μπορεί να αποδοθεί ο θεραπευτής της πίστης, αλλά ουσιαστικά είναι και, αν το δούμε, είναι το ίδιο πράγμα. Όταν η πίστη σου πάσχει, σίγουρα δεν μπορείς να φτάσεις στο θαύμα. Και όταν κάποιος έρχεται να σου θεραπεύσει την πίστη σου, τότε το θαύμα μπορεί να προκληθεί. Τώρα, από ποιον θα προκληθεί, αν θα προκληθεί από σένα τον ίδιο, επειδή αποφάσισες ότι θα πιστέψεις, ή υπάρχει μια ανώτερη δύναμη, όπως και να τη χαρακτηρίσουμε, είναι ένα ερώτημα.
1: Πάντως το θαυματοποιός, προφανώς η μετάφραση του Ερίκου Μπελιέ, σεβαστή, κάτι θέλει να πει εδώ. Αλλά στη δική σας προσέγγιση στη θεατρική θέλω να σας ρωτήσω, γιατί θαυματοποιός και όχι θαυματουργός? Το θαυματοποιός έχει κάτι πιο ανθρώπινο σίγουρα.
2: Α,
1: και ως έννοια. Το θαυματουργός έχει μια υπερφυσική διάσταση. Αποδίδει δηλαδή το θαύμα περισσότερο σε μια θεϊκή δύναμη, έκφανση.
2: Έχεις δίκιο. Ο δικός μας θαυματοποιός δεν είναι κάποιος υπεράνθρωπος ή ένας σπουδαίος τύπος, είναι ένας άνθρωπος που όντως πασχίζει. Δηλαδή προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις να τα καταφέρει. Να καταφέρει να κάνει τους ανθρώπους να τον πιστέψουν. Να καταφέρει να επιβιώσει. Είναι τρεις άνθρωποι που ταξιδεύουν ουσιαστικά. Ένας θείασος τριών ανθρώπων, του Φρανκ, του θαυματοποιού, της γυναίκας του, της Γκρέις και του Τέντι, του παραγωγού, οι οποίοι πηγαίνουν από το πιο ξεχασμένο χωριό της Ιρλανδίας, από το ένα μέρος στο άλλο, βάζουν μία φίσα και καλούν τον κόσμο να έρθει για να δουν τον θαυματοποιό.
1: Την παράσταση. Ναι, ναι.
2: Και αυτό είναι πολύ, πολύ σωστό. Είναι μία παράσταση. Δηλαδή τα όρια ανάμεσα στο αν είναι θαύμα, αν είναι κάτι υπερφυσικό ή μία παράσταση, είναι όλα δυσδιάκριτα. Ουσιαστικά με έναν τρόπο το έργο μιλάει και για την ίδια την παράσταση και το θέατρο και τον κόσμο μας. Οπότε αυτοί είναι τρεις άνθρωποι που τρέχουν, πασχίζουν να επιβιώσουν.
1: Που και... αυτό και από μόνο του θα μπορούσε να αποτελεί ένα θαύμα.
2: Ακριβώς.
1: Το ότι η ίδια η παράσταση υπάρχει και υπάρχει κομμάτι-κομμάτι, βήμα-βήμα, χωριό-χωριό, περιοχή-περιοχή, αποτελεί και το ίδιο. Ένα θαύμα επιβίωσης σε έναν βαθμό. Αλλά εδώ είναι και εντέχνως δυσδιάκριτο το που είναι ένα τέχνασμα ενδεχομένως ταχυδακτηλουργικό ή ένα θαύμα που εμπεριέχει και άλλου είδους δυνάμεις. Μας νοιάζει το αποτέλεσμα.
2: Δεν μας νοιάζει πώς προκλήθηκε. Το θέμα είναι αν προκαλεί έστω και μία μετακίνηση. Γιατί πολλές φορές η ανάγκη να πιστέψουμε σε κάτι είναι μεγαλύτερη από
1: το κάτι.
2: Οπότε αυτό το τρίκ που συμβαίνει ακόμα και σε όλες τις παραστάσεις, στις παραστάσεις, είναι ότι πάμε εκεί και θέλουμε να πιστέψουμε σε αυτό που συμβαίνει στη σκηνή. Κάποιες φορές το πιστεύουμε, κάποιες φορές δεν καταφέρνουμε, είτε εμείς ή αυτός που είναι πάνω στη σκηνή δεν καταφέρει να μας κάνει να το πιστέψουμε.
1: Μάλιστα, λοιπόν, να πούμε ότι έχετε πρεμιέρα.
2: Έχουμε πρεμιέρα το Σάββατο στις 10 Οκτώβρη. Στις 6 ώρα παίζουμε το Σάββατο και παίζουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 το Σάββατο και Κυριακή 9 και 4 στο Θέατρο Μπέλος.
1: Θέατρο Μπέλος, 6 απογευματινή είστε το
2: Είμαστε
1: Σάββατο. Ωραία ώρα είναι.
2: Είναι
1: ωραία.
2: Πολύ καλή ώρα.
1: Και εμένα μου αρέσει. Αφήνει περιθώρια για το Σάββατο.
2: Ναι, μπορείς να βγεις μετά, να το συζητήσεις ή να το ξεχάσεις άμα θέλεις.
1: Εντάξει, όχι, αλλά μου αρέσει γιατί το Σάββατο είναι ενδεχομένως η μόνη μέρα που μας έμεινε να μπορούμε να βγούμε μια βόλτα. Δεν βγαίνουμε συχνά πια. Και δεν βγαίνουμε και τις καθημερινές πολύ. Και τα θέατρα, νομίζω ότι το Σάββατο είναι νωρίς. Είναι ωραίο γιατί αφήνει περιθώρια να κάνεις 2-3 πράγματα.
2: Να κάνεις και μια βόλτα. Εμείς είμαστε στην Πλάκα. Είναι σε έναν πολύ ωραίο χώρο, σε ένα πολύ ωραίο σημείο. Είναι ένα παλιό θέατρο που άνοιξε τα τελευταία χρόνια. Και είναι μέσα στο κέντρο της Πλάκας. Ναι, είναι ένα πολύ ωραίο σημείο και ταιριάζει πολύ και με το ίδιο το έργο. Έχει κάτι το.
1: Και ταιριάζει γιατί μ' αρέσει εμένα η Πλάκα, γιατί όταν βλέπω παραστάσεις εκεί, μου αρέσει γιατί περπατάω μετά. Δεν βγαίνω απευθείας στην κίνηση, δεν βγαίνω σε σταδίο απευθείας, δεν βγαίνω σε μια μεγάλη λεωφόρο συγκρού, ας πούμε, κατευθείαν. Δεν τρώω γρήγορα την πραγματικότητα στην επιστροφή μου. Μπορώ να το περπατήσω, να σκεφτώ. Έχω άλλη ησυχία.
2: Έχεις χρόνο.
1: Έχω χρόνο.
2: Χρόνο λίγο να αναστοχαστείς και να μπεις λίγο στη διαδικασία παραπάνω.
1: Θέατρο Μπέλος, πρεμιέρα το επόμενο Σάββατο στις 6, Κυριακή στις 9, Σαββατοκύριακα, για το επόμενο διάστημα.
2: Το επόμενο διάστημα.
1: Τίτλος Θαυματοποιός και θέλω... Θα βγω σε διάλειμμα, κύριε Λιάδη μας. Ωραία. Θέλω τα μηνύματά σας, ελάτε σας παρακαλώ πολύ στο Viber, με την καλησπέρα σας, τις απόψεις σας για ό,τι συζητάμε. Και θέλουμε μια παρέα ενεργή, σαν το δικό μας θαύμα, αυτό που δημιουργεί το ραδιόφωνο. Πώς νιώθεις λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα, Νικόλ?
2: Νιώθω μεγάλη ανυπομονησία.
1: Γιατί είναι δική σας παραγωγή,
2: ναι.
1: Είναι δικό σας παιδί, είναι δικό σας θαύμα. Είναι όλο, έχετε άλλη έτσι άνεση με αυτό το θεατρικό.
2: Ναι, είναι ένα έργο που κάναμε με την ομάδα μας, με τη Fail Better. Πολύ δική μας δουλειά, έχουμε επιλέξει το έργο, έχουμε πασχίσει, έχουμε συνεργάτες πολύ μέσα σε αυτή τη δουλειά. Έχουμε παίξει ήδη μια φορά την παράσταση στην ΚΟ, στο Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός.
1: Βέβαια.
2: Και τώρα, ενώ συνήθως είμαι αγχωμένη, τώρα ανυπομονώ να βγει και να έρθει κόσμος να το δει και και να το βιώσουμε έτσι όλοι μαζί. Κάπως αυτό το έργο χρειάζεται όλα τα έργα, αλλά αυτό χρειάζεται και τους
1: όταν ανθρώπους. Είναι δική σας η διαδικασία της εξέβρεσης, της ανάγνωσης, όλα, αλλά και όταν είναι δική σου παραγωγή, ξαφνικά κοιτάζεις και τα πιο στεγνά πράγματα. Πώς στεγνά? Οικονομικά, διαχείριση, κλεισίματα. Αυτό πώς λειτουργεί στον ηθοποιό, στην ηθοποιό?
2: Δεν λειτουργεί και ευχάριστα, να σου πω την αλήθεια. Είναι στρεσογόνο, είναι κάτι που σε βγάζει από την θεατρική διαδικασία, που έχεις ανάγκη να βρίσκεσαι πολύ συντονισμένος, ειδικά λίγο πριν την παράσταση. Αλλά κάποιες φορές, ενώ βρίσκεσαι σε μια μεγάλη παραγωγή τα προηγούμενα χρόνια, μετά επιλέγεις να κάνεις κάτι πιο δικό σου. Είναι και αυτό μια άσκηση. Μια άσκηση υπομονής, πίστης, στο ότι έχει πιο πολύ σημασία
1: και ορίων
2: αυτό που θα γίνει παρά η δική σου υπομονή και...
1: Ωραίο, ωραίο, όπως το λες.
2: Ναι.
1: Μάλιστα, διάλειμμα, επανερχόμαστε.
3: Στο κόκκινο.
4: Siamo realistas y exijamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!

0: Καλό σας απόγευμα. Η ώρα είναι 7:31. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105.5. Contact και Κώστας Τσακίρης στο μικρόφωνο. Σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Θα καλύψουμε δηλαδή και την επόμενη ώρα, γιατί απουσιάζει η αγαπητή μας η Μαρίνα η Λαχανά. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα στο Viber. Η καλησπέρα σας πάντα είναι πολύ σημαντική και ελπιδοφόρα για την διατήρηση της παρέας μας. Αθηνά, σε ευχαριστώ για την αφίσα. Μου στέλνετε και για την συναυλία που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 9 του μήνα, 9 του Οκτώβρη, στην Ιερισσό. Και συναυλία αλληλεγγύης για τις Σκουριές και για τα Τέμπη, με πάρα πολύ γνωστούς και αγαπητούς καλλιτέχνες: ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Παύλος Παυλίδης, η Ειρήνη Σκυλακάκη, ο Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Μποφίλιου, ο Δημήτρης Αποστολάκης από τους Χαΐνιδες, η Social Ways, ο Δημήτρης Μιστακίδης, η Ματούλα Ζαμάνη, η Αδριάννα Χατζιανόβα. Πολύ. Συμμετέχει και ο συνάδελφος και φίλος ο Χρήστος Αβραμίδης, ο δημοσιογράφος που θα μιλήσει, ο Παύλος Ασλανίδης. Επίσης ομιλητές είναι ο Κυριάκος ο Παναγιωτόπουλος. Είναι νομίζω η παρουσία μας, όσοι μπορέσετε να βρεθείτε, θα ήταν σίγουρα πολύ σημαντικό να δώσουμε το παρόν για αυτούς τους λόγους, όπως κάνουν και οι αγαπητοί μας καλλιτέχνες. Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά. Συνεχίστε με τα μηνύματά σας στο Viber 6985-87-0059. Στη διάθεσή σας παραμένουμε, όχι μόνο για πολιτιστικό και πολιτικό λόγο, αλλά και για λόγους παρέας και ανθρωπιάς. Λοιπόν, σήμερα με την ηθοποιό την Νικόλ τη Δημητρακοπούλου συζητάμε για την πρεμιέρα της παράστασης «Θαυματοποιώ» σε μία εβδομάδα στο Θέατρο Μπέλος, το ερχόμενο Σάββατο, δηλαδή 10 του Οκτώβρη, στις 6 το απόγευμα είναι η πρεμιέρα, τα Σάββατα θα είναι απογευματινή η παράσταση και τις Κυριακές στις 9, στο κέντρο της Αθήνας, Θέατρο Μπέλος. Συζητήσαμε με την Νικόλ και ξεκινήσαμε να συζητάμε για το θαύμα, τα όρια του. Και θέλω, σε παρακαλώ πολύ, Νικόλ, να ξαναπάμε στα της παράστασης και να μπούμε λίγο στην πλοκή. Δηλαδή, αν εγώ τώρα σας κρυφά κοιτάξω στην πρόβα, τι θα έβλεπα?
1: Τι θα έβλεπες? Θα έβλεπες ένα σκοτεινό θέατρο όπου κάποιοι άνθρωποι εμφανίζονται, ίσως ζωντανοί, ίσως όχι.
0: Ναι.
1: Και εμφανίζεται ένας μετά τον άλλον. Ο καθένας αφηγείται τη ζωή του και τη σχέση του με τους υπόλοιπους με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Κάθε φορά που έρχεται ένας άλλος ηθοποιός στη σκηνή, ίσως ακούμε κάποια παρόμοια γεγονότα με μια διαφορετική πτυχή τους. Και υπάρχει μια αλληλεπίδραση με το κοινό, ενώ η παράσταση έχει και τη λειτουργία της ίδιας της παράστασης, καθότι οι άνθρωποι αυτοί έδιναν παράσταση.
0: Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με τρία μέλη, όπως μου περιέγραψες, που ουσιαστικά κάνουν μια παράσταση.
1: Σωστά.
0: Την οποία περιοδεύουν σε περιοχές της Ιρλανδίας.
1: Σωστά. Της Ιρλανδίας, της Σκωτίας, της Ουαλίας, ταξιδεύουν. Ο καθένας είναι από διαφορετική περιοχή και έτσι επιλέγουν μικρά θέατρα ή καφενεία ή χώρους.
0: Αυτοσχέδιο
1: και καλούν κάθε μέρα όλους τους πονεμένους της περιοχής για να λύσουν τα προβλήματά τους. Και όπως λέει,
0: η παράσταση έχει ο τίτλο ή λέγεται «Ο Θαυματοποιός», δηλαδή προωθείται
1: παράσταση, ίδιος. Ναι, η παράσταση λέγεται «Ο Θαυματοποιός». Έτσι λέγεται και η πρώτη παράσταση, η κανονική, ας πούμε, όπου λέει «Ο Θαυματοποιός», ο φανταστικός Φράνσις Χάρντι. Έχει έναν υπότιτλο.
0: Αυτό είναι υπότιτλο.
1: Ο φανταστικός. Εκεί λοιπόν έρχονται οι άνθρωποι και, όπως λέει και ο Θαυματοποιός, έρχονται κατατρεγμένοι, δυστυχισμένοι. Και οι άνθρωποι επισκηνής ακροβατούν ανάμεσα στο σοβαρό και στο γελίο. Έχει αυτό το διτό χαρακτήρα. Έρχονται πιστεύοντας ότι θα τους αλλάξει κάτι τη ζωή. Ο Θαυματοποιός θα καταφέρει να τους αλλάξει τη ζωή. Και αυτό είναι και τραγικό μαζί. Είναι όμως και βαθιά ανθρώπινο και συγκινητικό. Έχουμε πάντα ανάγκη να πιστέψουμε σε κάποιον έξω από μας. Έχουμε την ανάγκη, δεν είναι εύκολο πάντα και σιγά σιγά, σιγά όσο γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα την χάνουμε. Αλλά ο κόσμος κάτω αφήνεται ολοκληρωτικά στον θαυματοποιό.
0: Αυτή την ελπίδα που ουσιαστικά περιγράφεις, που την αποδίδουν σε έναν ηθοποιό, σε έναν θαυματοποιό, σε έναν άνθρωπο που περνά από την περιοχή τους, αλλά ταυτόχρονα το πόσο κατατρεγμένοι είναι οι ίδιοι.
1: Οι ίδιοι πάσχουν, εννοώ, από σωματικά, πνευματικά, όλα.
0: Τι σου θυμίζει αυτή η εικόνα, σου φαίνεται κάτι ξένο, γιατί όπως το περιγράφεις, εγώ το βλέπω διαχρονικά να συμβαίνει. Περιοχές με κόσμο και εμείς οι ίδιοι είμαστε μέσα, όπως δηλαδή το κάνω εικόνα, είναι μια πραγματικότητα. Ένας κόσμος που αποδίδει και ποντάρει την ελπίδα του σε έναν περαστικό, όχι απλά καλλιτέχνη, πολιτικό. Πώς το βλέπεις το σήμερα αυτό το σκηνικό που περιγράφεις της παράστασης?
1: Δεν συμβαίνει. Έχουμε όλη την ανάγκη να το κάνουμε. Έχουμε να πιστέψουμε σε κάτι μεγαλύτερο από μας, σε κάτι που θα μας δώσει μια ελπίδα. Χάνουμε πολύ συχνά την ελπίδα μας και την πίστη μας στο ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, ακόμα και αν μην είναι το προσωπικό μας πρόβλημα, κάτι γύρω μας, κάτι κοινωνικό να αλλάξει, και περιμένουμε κάποιον να μας εμπνεύσει σε μια αλλαγή. Βέβαια το να σε εμπνεύσει είναι άλλο, και είναι άλλο να κάνεις και δικό σου προσωπικό αγώνα γι' αυτό, αλλά και μόνο που βάζεις όλη σου την ενέργεια και την πίστη σε κάτι πέρα από σένα και σε μια δυνατότητα, ακόμα και στη δυνατότητα, την πιθανότητα της αλλαγής, είναι μια πράξη πολύ συμβαίνει πάντοτε,
0: διαχρονικά.
1: Και άνθρωποι που βρίσκονται όλοι μαζί και...
0: Υπάρχει τελικά αυτός ο θαυματοποιός, ο μεσσίας, ο άνθρωπος που μπορεί να ακροβατεί και μεταξύ θαύματος αλλά και τεχνάσματος. Δηλαδή, αν ποντάρει ο ίδιος το τέχνασμα, σε ένα βαθμό είναι σαν να εξαπατά την κοινή γνώμη, η οποία ελπίζει. Υπάρχει, καλά κάνει ο κόσμος, θέλω να πω, είναι πολιτική ερώτηση που θέλω να κάνω, καλά κάνει ο κόσμος και ποντάρει σε κάποιον ή ελπίζει από κάποιον, υπάρχει μεσσίας, ή μήπως ο ίδιος θα μπορούσε να αλλάξει τις καταστάσεις?
1: Μεσσίας δεν υπάρχει. Υπάρχουν συλλογικότητες και ομαδικότητες και άνθρωποι που όλοι μαζί μπορούν να φέρουν την αλλαγή. Εγώ πιστεύω πολύ σε αυτό. Πάντα βέβαια χρειάζεται και κάποιος να σε εμπνεύσει και να βάλει τα πράγματα σε έναν δρόμο που να μπορέσει να ενεργοποιήσει τις συλλογικότητες και, ναι, και τους ανθρώπους, χωρίς βέβαια πιστεύω τεχνάσματα. Με μια, εντάξει, η πολιτική εμπεριέχει τεχνάσματα βέβαια πάντοτε, αλλά με ένα όρεμα πραγματικό. Και αυτό που, εντάξει, συμβαίνει πολύ σε αυτή την παράσταση είναι ότι οι άνθρωποι επί σκηνής, δηλαδή ο ίδιος ο θαυματοποιός και η γυναίκα του, από μόνοι τους πιστεύουν βαθιά. Δεν είναι η διάθεσή τους να εξαπατήσουν σε καμία
0: περίπτωση. Πιστεύουν
1: βαθιά. Ο ίδιος ο θαυματοποιός πιστεύει στον εαυτό του και στην ικανότητά του και στη δυνατότητα να κάνει θαύματα. Έχει κάνει θαύματα, αυτό μας λέει, ότι έχει όντως
0: τη δυνατότητα, την ικανότητα,
1: αυτή. Όχι πάντα, κάποιες φορές όμως το έχει κάνει.
0: Τι είδους θαύματα? Τώρα με βάζεις ό,τι μπορείς να μας πεις.
1: Έχει, έτσι όπως λέει το έργο, έναν κουτσό, τον έχει θεραπεύσει.
0: Ναι.
1: Το λέει. Ναι. Το λέει ότι όντως μετά σηκώθηκε και περπάτησε αυτός ο άνθρωπος. Το ερώτημα, ο ίδιος ο θαυματοποιός πιστεύει ότι το έκανε το θαύμα εκείνη τη στιγμή. Εμείς από κάτω μπορούμε να αναρωτηθούμε, το έκανε εκείνος ή η πίστη του ίδιου του πάσχοντα στο ότι του συνέβη το θαύμα. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε. Αλλά ο ίδιος ο θαυματοποιός πιστεύει ότι μπορεί να το κάνει. Κάποιες φορές μπορεί να μην το κάνει, κάποιες μπορεί. Η γυναίκα του, η Grace, που είναι και ο δικός μου ρόλος, πιστεύει μέχρι τέλους στον άντρα της, στον θαυματοποιό. Πιστεύει όμως τόσο βαθιά και τόσο συγκλονιστικά και χωρίς δεύτερη σκέψη, που είναι συγκινητικό. είναι μια πίστη στον άλλον
0: αφοσίωση,
1: άνθρωπο
0: και αφοσίωση, αφιέρωση,
1: την οποία δεν την βλέπουμε συχνά, δεν την βιώνουμε.
0: Είναι κάτι από το ρόλο σου, από το κείμενο που το κράτησες, που έχεις, έχει σημαδέψει, που σου άφησε ένα αποτύπωμα.
1: Ο ρόλος μου σε αυτή τη φάση που βρίσκομαι με διατρέχει πάρα πολύ. Δεν είναι ότι έχει περάσει και μπορώ να πω τι μου έχει αφήσει. Η γυναίκα αυτή δίνεται ολοκληρωτικά σε έναν άνθρωπο. Αυτό είναι μια απελευθερωτική με έναν τρόπο πράξη.
0: Το περιγράφεις θαυμάσια. Βλέπω τα μάτια σου λάμπουν. Είναι σαν να με λαχτάρα το λες, να περιμένεις να δώσεις ζωή σε αυτό το ρόλο.
1: Ναι, ναι, με έχει... μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ρόλος. Αυτή η γυναίκα που μέσα σε όλη τη δυσκολία που έχει περάσει, παρόλα αυτά δεν χάνει την πίστη της σε αυτό τον άνθρωπο. Εδώ είναι ο άνθρωπος ο σύντροφός της. Μπορεί να είναι ένα παιδί, μπορεί να είναι ένας άλλος, ένας φίλος. Εννοώ, η γυναίκα όμως αυτή έχει δώσει όλη της τη ζωή εκεί. Και αυτό την κάνει να αλλάζει. Ήταν κάποτε δικηγόρος και από μια πλούσια οικογένεια. Ήρθε αυτός ο θαυματοποιός στη γειτονιά της, στην περιοχή της.
0: Τον είδε. Άρα το ξεκίνησε ως κοινό του.
1: Ναι, έτσι καταλαβαίνουμε από το έργο. Τον είδε, είδε το θαύμα της και τον ακολούθησε. Άλλαξε δηλαδή όλη της τη ζωή από εκεί που ήταν σε μια...
0: Θα μου πεις μια φράση από το ρόλο.
1: Από το ρόλο.
0: Μια πρόταση, ό,τι θέλεις, μια λέξη. Γιατί όπως πραγματικά το περιγράφεις θα ήθελα να ακούσω τι λέει αυτή η γυναίκα.
1: Τι λέει... ξεκινάει λέγοντας ότι όντως δυναμώνω. Και όντως ελέγχω περισσότερο τον εαυτό μου. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά προσπαθεί να ελέγξει τον εαυτό της. Λέει πολύ ωραία πράγματα για τον Φρανκ και για τη ζωή της, αλλά στην κατάσταση που την βλέπουμε...
0: Εντάξει, δεν θέλω να ρωτήσω άλλα.
1: Δεν είναι σε μια καλή κατάσταση. Κατάλαβα,
0: θέλω να μην κάνουμε άλλο spoiler, γιατί πρέπει να δούμε την παράσταση. Λοιπόν, γιατί επιλέξατε με την ομάδα αυτό, ποιο ήταν... το τελικό νόημα που είπατε θα παίξουμε το θαυματοποιό. Τι είναι αυτό που σας όθησε, γιατί είναι μια παράσταση που περιέχει πολλά. Έχει μια άλλη ρευστότητα. Δεν είναι κάτι κλασικό.
1: Όχι, δεν είναι κάτι κλασικό. Είναι ένα έργο που τελικά όσο περνάει ο καιρός ανακαλύπτουμε και πάρα πολλές στρώσεις και επίπεδα πραγμάτων και λέξεις που πριν δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε το βάθος τους και το περιεχόμενο. Και αυτό είναι το σπουδαίο με τους μεγάλους συγγραφείς, ότι σταδιακά ανακαλύπτεις κόσμους και στρώσεις πραγμάτων που στην αρχή δεν το είχες φανταστεί.
0: Επιδερμικά δεν το βλέπεις.
1: Δεν μπορείς να το δεις στις πρώτες αναγνώσεις. Μπορείς να κατανοήσεις ότι κάτι σπουδαίο υπάρχει.
0: Ποιος είναι ο συγγραφέας?
1: Ο Μπράιαν Φρίελ. Αλλά ο σκηνοθέτης ο Θανάσης Δόβρης, που δουλεύει με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, θεωρώ ότι είναι ένα έργο που ταιριάζει πολύ με τον τρόπο που δουλεύει με τους ανθρώπους επί σκηνής, ώστε να μπορέσει να αποδοθεί αυτή η παράσταση. Δηλαδή έχει μια πολύ έντονη σωματικότητα, έχει μια πολύ έντονη εμπλοκή η ηθοποιή με το κείμενο.
0: Άρα τέριαξε και η δική σας προσέγγιση της ομάδας και το κείμενο βοήθησε. Νομίζω ότι βρήκατε το χώρο, το χρόνο, το χωροχρόνο.
1: Σωστά.
0: Για να πραγματοποιήσετε
1: αυτό το έργο. Όντως δίνει έναν χώρο στην ερμηνεία και στην σωματοποίηση της αφήγησης αυτής, γιατί είναι μια πολύ έντονη και μεγάλη αφήγηση, η οποία όμως ταυτόχρονα έχει και μια έντονη σωματικότητα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι σε ακραίες συνθήκες. Οι αφηγήσεις τους δηλαδή δεν είναι αφηγήσεις ιστοριών. Τους βρίσκουμε σε σημείο κομβικό.
0: Και ακρότητας σημείο, κατάλαβε.
1: Αναγκάζονται να αφηγηθούν τα γεγονότα που στήχιωσαν τη ζωή τους.
0: Μάλιστα, πάντως η λέξη σωματικότητα που δείχνει μια επαφή που σήμερα μας λείπει, έχουμε αποστάσεις μεταξύ μας, ο κόσμος. Η λέξη σωματοποίηση που χρησιμοποίησες είναι επίσης κάτι που μας προβληματίζει καθημερινά, το πώς σωματοποιούμε όσα βλέπουμε, αισθανόμαστε και όσα δεν λέμε. Άρα ως ένας κόμπος παραμένει εντός μας. Η προσμονή του θαύματος σε ένα κομβικό σημείο δυσκολίας, ακρότητας, συλλογικής αλλά και προσωπικής είναι νομίζω συστατικά που δυστυχώς δημιουργούν τη διαχρονικότητα σε αυτά τα έργα, σε κοινωνίες που
1: Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Είναι ένα έργο που δεν θα λέγαμε ότι είναι, πώς να το πω, γραμμένο τώρα. Είναι ένα κλασικό έργο, με την έννοια ότι αγγίζει το βάθος και του θεάτρου και των αναρωτήσεών μας και το υπαρξιακό και το σωματικό μας. Ζητά από τον και από τους ανθρώπους επί σκηνής, αλλά και από τους ανθρώπους από κάτω και ειδικά με την σκηνοθετική προσέγγιση να αφιερωθούν για λίγο σε κάτι. Για αυτό το λίγο χρόνο που έρχεται κάποιος στο θέατρο και κλείνει το κινητό του και ξεχνάει ότι έχει να πληρώσει όλους τους λογαριασμούς του, ζητάει την παρουσία του και την αφοσίωσή του και τη ζητάει και με τον τρόπο που είναι σκηνοθετημένο. Δεν νομίζω ότι επιτρέπει πολύ εύκολα να ξεχαστείς.
0: Να αφήσει, ναι. Άρα δεν ζητάς από τον θεατή να το δει, αλλά να το βιώσει, να συμμετάσχει σε έναν βαθμό με αυτήν την έννοια. Ναι, δεν έχει διάδραση.
1: Όχι, διάδραση αλλά δεν έχει, που τη φοβούνται οι άνθρωποι. Και
0: δεν την έχουμε συνηθίσει τη διάδραση.
1: Κάποιες φορές γίνεται πολύ άσχημα.
0: Κάποιες φορές γίνεται βιαίως.
1: Και άβολα. Ναι. Εγώ, ας πούμε, όταν είμαι στο κοινό και δεν είναι σωστή η συνθήκη και κάποιος μου ζητάει να συμμετάσχω, δεν νιώθω ωραία.
0: Όχι, και όταν σε πιάνει και εξαπίνεις, είναι λίγο. Θέλει τρόπο.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Αλλά στο νόημα, στην ουσία, σε κρατά σε μια συμμετοχικότητα.
1: Έτσι πιστεύω. Να, εγώ είμαι από την άλλη πλευρά, αλλά πιστεύω ότι αυτό κάνει και το πιστεύω πολύ και θα το δούμε και σε λίγες μέρες. Στην ΚΟ λειτουργήσε πολύ ωραία.
0: Άρα έχετε και ένα δείγμα, δεν είναι μία παράσταση, είναι κάτι από συγκεκριμένες συνθήκες. Εδώ μιλούμε για ένα θέατρο διαφορετικού τύπου. Θέατρο.
1: Στην ΚΟ ήταν σε δύο παραστάσεις και ήταν στον αρχαιολογικό χώρο, Κάζα Ρωμάνα λέγεται εκεί, σε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο χώρο, ένα παλιό ρωμαϊκό σπίτι, όπου εκεί, ενώ είναι ένας τεράστιος χώρος, αυτό είναι ένα έργο πιο πολύ κλειστού χώρου, και εκεί
0: Δούλεψε
1: πολύ.
0: Δούλεψε. Μεγάλες παραγωγές, μεγάλα θέατρα, πολλά σύριαλ, τηλεοπτικά. Τώρα μία πιο κλειστού τύπου παράσταση. Πώς σε βρίσκω αυτή την περίοδο, γιατί εσένα, Νικόλ, ο κόσμος και σε ακολουθεί, σε παρακολουθεί. Έχεις μπει στα σπίτια του κόσμου μέσα από την τηλεόραση. Έχει μια οικειότητα μαζί σου. Πού νιώθεις πιο εσύ?
1: Ναι. Νιώθω πολύ εγώ αυτή τη στιγμή με αυτή την παράσταση, να σου πω την αλήθεια. Όχι ότι δεν έχω νιώσει και στην τηλεόραση, δηλαδή σε κάποιες δουλειές που μου άρεσαν πολύ. Στην παραλία, ας πούμε, ήταν μια ιδανική συνθήκη τηλεοπτική.
0: Και ήταν και ωραίο το team, όλοι
1: πάνε. Ήταν ο σκηνοθέτης, ήταν η συνθήκη πολύ ουσιαστική και ήταν κάτι που ήταν πολύ ωραίο που έμπαινε στα σπίτια όλων. Έχει και αυτό μια μεγάλη χαρά. Και σε μεγαλύτερες, σε άλλες παραγωγές, με πιο μεγάλα θέατρα, και αυτό έχει.
0: Εντάξει, τη δική του διάσταση. Αλλά αυτή του κλειστού τύπου που είπαμε, η ησυχία, έχει το χρόνο, νομίζω, να σε ακούσεις διαφορετικά.
1: Ναι, είναι κάτι που είναι μια... Έχει μια τελετουργική διάσταση και σε αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Νιώθω ότι χρειάζομαι να πηγαίνω έτσι με αυτή την πίστη, με αυτή την αγάπη για κάτι και με τόσο πολύ αφοσίωση που έχει να κάνει με το περιεχόμενο του έργου. Πάντα πιστεύω στις δουλειές που κάνω, εννοείται. Αλλά όλο αυτό κάπως μου έχει δημιουργήσει ένα καινούριο κόσμο.
0: Φέτος τηλεόραση δεν θα κάνεις?
1: Δεν θα κάνω φέτος, όχι.
0: Θα έχεις τον χρόνο να ζήσεις, νομίζω, το θαυματοποιώ.
1: Θα ζήσω το θαυματοποιώ πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Θα ζήσω και το παιδί μου, ίσως παραπάνω από άλλες χρονιές που δεν το πολύ έβλεπα.
0: Έκανες αρκετά χρόνια τηλεόραση τελευταία. Είχες κάνει διάλειμμα?
1: Έκανα, ναι. Πέρσι ήταν η τελευταία μου παραγωγή.
0: Η συμμετοχή, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε και ήμουνα και σε μια παράσταση για δύο συνεχόμενα χρόνια και με περιοδία, οπότε...
0: Είσαι φουλ.
1: Ήμουνα έτσι και τώρα είμαι σε μια καλή κατάσταση. Θεωρώ με αυτές τις δύο μέρες την εβδομάδα. Μου φαίνεται.
0: Εντάξει,
1: έτσι, ότι υπάρχει μια πολυτέλεια.
0: Ωραίο είναι αυτό, ωραίο. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει, γιατί οι καλλιτέχνες τις στιγμές που ποντάρετε σε ένα θεατρικό
1: μετά
0: για δύο
1: τρεις
0: μετά
1: γίνεται.
0: Κάτι συμβαίνει.
1: Κάτι γίνεται, θέλετε, και ναι, γίνονται άλλα πέντε μαζί.
0: Ταυτόχρονα.
1: Αλλά τι να κάνουμε κι εμείς. Πολλές φορές λες, όχι, δεν θα το κάνω αυτό, γιατί δεν προλαβαίνω, γιατί κάνω κάτι άλλο. Μετά αυτό ακυρώνεται και μετά δεν κάνεις τίποτα.
0: Κάνεις το όνειρό σου.
1: Εννοείς με το θέατρο. Ναι, το κάνω, το κάνω.
0: Θέατρο, τηλεόραση, αυτό που φαντάστηκες το βιώνεις?
1: Το βιώνω. Είναι πολύ ωραίο.
0: Μου αρέσει να κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί σπάνια ακούμε ανθρώπους που πραγματικά συμβαίνει αυτό που φανταστήκανε. Και δεν εννοώ κάτι τεράστιο, να γίνω αστροναύτης.
1: Ναι.
0: Αλίμονο. Αλλά να δείξουμε ότι τα όνειρα μπορεί να είναι μέσα σε κάτι απλό. Και ότι δεν είναι όλα τεράστια. Και να έχεις φανταστεί κάτι ως παιδί ή στην εφηβεία και αυτό να το βιώνεις. Και μάλιστα να το βιώνεις και από την εκδοχή του, που μπορείς και να επιβιώσεις και να το ευχαριστηθείς.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Είναι σπουδαίο και είναι πολύ ωραίο να μπορείς να το απολαμβάνεις αυτό. Και η δουλειά σου να είναι και κάτι που είχες ονειρευτεί και που το ευχαριστιέσαι. Το λέω και στο γιο μου αυτό, ότι εντάξει, κουράζομαι, δεν είμαι πάντα εδώ,
0: ναι,
1: όταν...
0: Ναι, ξαλή μόνο.
1: Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή κάποιες φορές μου λέει, σήμερα δεν θα ήθελες να μην έχεις πρόβα? Και λέω, όχι, η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα. Και...
0: Πόσο είναι ο γιος, ηλικία?
1: Είναι 10 χρόνια. 10,
0: εντάξει, είναι ωραία ηλικία τώρα αυτή, που αρχίζει και καταλαβαίνει αυτά που νομίζεις ότι δεν καταλαβαίνει.
1: Ναι. Είναι πολύ...
0: Να πούμε συντελεστές. Λοιπόν, ο θαυματοποιός, να επανάλαβω, πρεμιέρα την επόμενη εβδομάδα, 10 του Οκτώβρη, στο θέατρο Μπέλος, στην Πλάκα, στο κέντρο της Αθήνας, Σάββατο 6 η ώρα, Κυριακές 9 η ώρα, θα είναι κάθε Σαββατοκύριακο το επόμενο διάστημα και είναι μία από τις προτάσεις της εκπομπής Contact. Ξέρω πόσο εμπιστευόμαστε εγώ, εσάς, εσείς, εμένα, και θέλω όσοι τη δείτε την παράσταση να μου στείλετε την άποψή σας. Συντελεστές.
1: Λοιπόν, σκηνοθεσία Θανάσης Δόβρης. Γιώργος Τριανταφυλλίδης παίζει, Ευάγγελος Βογιατζής, μουσική Πανού, Παναγιώτης Μανουηλίδης, σκηνικά κοστούμια Αλέγια Παπαγεωργίου, φωτισμοί ο Χρήστος Δούρος, και τις ωραίες μας φωτογραφίες έχει κάνει ο Ανδρέας Κανελόπουλος.
0: Ευχαριστώ πολύ που ήρθες, χάρηκα ιδιαίτερος.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, ήταν πολύ ωραία.
0: Πέρασε ωραία στο κόκκινο.
1: Ναι, ήταν πολύ ωραία.
0: Θα ξανάρθεις?
1: Θα ξανάρθω βεβαίως.
0: Θα έρθουμε πιο σύντομα εμείς στην παράσταση.
1: Όταν γίνει το θαύμα θα εμφανιστώ.
0: Εύχομαι σε πολλά προσωπικά και συλλογικά θαύματα, ειλικρινά.
1: Επίσης.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Νικόλη Δημητρακοπούλου, την αγαπάτε, την παρακολουθείτε και σας περιμένει μαζί με τους εξαιρετικούς συντελεστές στο θέατρο Μπέλος, Σάββατο και Κυριακή. Εγώ θα συνεχίσω, θα περάσουμε σε ειδήσεις με τον Τάκη Σκριβάνου και συνεχίζουμε για τη δεύτερη ώρα με άλλη παράσταση. Συνεχίζουμε τις βόλτες στην Αθήνα και μπαίνουμε μέσα στα θέατρα και μιλούμε με τους συντελεστές και τους ηθοποιούς. Παραμείνετε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χοροί, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Σε εξέλιξη, μαζική συγκέντρωση και πορεία στην Κυψέλη από την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης με σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε το μετρό με τις ζωές μας». Οι κάτοικοι διεκδικούν πλήρη διαφάνεια στα στοιχεία και τις μελέτες για την κατάσταση των κτηρίων, να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των ζημιών και αποζημίωση των πληγέντων και κυρίως να μην αρχίσουν εκ νέου εργασίες του Μετροπόντικα πριν διασφαλιστεί ασφάλεια των κατοικιών. Παρούσα στη συγκέντρωση και η Ρένα Δούρου, η οποία τονίζει σε ανάρτησή της ότι οι κάτοικοι της Κυψέλης δεν ζητούν χάρη, αλλά να είναι ασφαλείς μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Απέναντί τους όμως, προσθέτει, βρίσκουν μια κυβέρνηση που κρύβεται πίσω από καθυστερήσεις και μισές αλήθειες. Τέμπη, υποκλοπές, ο ΠΚΕΠΕ, το ίδιο μοτίβο, όπου υπάρχει ευθύνη, επιχειρείται συγκάλυψη. Σαρωτικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε όλους τους νομούς και στο δικό περιφερειακό δίκτυο του νησιού. Δεκάδες κλήσεις για επεγκλωβισμούς, μπαράζ μηνυμάτων από το 112 σε διάφορες περιοχές για να περιορίσουν οι κάτοικοι τις μετακινήσεις τους. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι και αύριο Κυριακή, όλη η περιφέρεια της Κρήτης. Κανονικά εκτελούνται από το απόγευμα τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου. Από το λιμάνι της Ραφίνας τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες εκτελούνται επίσης κανονικά. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό από το λιμάνι του Λαβρίου. Χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία στο χώρο της υγείας με το Ταμείο Ανάκαμψης και κάποιοι έφαγαν πολλά λεφτά, τόνισε ο Παύλος Πολάκης μιλώντας στην εφημερίδα των συντακτών. Κατήγγειλε ότι κάποιοι εργολάβοι έκαναν ενεργειακές αναβαθμίσεις στο πενταπλάσιο κόστος από το πραγματικό. Στην Αθήνα αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη ο Μάρκο Ρούμπιο με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει την απόλυτη στήριξή του στην Kimberly Guilfoyle. Και ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα ζητά διερεύνηση της δράσης της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Ελλάδα. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τη Wall Street Journal και τους Financial Times, η Guilfoyle φέρεται να είπε στον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου ότι οι ΗΠΑ προκάλεσαν την κατάρρευση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, αναφέροντας χαρακτηριστικά «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Σε συλλαλητήριο στο Σύνταγμα την ερχόμενη Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα, καλή το πάμε. Για τρίτη μέρα οι ψαράδες έχουν κατακλείσει το θερμαϊκό κόλπο, με δεκάδες αλληλευτικά σκάφη να έχουν ρίξει άγκυρα στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων με βασικό αίτημα την επιδότηση του ναυτιλιακού πετρελαίου. Να ακούσει και να ανταποκριθεί στα δίκαια αιτήματα των αλλιών, κάλεσε την κυβέρνηση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος επισκέφθηκε την παλιά παραλία Θεσσαλονίκης και άκουσε τα αιτήματα των αλλιών. Με εκπροσώπους του συναντήθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στις αθλητικές ειδήσεις για την Basket League, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Περιστέρι 88-94 και Καρδίτσα Άρης 74-68. Αύριο θα παίξουν Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων στη 1 το μεσημέρι και Ηρακλής Ολυμπιακός στις 5.30 το απόγευμα.
2: Ο καιρός.
3: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αναμένονται αύριο μέχρι το μεσημέρι σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, με τους άνεμους στο Αιγαίο να φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ μέχρι το πρωί. Στους 23 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 8 το πρωί. Μικρόφωνο και πάλι στον Κώστα Τσακίρη.
4: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. «Μας είπαν να τα πετάξουμε», δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Και 5 στο κόκκινο.

Η ώρα είναι 8 και 10, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5, Contact και Κώστας Τσαχύρης. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 9. Το Contact μεγάλωσε κατά μία ώρα. Λείπει η αγαπημένη συναδέλφισσα η Μαρίνα Ηλαχανά. Και για αυτή τη βδομάδα αλλά και για την επόμενη το Contact θα είναι 2 ώρες. Αυτό σημαίνει πολύ περισσότεροι καλλιτέχνες, παραστάσεις. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στην Αθήνα και εκτός Αθηνών. Και συνομιλούμε με συντελεστές, ηθοποιούς, καλλιτέχνες που αυτή την περίοδο έρχονται πολλές πρεμιέρες. Η Αθήνα γεμίζει και σφίζει από καλλιτεχνική πνοή, εισπνοή και εκπνοή, και ευτυχώς μου αρέσει πάντα να λέω πως μέσα από τον πολιτισμό, την τέχνη, καταφέρεις να δεις περιοχές που δεν φωτίζουν με διαφορετικούς τρόπους. Καταφέρνεις να πάρεις απαντήσεις, να βάλεις ερωτήματα προσωπικά, συλλογικά, αλλά και να μην είσαι δέσμιος σε μια απόλυτη απάντηση. Καταφέρνεις να χαλαρώνεις, να αφήνεις τις αιμονές, τις απολυτότητες και να γίνεσαι διαλεκτικός πρώτα απ' όλα με σένα τον ίδιο. Να κατευνάζεις το αρνητικό και να εξυψώνεις το θετικό. Γιατί στο τέλος των παραστάσεων νομίζω ότι αυτό που μένει είναι η ελπίδα να συνεχίσουμε, να παράγουμε, να δημιουργούμε, να φανταζόμαστε. Και το να διεγείρεις τη φαντασία και την αισιοδοξία είναι σίγουρα κάτι που δεν μας αρκεί. Είναι σαν την αγάπη, έχουμε μια πτυτικότητα. Όσο και να τη διεγείρεις θέλουμε λίγο παραπάνω. Σε κοινωνίες και καθημερινότητες, γκρίζες και σκούρες, εκεί η φαντασία παίζει το ρόλο της. Η σημερινή καλεσμένη της δεύτερης ώρας είναι ένας άνθρωπος γεμάτος χαμόγελο, φως, ενέργεια. Κάνει πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Δηλαδή στην ερώτηση τι κάνεις, η απάντηση θα είναι πολύ μεγάλη, γιατί αν θέλεις να σου πει τι κάνει θα εξοδέψετε αρκετή ώρα. Είναι πραγματικά μια καλλιτέχνη, μια ηθοποιός που συμμετέχει όχι μόνο σε πολλές παραστάσεις αλλά καταφέρει να το κάνει από την ψυχή της, και αυτό είναι το μαγικό. Και θέλω πολλά να τη ρωτήσω για το πόσο τελικά μπορούμε να εξοδευόμαστε ή να γεμίζουμε, να ξεφορτίζουμε, να φορτίζουμε τις μπαταρίες και τις καλλιτεχνικές αλλά και τις ανθρώπινες. Μέχρι όμως να την υποδεχτώ, θα ήθελα να βάλουμε ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι σημαδιακό για την εξέλιξη της κουβέντας μας. Και με πολύ μεγάλη χαρά να την

0: Νομίζω ότι έχετε καταλάβει, στο στούντιο η Τζούλη Τσόλκα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, τους δύο και στους ακροατές σας.
0: Καλώς όρισες, πάρα πολύ σε ευχαριστούμε που ήρθες. Τι ωραίο χαμόγελο έχουμε ανέβει σε διάθεση.
1: Ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Είστε πολύ ωραία ατμόσφαιρα και ενέργεια και παρέα.
0: Είμαστε ωραίοι στο κόκκινο.
1: Ναι, μπράβο παιδιά.
0: Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στον ήχο. Που αναφέρεται και σε τον Γιάννο και σε εσένα. Έχει κοκκινήσει ο Γιάννος.
1: Ναι,
0: τι ωραία πράγματα μας φέρνεις. Τι άνθρωπος είσαι εσύ, Τζούλη μου αγαπημένη, που δεν σταματάς ποτέ. Αυτό λέω και στον πρόλογο μου. Αν σε ρωτήσει κάποιος τι κάνεις, η απάντηση θα είναι πάρα πολλά πράγματα.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάνω αρκετά πράγματα, δόξα τον Θεό. Γιατί περνάμε και πολύ δύσκολες εποχές και επαγγελματικά και οι καλλιτέχνες γενικότερα.
0: Καλά, ναι, αυτό εννοείται.
1: Οπότε το λέω πραγματικά ότι είμαι πολύ τυχερή.
0: Καλά, τυχερή. Το δημιουργείς βέβαια και εσύ σε έναν βαθμό. Δεν ησυχάζεις.
1: Καθόλου.
0: Βέβαια, δεν
1: μπορώ να ησυχάσω. Δηλαδή, έμεινα το καλοκαίρι, τώρα σταματήσαν όλες οι παραστάσεις και είχα 4 μήνες μπροστά μου να ξεκουραστώ, να.
0: Στην Άνδρο, σε είδα.
1: Ναι, πήγα στην Άνδρο, εννοείται.
0: Τι ωραίες φωτογραφίες που ανεβάζεις. Πώς τα φτιάχνεις, με τα φίλτρα, με τα διάφορα. Δεν εννοώ φίλτρα ομορφιάς, τα τυπικά που γίνεται πολύ στο. Καλά κάνετε, δεν το λέω αρνητικά, αλλά δημιουργείς τέχνη μέσα στη φωτογραφία.
1: Μ' αρέσει πάρα
0: δεν
1: πολύ.
0: Δεν λες πήγα Άνδρο. Σας βλέπω στην Άνδρο, αλλά φωτογραφίες είναι καλλιτεχνικές.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ φωτογραφία. Και έχω και ένα φίλο κολλητό, το Μάικ, να είναι καλά.
0: Ο Μάικ τα κάνει αυτά.
1: Και ο Μάικ. Που πολλές φορές έχω υπάρξει βοηθός τους σε φωτογραφίσεις, μόνο και μόνο για να μάθω λίγο καλύτερα τα φώτα. Πώς γίνεται. Και έχω μάθει και 5 πράγματα μέσω του Μάικ, οπότε λατρεύω τη φωτογραφία.
0: Μ' αρέσει και αυτή η φωτογραφία που έχεις με το λουλούδι το κίτρινο στο στόμα.
1: Αυτό είναι του Μάικ.
0: Του Μάικ είναι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε βρε Μάικ, βοήθα μας και εμάς λίγο στην εκπομπή. Μάθε μας τίποτα να κάνουμε.
1: Μάικ Τσολής, εξαιρετικός φωτογράφος.
0: Εξαιρετικός.
1: Οπότε πειραματιζόμαστε όλη την ώρα, λέμε τι να κάνουμε, φίλε. Σήμερα κάνουμε καμιά φωτογράφηση. Ναι, τι να κάνουμε. Θα το δούμε. Πειραματιστούμε, θα φτιάξουμε. Πάρε κάτι λουλούδια. Έχω ένα φιλμ. Βγαίνουν όλα.
0: Και μου άρεσε αυτό και επίσης. Να τα δείτε αυτά που λέω στο Instagram και στο Facebook. Τζούλη Τσόλκα θα τη βρείτε. Instagram, έτσι δεν είσαι.
1: Instagram, ναι, Τζούλη Τσόλκα.
0: Λατινικά. Έχετε και μια φωτογραφία πολύ ωραία με τη φίλη σου στην Άνδρο. Που πει ότι είναι τα απλωμένα, τα μαγιό που λέω δες τώρα. Μαγιό απλωμένα που αράζουν.
1: Ναι.
0: Και όμως το κάνετε τέχνη.
1: Ξέρετε, νομίζω ότι η φωτογραφία είναι απλά ο τρόπος που βλέπεις εσύ τον κόσμο. Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Δηλαδή, μπορεί και κάποιος φωτογράφος να μας το επιβεβαιώσει ή όχι. Αλλά μέσα από το κάδρο, μέσα από αυτό το μικρό που έχεις, είναι το τι βλέπεις. Και απλά καθόμουν εκεί και έβλεπα αυτό. Τις πετσέτες και τα μαγιό, ναι, με το μπάνιο που έχει και λίγο αεράκι, τη θάλασσα, ξέρεις, στο βάθος και λες «Α, ωραίο αυτό, θέλω να το βγάλω φωτογραφία».
0: Το πλάνο όμως, η οπτική σου γωνία πραγματικά έχει πολύ ωραία προσέγγιση.
1: Ευχαριστώ.
0: Πρέπει οπωσδήποτε να τα δείτε αυτά που σας λέω. Instagram, Facebook, Τζούλη Τσόλκα, δείτε τα και θα καταλάβετε. Τζούλη, καταγωγή από πού είσαι?
1: Η καταγωγή μου είναι από το Αγρίνιο.
0: Α, Αγρίνιο. Ναι. Δεν είσαι από νησί?
1: Όχι. Θα ήθελα πολύ να μου πονήσει.
0: Είσαι πολύ έξω καρδιά.
1: Συγγνώμη από το Αγρίνιο.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Αλλά θα ήθελα
0: πολύ
1: να μου πονήσει.
0: Αλλά είσαι πιο, νομίζω ότι είσαι από κάποιο νησί.
1: Όχι, δεν είμαι. Και μάλιστα είμαι γεννημένη μεγαλωμένη στην Αθήνα.
0: Περιοχή?
1: Κυψέλη. Φυσικά.
0: Κυψέλη. Άρα, Κυψελάρα.
1: Κυψελάρα.
0: Τι γίνεται στην Κυψέλη, ρε παιδί.
1: Έχει ανέβει η Κυψέλη.
0: Έχει
1: τώρα,
0: ανέβει. Μην παίζει τώρα η Κυψέλη, γιατί βλέπω είχατε και πριν συγκέντρωση.
1: Για μαρτυρίε
0: με το μέτρο.
1: Ναι.
0: Μετά με τις.
1: Δεν πάει πολύ καλά αυτό.
0: Αυτά που έχουν, όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση εκεί.
1: Ναι, είναι πολύ περίεργη και πραγματικά όλοι θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα, γιατί μιλάμε για άπειρο κόσμο που ζει.
0: Βέβαια.
1: Είναι πολύ κατοικημένη, πυκνοκατοικημένη περιοχή. Και πέρα από αυτό, θα πρέπει να γίνουν σωστές υποδομές ώστε ο Μετροπόντικας.
0: Δεν το συζητάμε, προφανώς. Ναι. Ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα.
1: Ναι.
0: Ζεις κέντρο, παραμένεις κέντρο.
1: Ναι.
0: Αγαπάς κέντρο?
1: Λατρεύω.
0: Παιδί
1: κέντρο.
0: Του κέντρου.
1: Και τώρα με τα πόδια ήρθα.
0: Ωραίο αυτό.
1: Ναι.
0: Με τα πόδια εδώ.
1: Θα ήθελα, λοιπόν, βέβαια, η αλήθεια είναι, πάντα λέω θα ήθελα ένα μάξι.
0: Για δεν να έχεις αυτοκίνητο. Έχεις αυτοκίνητο?
1: Δεν έχω αυτοκίνητο, όχι. Και μου λείπει λίγο αυτό το να μπορώ να μπω στα μάξι και να φύγω.
0: Έχει μια αυτονομία.
1: Ναι, και να μπορώ, ξέρεις, απλά να φύγω. Τι θέλω τώρα, να πάω στη θάλασσα. Πάω στη θάλασσα.
0: Πάντως και εγώ να σου πω που δεν έχω πάρει αμάξι. Και δεν μου λείπει και πολύ. Κατά καιρούς το προσπάθησα και μετά το άφησα. Δεν μου λείπει και κάτι τελικά.
1: Ναι, μου λείπει νομίζω περισσότερο στις μακρινές διαδρομές. Στο κέντρο δεν με νοιάζει. Θα πάρω το λεωφορείο, το τρόλι, τα πόδια μου, θα πάω. Ενώ είναι όλα προσβάσιμα.
0: Μπορείς,
1: δεν θα το κάνω με προσοχή αυτό, πολύ. Γιατί βλέπω πως οδηγούν και ναι, δεν οδηγούν πολύ δύσκολο. Καλά. Και δεν Αθήνα, θέλω να είμαι καθόλου εκτεθειμένη λόγω δουλειάς.
0: Μάλιστα, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Οπότε,
0: λοιπόν, Evelyn, Evelyn, να ξεκινήσουμε αυτή την παράσταση. Γιατί ναι, συμμετέχεις και στην Παναγία των Παρισίων, κάνεις και άλλες έτσι.
1: Παναγία των Παρισίων.
0: Παναγία των Παρισίων, τι κάστε αυτό, ρε παιδιά. Πόσο κόσμο, δεύτερη χρονιά είναι και για την Παναγία των Παρισίων και για το Evelyn.
1: Ναι, ναι.
0: Είστε τη δεύτερη χρονιά.
1: Είμαστε τη δεύτερη χρονιά. Ναι, ναι, ναι.
0: Συνέχεια.
1: Όταν πάει κάτι πολύ καλά, είναι το πιο σόφρο να το συνεχίσει γιατί έτσι, το αγαπάει ο κόσμο. Οπότε. Γιατί όχι. Ναι.
0: Εκεί είναι βέβαια να βρει το σημαντικό, εσύ θα μου πει αυτό, πώ καταλαβαίνει πότε πρέπει να σταματήσει κάτι.
1: Νομίζω, καταρχάς το βλέπεις από τα εισιτήρια, πρακτικά, ότι αρχίζουν και μειώνονται τα εισιτήρια. Κατά δεύτερον, υπάρχει μια ενέργεια που αρχίζει και ξεφουσκώνει. Γιατί το καταλαβαίνεις, όταν ξεκινάς μια δουλειά, καταλαβαίνεις τα από το...
0: Τα vibes, τα από τις διαθέσεις
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Από, ναι. από το θίασο, από το πώς γίνεται η δουλειά, πώς στείνονται οι σκηνές, ενώ οι χορογραφίες, πώς μπαίνουν τα κουστούμια, τα φώτα... Όλο δηλαδή είναι σαν να φτιάξεις ένα πολύ ωραίο πιάτο. Το βλέπεις ότι αυτό θα πάει πολύ καλά.
0: Φουσκώνει μόνο του.
1: Ναι. Όταν αρχίζει και ξεφουσκώνει,
0: ναι,
1: φαίνεται νομίζω κυρίως από τα εισιτήρια. Ή και από τη διάθεση.
0: Και από τις διαθέσεις. Υπάρχουν παραστάσεις που εμπορικά συνεχίζανε, ναι, αλλά για κάποιους λόγους έχουμε καλύτερα να το σταματήσουμε εδώ.
1: Εγώ είμαι υπέρ του ότι όταν κάτι πάει πάρα πολύ καλά, το σταματάς και στο πικ του.
0: Για να μείνει. Ναι, δεν το αφήνεις να φθάρει.
1: Ναι, το πας και όταν βλέπεις ότι τώρα κάπως ως εδώ, ναι, το αφήνεις στο πικ του.
0: Evelyn, Evelyn. Ναι. Δικό σου κείμενο, ναι, ιδιαίτερη παράσταση.
1: Πολύ.
0: Ακούμε και τραγούσαμε και τραγούδια. Θα συνεχίσουμε.
1: Ναι, ακούσαμε το Have You Seen My Sister Evelyn.
0: Τι έχει συμβεί στο Evelyn, Evelyn. Να το πιάσουμε από την αρχή και ας είναι η δεύτερη χρονιά.
1: Ωραία, έχουμε χρόνο.
0: Evelyn.
1: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, Evelyn, Evelyn, πώς ξεκίνησαν όλα. Το 2011 και ήμουνα στην Κύπρο και βλέπω μια παράσταση που λέγονταν...
0: Ίσως στην Κύπρο για Σύρια, το Σύριο.
1: Ήμουνα τότε στον ΘΟΚ.
0: Ναι.
1: Εγώ έφυγα λόγω οικονομικής κρίσης το 10, τέλη του 10 δηλαδή, και
0: ναι,
1: κατέβηκα στην Κύπρο, έκανα μια οντισιόν στο ΘΟΚ και με πήρανε. Και
0: ωραία.
1: Οπότε τον χρόνο εκείνο ήμουνα στο νησί.
0: Καταλάβατε γιατί λέω δεν σταματάει ποτέ.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι, δεν σταματάω.
0: Δεν σταματά. Δεν
1: είμαι...
0: Θα τη βρει τη λύση, ρε παιδί.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα τη βρει τη λύση. Ναι, συνέχισε.
1: Να μην τη βρω τη λύση. Το ακόμα ξέρω, και αν πρέπει να υπερνικήσω πολλά εμπόδια που μου έχουν πει πάρα
0: πόσο
1: πολλά
0: σημαντικό.
1: Στη ζωή
0: μου. Και γυναίκα και νέα και πολλές φορές μόνη σε αντίξωες συνθήκες θα τη βρει τη λύση, Τζούλη.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γίναμε πάντα αρεστοί.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο.
1: Άλλο νούπα, παιδί.
0: Άλλο νούπα, άστον.
1: Λοιπόν, Evelyn, επιστρέφουμε. Είμαι λοιπόν στην Κύπρο και παρακολουθώ μια παράσταση που λέγεται Evelyn, Evelyn. Σε ένα υπόγειο κιόλας γκαράζ, έτσι πολύ...
0: Κύπριος ο Γιάννος Ηλιάδης που σε κοιτάζει.
1: Α, μάλιστα. Άκου Γιάννο. Και το βλέπω και παθαίνω σοκ. Και με τη μουσική και φυσικά με τους συναδέλφους, πώς το είχαν στήσει, που είναι η ιστορία δύο σιαμαίων αδελφών. Θα πω μόνο αυτό για αρχή.
0: Να.
1: Γιατί είναι και το πιο σημαντικό. Οπότε παθαίνω σοκ και λέω μέσα μου την ώρα που βλέπω την παράσταση, πάρα πολύ ωραία δουλειά. Εγώ με αυτό θέλω να το κάνω όμως θέατρο. Γιατί το Evelyn Evelyn είναι ένα μουσικό άλμπουμ που έγραψε η Amanda Palmer και ο Jason Webley. Το 2010 δηλαδή, ήταν πολύ κοντά όταν βγήκε το άλμπουμ με την παράσταση της Κύπρου. Και κάνανε περιοδία, ως ντυμένοι, ως Evelyn Evelyn, ως αδερφές, ναι, παίζανε. Ο καθένας με ένα χέρι, είτε πιάνο, είτε κρουστά, είτε
0: συμπληρωματικά.
1: Ότι, ναι, ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Να. Και παρουσίαζαν όλο το μουσικό άλμπουμ ντυμένοι ως Evelyn Evelyn. Οπότε η παράσταση ήταν σχετικά κοντά. Σε αυτό το σημείο να πω ότι μέσα στο άλμπουμ υπάρχουν τρία tracks που αφηγούνται οι Αμερικάνοι την ιστορία των αδελφών Evelyn Evelyn. Οπότε γι' αυτό, για αυτή την αφήγηση, υπήρχε ένας compare.
0: Ναι.
1: Βλέπω λοιπόν εγώ τρεις ηθοποιούς, βλέπω με ένα πολύ ωραίο, πολύ, πολύ ωραία ιστορία και τρελαίνομαι με τη μουσική. Και λέω αυτό θέλω να το κάνω κάποια στιγμή, να το γράψω εγώ θέατρο, να το κάνω musical.
0: Πιο...
1: Και κάθομαι και ασχολούμαι στο σπίτι μου μέσω YouTube με play pause, play pause. Πώς κάναμε κάποτε στα κασετόφωνα,
0: ναι,
1: που πατάγαμε για να ακούμε τους στίχους και τους γράφαμε. Επειδή είμαι και old school.
0: Εδώ δεν κάνεις από μαγνητοφώνηση απλά, κάνεις μετάφραση.
1: Εδώ κάνω μετάφραση, ναι, αλλά η μετάφραση για να φτάσει στο σημείο που είναι σήμερα πέρασε μία πρώτη ελεύθερη απόδοση.
0: Βέβαια.
1: Ότι απλά σημείωνα, το έγραφα επιτόπου στα ελληνικά σε ένα τετράδιο και αυτό το τετράδιο το κλείνω. Περνάει ο καιρός.
0: Και το αφήνεις.
1: Και το αφήνω. Ήθελα πάντα λοιπόν να το γράψω, αλλά η ζωή με πήγαινε αλλού. Παραστάσεις κάτω στην Κύπρο, μετά ήρθε τον Μπρούσκο. Τον Μπρούσκο κράτησε 4 χρόνια. Πήγαμε
0: τον
1: αλλού.
0: Τον Μπρούσκο πήγε 4 χρόνια.
1: Πήγε 4 χρόνια, ναι, και με συνθήκες 12 ώρα, 13 ώρα.
0: Εντάξει, συνθήκες γυρίσματα πολύ απαιτητικά.
1: Και εκτός Λευκωσίας, οπότε καταλαβαίνετε πιο Evelyn, δεν είχα χρόνο να κοιμηθώ.
0: Να, βέβαια.
1: Επιστρέφω στην Ελλάδα μετά από 7 χρόνια. Δηλαδή είμαστε ήδη στο 2017 που επιστρέφω.
0: Συνολικά έλειψες 7 χρόνια από την Ελλάδα.
1: Έλειψε 7 χρόνια.
0: Έμεινε τόσο Κύπρο, μπράβο.
1: Ναι. Γιατί μία δουλειά έφερνε την άλλη. Ναι. Και απλά πήγαινα με τη ροή.
0: Σε πήγε.
1: Μου έλειπε πάντα η Αθήνα και το θέατρο της Αθήνας και ο κόσμος βασικά και οι φίλοι μου και οι συγγενείς μου, μου λείπανε. Αλλά επειδή η δουλειά ήταν εκεί, πήγαινα με τη ροή των πραγμάτων. Τέλος πάντων, τελειώνει τα πάντα. Γυρνάω στην Αθήνα. Μπλέκομαι με άλλες παραστάσεις. Γιατί ακριβώς έπρεπε να έχω δουλειά, βιοπορίζομαι εγώ από αυτό το επάγγελμα. Περνάνε και άλλα χρόνια και φτάνουμε. Τι έχουμε τώρα, 2026.
0: Άρα από το 2011 που είδες την παράσταση, κρατάς την πρώτη απομαγνητοφώνηση, ας πούμε, την πρώτη ελεύθερη μετάφραση, ναι. 11-12.
1: Στο σιρτάρι μου.
0: Σιρτάρι, και από το 2012 μέχρι και.
1: Το 2024.
0: Αυτό περίμενε.
1: Απλά αυτό περίμενε. Ορίμαζε. Όπου βέβαια φυσικά άκουγα το Evelyn. Σταθερά.
0: Ναι, ναι.
1: Ήξερα απ' έξω τι παίζει το κάθε όργανο.
0: Πρέπει να κάνω διάλειμμα. Για να κάνω διάλειμμα. Τι ωραία ιστορία που μας λέει η Τζούλη. Τώρα θα διακόψουμε.
1: Δεν πειράζει, θα τη
0: συνεχίσει. Η δουλειά σου όμως. Στον Μπρούσκο ήσουν ραδιοφωνικός
1: παραγωγός. Ακριβώς, οπότε ξέρω. Να πω εγώ διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Ακριβώς, πάμε.
2: Στο κόκκινο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports

0: Αλλά...
1: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
0: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5, Contact και Κώστας Τσακίρης στον αέρα μέχρι και τις 9, σε μια εκπομπή έκτακτη λόγω της απουσίας της αγαπημένης μας συναδέλφισσας, της Μαρίνας της Λαχανά. Όπως θα συνεχίσουμε την ιστορία, όπως ακριβώς την ξεκινήσαμε, παρέα με την ηθοποιό τη Τζούλη Τσόλκα, αναφερόμαστε στην παράσταση Evelyn Evelyn και όχι μόνο, και πραγματικά μας κέρδισε Τζούλη, γιατί μας βάζεσαι από τη στιγμή της ιδέας, από την εποχή που ήσουν στην Κύπρο, και φτάσαμε σταδιακά μέχρι το 2024 στην ιστορία.
1: Ακριβώς. Φτάσαμε λοιπόν 2024, καλοκαίρι, έχουμε σταματήσει με τους άθλιους, σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη.
0: Να.
1: Και με ρωτάει η Κωνσταντίνα και μου λέει τι θα κάνεις. Και εγώ μετά από πάρα πολλά χρόνια θα έβγαινα ταμείο ανεργίας. Οπότε είχα πει α, τέλεια.
0: Θα ράξω.
1: Θα γράψω το έργο μου. Επιτέλους, έχω χρόνο. Και της λέω θα γράψω το έργο. Μου λέει ποιο έργο. Της λέω το Evelyn Evelyn. Τι είναι αυτό μου κάνει
0: τι το Evelyn Evelyn. Evelyn, Evelyn.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, γιατί όλοι έχουν. Της λέω τέλος πάντων λίγο την ιστορία. Της βάζω και κάτι τραγούδι και μου λέει Τζούλη, το θέλω. Της λέω τέλεια τι κάνω. Εσύ θα το σκηνοθετείς, εγώ θα το γράψω.
0: Βρήκαμε σκηνοθέτη.
1: Βρήκα σκηνοθέτη, ναι. Τέλος πάντων μου λέει πάρε και τα δικαιώματα από τους Αμερικάνους για να είμαστε σίγουροι. Εντάξει, εντάξει. Και εκεί μπαίνω στο ίντερνετ, βρίσκω τα email του Jason.
0: Ξεκινάει μια διαδικασία
1: Amanda,
0: τώρα.
1: Ακριβώς. Ναι. Στέλνω μήνυμα, στέλνω email ότι είμαι η Τζούλη Τσόλκα, είμαι ηθοποιός από την Ελλάδα, δεν έχω manager. Γιατί δεν έχουμε στην Ελλάδα αυτό το βιογραφικό μου στα αγγλικά για να δείτε ότι είμαι υπαρκτό πρόσωπο. Με ενδιαφέρει να γράψω θέατρο πάνω στο άλμπουμ σας και θέλω τα δικαιώματα. Μιλάω στην αρχή με τον Τζέισον, ο Τζέισον μιλάει με την Αμάντα.
0: Απαντήσανε.
1: Απαντήσανε. Απάντησε ο Τζέισον πρώτα, γιατί την Αμάντα δεν την έβρισκα εύκολα. Απάντησε ο Τζέισον, μίλησε με την Αμάντα.
0: Βρήκες mail του.
1: Ναι.
0: Βρήκα
1: mail του. Μίλησανε μεταξύ του, είπανε OK, μου λένε. Πώς θα το κάνεις, τους είπα μια περίληψη. Προχώρα.
0: Δίνουμε.
1: Δίνουμε.
0: Δώσανε έτσι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, δεν μας αφορά τόσο, αλλά μου κάνει εντύπωση το πόσο γενναιόδοροι ήταν.
1: Είναι πάρα πολύ γενναιόδοροι. Και προσπαθούμε να τους το ανταποδώσουμε. Θα σου πω παρακάτω πώς. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, χορεύω τρελαμένη, γιατί μου δίνουν τα δικαιώματα της μουσικής τους. Οπότε ξεκινάω και γράφω πια με τη μετάφραση που ήδη έχω. Το Evelyn.
0: Όπω.
1: Και μου παίρνει ένα χρόνο να το γράψω, γιατί
0: να
1: δεν κάνεις είναι και πολύ
0: θεατρικό
1: γραφό,
0: τώρα εσύ αυτό.
1: Και εγώ το κάνω όλο θεατρικό. Φέρνω δηλαδή μπροστά πράγματα που ακούω στα tracks, που ακούγονται απλά πίσω σαν φωνούλες, τα φέρνω μπροστά, τα κάνω σκηνή. Γράφω έξτρα σκηνές που δεν υπάρχουν στο μουσικό άλμπουμ για να μπορέσω να έχω μια δραματουργική ροή.
0: Να στηριχθεί βέβαια.
1: Ναι. Χρησιμοποιώ τα τραγούδια μαζί με τη Μαγδαληνή Παλιούρα. Αρχίζουμε για 6 μήνες και κάνουμε απόδοση στίχων. Γιατί χρησιμοποιήσαμε σχεδόν τα, εκτός από ένα, όλα τα υπόλοιπα τραγούδια. Οπότε δουλεύουμε παράλληλα με τη Μαγδαληνή, δηλαδή και στίχους και σκηνές εγώ. Γράφω έξτρα πράγματα ώστε να μπορέσει να σταθεί η ιστορία των 2 ασυνομέων αδελφών. Και ένα χρόνο μετά, περίπου 1,5 τέλος πάντων, και αφού βρίσκουμε όλους τους συντελεστές, το Evelyn Evelyn βγήκε, ζωντάνεψε στο θέατρο 104.
0: Ναι. Πρεμιέρα πότε είχατε κάνει, θυμάσαι?
1: Πρεμιέρα είχαμε κάνει, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω τέλη Ιανουαρίου.
0: Πριν πέρσι ήταν αυτό.
1: Αρχές του 26.
0: Του 26.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα πάμε στη δεύτερη σεζόν τώρα.
1: Ναι.
0: Πότε ξεκινάτε?
1: Ξεκινάμε 27 Οκτώβρη.
0: Άρα τώρα, ναι, τέλος του μήνα, 27.
1: Ναι, στο θέατρο 104.
0: Και θα είστε κάθε?
1: Κάθε Τρίτη στις 9. Και μετά τα μέσα Δεκεμβρίου θα προσθεθεί και η Τετάρτη.
0: Άρα από 27 Οκτωβρίου στο θέατρο 104. Το Evelyn Evelyn, που είναι όλη αυτή η ιστορία που μας περιγράφει η Τζούλη Τσόλκα μέχρι να δημιουργηθεί. Τρίτη 9.
1: Τρίτη 9, ναι.
0: Και μετά από το Δεκέμβριο βλέπουμε πως
1: θα μπει και δεύτερη, να είναι θέμα προγραμματισμού του θεάτρου αυτό. Τώρα, είναι η ιστορία 2 σιαμένων αδελφών από την ώρα που γεννιούνται και πώς τις αντιμετωπίζει ο κόσμος, πώς ζούνε, πώς βλέπεις πώς 2 άτομα που είναι κολλημένα μπορούν να ζήσουν, μπορούν να έχουν ζωή, μπορούν να έχουν ζωή.
0: Να όλα είναι με ερωτηματικό και με τελεία ταυτόχρονα. Δηλαδή...
1: Ακριβώς, γιατί είναι μαθημένες να ζουν σε ένα σώμα με 3 πόδια, 2 χέρια, Αλλά από την άλλη θέλουν να ζουν και ως ξεχωριστές οντότητες. Και γίνεται ένα ολόκληρο ταξίδι που περνάνε και συναντάνε ανθρώπους που εκεί δεν θέλω να το...
0: Ναι.
1: Να πω πολλά στοιχεία, γιατί εκεί ναι, θα χαθεί η έκπληξη της ιστορίας, που φτάνουν, συναντάνε ανθρώπους που τις εκμεταλλεύονται, που τις κοροϊδεύουν, αλλά βρίσκουν και κάποιους που είναι φίλοι τους, που έχουν κάποιους ανθρώπους που νιώθουν ότι είναι κοντά, και βλέπεις πώς δύο άνθρωποι παλεύουν μέσα σε ένα σώμα να υπάρξουν ως δύο διαφορετικές προσωπικότητες, γιατί είναι δύο διαφορετικές προσωπικότητες. Ναι.
0: Τι είναι αυτό που σε μάγεψε, σε οδήγησε στο να δημιουργείς αυτό το θεατρικό?
1: Νομίζω με αφετηρία τη μουσική, γιατί όπως ακούσαμε από τα δύο τραγούδια, είναι πολύ θεατράλη η μουσική τους. Το γεγονός ότι δεν έχει ασχοληθεί κανείς με τα σιαμαία, που είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχουν πάρα πολλά σιαμαία στον κόσμο και ζουν πάρα πολύ περίεργα και δύσκολα. Είναι ένα θέμα το οποίο με άγγιξε, γιατί μιλάει για την αδελφική αγάπη, μιλάει για την εκμετάλλευση που όλοι τη βιώνουμε, αλλά πόσο μάλλον όταν είσαι αναγκασμένος να ζεις κολλημένος με τον αδερφό
0: σου
1: και θεωρείσαι φρικιό. Οπότε θα σε πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά και θα βγάζουμε λεφτά από σένα λέγοντας «Καλώς ήρθατε». Το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε, το campaign, ήταν ακριβώς αυτό, ότι «Καλώς ήρθατε, ορίστε το 8ο θαύμα της φύσης, δείτε τις αδερφές Evelyn, Evelyn». Πόσο φρικ είναι. Και από έρευνα που διαβάσαμε, τα περισσότερα σιαμαία παιδιά κάνουν αυτή τη δουλειά για να βγάζουν χρήματα.
0: Που είναι η εκμετάλλευση.
1: Και
0: ταυτόχρονα...
1: σαν τζίρκο είναι τζίρκο. Η παρουσίαση. Ναι, και απλά ότι ελάτε να δείτε το περίεργο αυτό και δίνουν οι άλλοι λεφτά και απλά υπάρχουν.
0: Πρεμιέρα πέρσι.
1: Πρέμιερα πέρσι,
0: ναι. Έχουν γίνει πρώτες παραστάσεις,
1: ναι.
0: Και τώρα δεύτερη σεζόν.
1: Mm-hmm.
0: Τι σου άφησε αυτή η πρώτη, έτσι, το ζωντάνεμα με τον κόσμο, τι σας είπαν οι θεατές, πώς το βιώσατε μεταξύ σας?
1: Εγώ το βίωνα, όπως καταλαβαίνεις, σε πολλά επίπεδα, γιατί όταν ζωντανεύει ένα κείμενο ξαφνικά και αρχίζω και το ακούω και βλέπω τους ηθοποιούς, τους συναδέλφους που φτιάχνουν τους ρόλους και πολλές φορές τους πάνε και παρακάτω από αυτό που εγώ φανταζόμουν.
0: Βέβαια.
1: Η Κωνσταντίνα η Νικολαίδη με τη σκηνοθεσία της το φώτισε και το έφερε σε ένα κόσμο πολύ τσίρκου και dark cabaret, όπως πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Και όταν άκουσα την πρώτη νότα που παίξανε η μουσική μας, έβαλα τα κλάματα.
0: Ζωντανή μουσική.
1: Ναι, ναι, ζωντανή μουσική. Έβαλα τα κλάματα από τη συγκίνηση, γιατί ξέρεις,
0: όλο αυτό συμβαίνει.
1: Γεννιέται, ναι. Το ευχάριστο είναι ότι οι θεατές μας δεν έχουν συγκεκριμένη ηλικία. Είδα όλων των ηλικιών να έρχονται να δούνε το Evelyn, κάτι που με χαροποίησε ιδιαίτερα, γιατί στην αρχή φανταζόμουν ότι λόγω του θέματος ή λόγω της μουσικής θα έρθουν πιο νέοι ή τέλος πάντων κοντά στην ηλικία μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην ηλικία μου βασικά. Και όμως...
0: Μας την είπε τώρα.
1: Όχι, όχι. Λέω σε σχέση...
0: γιατί όλοι... και ο Γιάννος.
1: Όλοι οι υπόλοιποι στο...
0: Μας την είπε, ρε.
1: Όχι, καθόλου, καθόλου. όλοι οι υπόλοιποι στο cast είναι πολύ μικροδεροί μου. Δηλαδή, εγώ φαίνομαι μικρή, δεν είμαι.
0: Ωραίο.
1: Να ξέρετε.
0: Και κοιτάξτε, έπρεπε να έχουμε κάμερα. Κοιτάξτε, κάμερα.
1: Ούτε καν.
0: Με τον Ηλιάδη, κοιτάξτε, κάμερα να φύγουμε.
1: Όχι, δεν θέλω οι ακροατές να νομίζουν ότι σας την είπα καθόλου. Ίσα-ίσα. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και όλοι βγαίνανε λίγο μουδιασμένοι. Λίγο, τι ωραία παράσταση είναι αυτή.
0: Τι ήταν αυτό? Γιατί δίνεις και πάρα πολλά ερεθίσματα. Μουσική, το θέμα που είναι πάρα πολύ δυνατό από μόνο του. Η προσέγγιση, η μετάφραση, τα τραγούδια. Έχεις δημιουργήσει ένα υπερθέαμα. Έχετε δημιουργήσει μια ομάδα πια. Είστε αλλήμονο.
1: Ακριβώς, είμαστε όλοι μαζί πια. Και είναι ένα καθαρό εμό για μένα. Dark cabaret musical.
0: Κάτι πολύ σπάνιο βέβαια. Δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τέτοια.
1: Θεωρώ ότι και αυτό, το ότι δεν συνηθίζουμε στην Αθήνα ή στην Ελλάδα γενικότερα να βλέπουμε τέτοιου είδους παραστάσεις, που στο, ειδικά στην Αμερική γίνεται πάρα πολύ, υπάρχει ολόκληρο...
0: Το αποτέλεσμα το έστειλε στην Αμερική?
1: Φυσικά, όχι απλά το έστειλα, αλλά ήρθανε η Αμάντα και ο Τζέισον, ήρθανε το Μάρτι και είδαν την παράσταση από κοντά.
0: Τι είπαν οι ίδιοι? Έμειναν.
1: Έμειναν, αλλά το αστείο είναι ότι λέγανε μετά, κατόπιν εορτής, ότι εντάξει, νομίζαμε ότι θα δούμε μια παράσταση, ok, whatever. Και πάθαμε σοκ. Το λάτρεψαν. Κλαίγανε. Και ήταν και στα ελληνικά. Τους είχα στείλει το κείμενο εγώ στα αγγλικά για να το έχουν. Και μάλιστα η Αμάντα μου λέει: δεν θέλω να διαβάσω τίποτα από τις σκηνές, τις έξτρα σκηνές που είχα γράψει εγώ τουλάχιστον.
0: Στην παράσταση στα ελληνικά, βέβαια, θα δυσκολευτήκανε, φαντάζομαι.
1: Δεν τους ένοιαζε καθόλου.
0: Δεν τους ένοιαζε.
1: Καθόλου.
0: Καταλαβαίνουν τώρα ως καλλιτέχνες το αποτέλεσμα
1: ακριβώς,
0: γενικότερα.
1: Και επειδή και οι δύο είναι ηθοποιοί που μεταπηδήσανε στη μουσική, το καταλαβαίνουν το θέατρο. Είναι παγκόσμια γλώσσα, ανεξαρτήτως αν μιλάς.
0: Κατέχει τη γλώσσα.
1: Γερμανικά, ναι, ακριβώς. Οπότε ήταν εξαιρετική και πολύ όμορφη στιγμή να είμαστε με την Αμάντα και τον Τζέισον από κοντά.
0: Δεν θα πρέπει να χάσετε αυτή την παράσταση. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τη δείτε και πολύ πρωτότυπο η πρωτότυπη εμπειρία. Η πολυμορφική αυτή η εμπειρία. Evelyn Evelyn κάθε Τρίτη στις 9.
1: Στις 9 στο θέατρο 104.
0: Από 27 Οκτωβρίου.
1: Ακριβώς.
0: Θα κρατήσει. Θα έχετε χρόνο να την επισκεφτείτε. Και όσο περνάνε οι μήνες, θα προσθεθεί και δεύτερη μέρα, οι Τετάρτες, αλλά από το Δεκέμβριο και έπειτα. Θέατρο 104.
1: Και ήδη και η πρεμιέρα μας είμαστε πολύ περιορισμένοι σε θέσεις. Οπότε...
0: Ήδη.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ο κόσμος θα το αγαπήσει και όσο παραμείνει. Αυτή η παράσταση θα μείνει.
1: Μα το έχει αγαπήσει ήδη, βλέπω τα σχόλια.
0: Και όσο το μαθαίνουν παραπάνω και η Αθήνα.
1: Εννοείται, γιατί πέρσι παίξαμε για δύο μήνες. Ενώ ακόμα και ένα έργο δεν μπορεί να πάρει φόρα μέσα σε δύο μήνες. Ναι. Θέλει το χρόνο του. Όλα τα έργα θέλουν το χρόνο του.
0: Συντελεστές.
1: Συντελεστές, λοιπόν, ξεκινάμε. Κωνσταντίνα Νικολαίδη στη σκηνοθεσία και στη σκηνική επιμέλεια του όλου πράγματος. Η Χριστίνα Φωτεινάκη έχει κάνει τις χορογραφίες. Η Μαρία Φιλίππου έχει φτιάξει το κουστούμι των Εύελιν, το διπλό. Η μουσική μας είναι ο Μάριος Καραμπότης, ο μαέστρος μας, στα πλήκτρα. Ο Αλέξανδρος Κασαρτζής στο τσέλο και ο Γιώργος Δούσος στα πνευστά. Και οι ηθοποιοί είναι η Ειρήνη Αγγελοπούλου, ο Ράφαελ Αριστοτέλους, η Φίλιππα Κουτούπα, και η αφεντιά μου, και εγώ.
0: Τις πολλούς χαιρετισμούς μας στους συντελεστές. Κάποιους τους γνωρίζω και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ήταν ένα δικό σου όραμα, ένα εγχείρημα πολύ δύσκολο, πολύ επίπεδο.
1: Ναι.
0: Όπως δύσκολη και πολύ επίπεδη είναι και η ίδια η παράσταση.
1: Ναι, είναι πολύ, είναι πολύ δύσκολη η παράσταση.
0: Τα καταφέρνεις όμως με ένα πολύ δυνατό χαμόγελο. Είσαι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για το πείσμα σου, το πόσο το πιστεύεις, ότι δεν τα παρατάς, ότι θα βρεις τη λύση σε αντίξωες συνθήκες. Είναι πάρα πολύ όμορφο που συμβαίνει.
1: Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι απλά είναι έτσι ο χαρακτήρας μου. Αλλά επειδή αγαπώ το θέατρο πάρα πολύ και τη δουλειά μου, και δεν το λέω με την έννοια ότι το αγαπώ γιατί είναι μια ωραία δουλειά. Είναι μια πολύ ωραία δουλειά, αλλά πολύ δύσκολη δουλειά. Έχω πολλά στο κεφάλι μου που γίνονται και τρέχουν και εννοώ παραστάσεις εδώ μέσα που παίζουν μόνες τους, που θέλουν να βγουν, να ξεπηδήσουν σενάρια, κείμενα, πολλά. Και ήταν πολύ σημαντικό για μένα να γίνω δημιουργός πέρα από ηθοποιός. Να πάω ένα βήμα παρακάτω τον εαυτό μου. Και έχω πολύ πιστεύω πάρα πολύ στις δυνάμεις μου με την έννοια του τι μπορώ να καταφέρω.
0: Το ότι κατάφερες να δημιουργήσεις εδώ, με επιτρέπεις τον Ανικό γιατί ξεκίνησα από εσένα, το καταφέρνεις και το δημιουργείς ξεκινώντας μόνης ως ιδέα, νομίζω ότι απαντάς στο ρίσκο που έβαλες στον εαυτό σου. Το challenge, η πρόκληση ήταν δύσκολη για σένα.
1: Ναι.
0: Και ανέβασες ήδη εξ αρχής τον πήχη ψηλά. Εκτιμώ ότι και ως δημιουργός, ως εμπνεύστρια, ως η ίδια που ξεκίνησε να εκτελεί την ιδέα, το έχεις πάρει ως απάντηση.
1: Φαντάζομαι πως ναι, το έχω πάρει, μου το λένε, απλά καμιά φορά δεν θέλω, ξέρεις, να ψηλώνω πολύ,
0: δεν
1: να επέρεσε, φουσκώνω.
0: Δεν είσαι από τα παιδιά που θα... Το παιδιά το λέω ως ψυχή,
1: ναι,
0: δεν επέρεσε, δεν είχες τέτοιο ύφασμα.
1: Ναι, φαντάζομαι, μάλλον.
0: Οι άνθρωποι που χαμογελούν δεν είναι. Είσαι ένας άνθρωπος που είσαι εργάτης για σένα.
1: Είμαι εργάτης, ναι.
0: Εργάτρια. Ποιος
1: σωστά. Ξέρεις τι, αγαπώ, βγαίνει και όλο αυτό. Αγαπώ τόσο πολύ το παραμύθι ενηλίκων και όλο αυτό το dark tale που είμαι την πατονική, όλο αυτό. Οπότε μπορώ και εγώ να μπω σε αυτό το...
0: Έχεις ένα συνδυασμό που από τη μία είναι μια πολύ έντονη παιδικότητα, από την άλλη μια πολύ σκληρή πραγματικότητα και καταφέρνεις να γεφυρώνεις αυτά με την παραγωγική τους πλευρά. Δηλαδή, σε βλέπω πόσο εύκολα χαμογελάς, πόσο εύκολα συγκινείσαι, πόσο εκδηλωτική και εξωστρεφής είσαι και όλα αυτά τα κάνεις στο βαθμό που δεν είναι υπερβολικά. Έχεις τόση δοσολογία και γίνεται αυτόματα. Έχεις όλα τα φώτα.
1: Ευχαριστώ. Είμαι χρήσιμη, κατάλαβες γι' αυτό. Είμαι αλλού. Για να το λίγο το σπάσουμε.
0: Από 27 του Οκτώβρη, η παράσταση Evelyn Evelyn, μια παράσταση πραγματικά μοναδική, πρωτότυπη, πρωτοποριακή, με πολύ μόχθο, πολύ κόπο, ομάδες που πραγματικά δουλεύουν πολύ σκληρά. Μην τη χάσετε. Δηλαδή, είναι κάτι που θα ζήσετε ως εμπειρία μοναδική. Κάθε Τρίτη στις 9 στο θέατρο 104. Mm-hmm. Όσο περνούν οι μήνες, να πούμε ότι θα προσθεθεί και η Τετάρτη. Το πρόγραμμα το βλέπετε στο site του θεάτρου και ανακοινώνεται και διαδικτυακά. Τώρα, Τζούλι Τσόλκα, θα πάμε στην Παναγία των Παρισίων.
1: Ναι.
0: Πολλοί ηθοποιοί, αξιόλογοι ηθοποιοί. Εκτιμώ πολλούς από το team σας. Δεύτερη χρονιά επίσης.
1: Στο
0: γυάλινο κόσμο.
1: Όχι, στον ελληνικό κόσμο.
0: Ελληνικό κόσμο, μωρέ.
1: Θέατρο ελληνικός κόσμος.
0: Θέατρο ελληνικός κόσμος. Παναγία των Παρισίων.
1: Παναγία των Παρισίων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Νικολαίδη ξανά. Τώρα τι να πούμε. Με ένα θίασος 20 ατόμων, όπου ξεκινήσαμε μαζί στους Άθλιους πριν 3 χρόνια. Που ήταν και αυτό μεγάλη επιτυχία, οπότε μετά ζητήσανε τον ίδιο θίασο, συνεχίσαμε ο ίδιος θίασος. Μια υπερπαραγωγή, ένα αγαπημένο έργο του Βίκτορ Ουγκό, η Παναγία των Παρισίων.
0: Για όλη την οικογένεια.
1: Για όλη την οικογένεια και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η Κωνσταντίνα έκανε τη διασκευή από το βιβλίο, που σημαίνει ότι έχουν μπει και χαρακτήρες και πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε συχνά στις διασκευές που γίνονται για την Παναγία των Παρισίων.
0: Ναι.
1: Υπερπαραγωγή. Τώρα μιλάμε για ένα θέατρο τεράστιο, ο κόσμος, χορογραφίες, χαμός.
0: Όλα στο φουλ. Όλα στο
1: όλα
0: πολύ,
1: στο φουλ,
0: όλα στο λαμπερό, Χαλκιάς, η Νίκη...
1: Χαλκιάς, Βασιλική Ανδρίτσου, η Νίκη Παλικαράκη, ο Ιβάν Σβιτάιλο, η Χρυσάνθη Παπαλεβέντη, Ράφαλ Αριστοτέλους, Κωνσταντίνος Τσουμπάρης, Ελίνα Γιαννάκη, Λυδία Μπουτσάλα, το πάμε καμαρίνια τώρα για να το θυμάμαι, Νικόλας Καλλιδόνης, Γιώργος Τσουρουνάκης, Δημήτρης Μπαμπανιώτης, Ορέστης Τρίκας, Παναγιώτης Δελαβίνιας. Τώρα μπορεί να ξεχνάω και Σοφία Παναγοπούλου που μπαίνει τώρα μαζί μας, εγώ... Νομίζω τους έχω πει όλους. Δεν έχω πει φυσικά το Μιχάλη Μαρκάτη που κάνει το φρολό μας. Ντροπή μου. Αυτή, ναι.
0: Τα πολλά μου χαιρετίσματα. Είναι πολύ φίλοι μου για εκεί.
1: Ναι.
0: Ο Ιβάν και πολύ αγαπημένος.
1: Υπέροχος.
0: Και η Νίκη, βέβαια. Και ο Τάσος.
1: Ναι, ναι, όλοι υπέροχοι.
0: Τους χαιρετισμούς μου να δώσεις.
1: Πολύ ευχαρίστως.
0: Και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Εκεί αποδεικνύεται πάλι ότι η πολύ μεγάλη θίαση μπορούν να παραμείνουν ως παρέες. Γιατί λες είναι πολύ, τώρα πώς θα γίνει. Και όμως λειτουργείται ως μια ομάδα, μια ολότητα. Είναι μεγάλο το στοίχημα.
1: Ξέρεις τι, δεν είναι μόνο αυτό, θα σου πω κάτι. Επειδή λένε καμιά φορά ότι είναι θέμα παρέας. Είναι και θέμα παρέας. Αλλά είναι και πώς στείνεται η δουλειά. Όταν η δουλειά στηθεί με πολύ καλές βάσεις και γίνει μια ωραία σκηνοθεσία και ο καθένας είναι στο ρόλο του εκεί που πρέπει, αυτό δεν μπορεί να σπάσει εύκολα. Γιατί είμαστε 20 άτομα, ναι, όπως καταλαβαίνεις, έχουμε ο καθένας τη ζωή του, τη ρουτίνα του, το τρέξιμό του, το χαμό του.
0: Ποια είναι
1: του.
0: Η συγκολητική ουσία, μήπως η σκηνοθέτρια.
1: Η σκηνοθέτρια και η αγάπη των ηθοποιών για αυτό που κάνουν. Και ο σεβασμός του ενός για τον άλλο, στο πάνω στη σκηνή. Στο πώς δημιουργούμε. Γιατί ειδικά στην Παναγία των Παρισίων είναι πάρα πολλές παραστάσεις. Παίζουμε για σχολεία και παίζουμε και μετά Σαββατοκύριακα.
0: Να.
1: Είναι πολλές οι παραστάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ναι, συγκολητική είναι η σκηνοθεσία που τους φέρνει όλους μαζί και μετά οι ηθοποιοί του πώς κάνουν την παράσταση. Δηλαδή δεν θα λένε εντάξει, μωρέ, τώρα έχω μια δουλειά. Okay, πάω, το κάνω, το πετάω.
0: Η λέξη σεβασμός που χρησιμοποίησες
1: ναι.
0: Για τους μεταξύ σας.
1: Γιατί ο σεβασμός δεν περιέχει ότι απαραίτητα είμαστε φίλοι.
0: Έτσι. Έχεις δίκιο.
1: Μπορεί να μην είμαστε φίλοι, αλλά να σέβομαι ο ένας πάνω στη σκηνή των άλλων και ας μην είμαστε φίλοι εκτός. It's okay.
0: Δεν έχει σημασία. Σέβομαι τα όρια και
1: σέβομαι
0: την ύπαρξη όλων.
1: Και νομίζω ότι μάλιστα. Αυτό λειτουργεί.
0: Πες μου λίγο πριν σε αποχαιρετήσω, γιατί ναι. Δεν σε έχω, θα ξανάρθεις.
1: Πολύ ευχαριστώ, φωνάξτε με. Ωραία. Είμαι και κοντά, παιδιά.
0: Ωραία, με τα πόδια θα έρθω. Τζούλι Τσόλκα, θέλω να μου πεις για την παράσταση που μου έλεγε αυτά τα διαδραστικά με τα μπάνια.
1: Το The Jury Experience.
0: Τι είναι αυτό.
1: Αυτό είναι ένα project που έρχεται, ξεκινάει πάλι από την Αμερική. Όπως βλέπεις, έχουμε την Αμερική πολλά παρέτοση.
0: Ναι.
1: Από την Αμερική έχει πάει στην Ευρώπη και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι μια δίκη σε μορφή θεάτρου, όπου το κοινό λειτουργεί ως ένορκη και με QR codes την ώρα της δίκης που τους δίνουμε εμείς τις επιλογές, αποφασίζουν,
0: σκανάρουν δηλαδή στο κινητό,
1: βγαίνει στο application οι δύο ερωτήσεις, οι δύο επιλογές που έχουν, αποφασίζουν και αναλόγως εξελίσσεται η δίκη.
0: Άρα ανατακτά διαστήματα, ναι, η δίκη σταματά, πρέπει να ψηφίσω και να επιλέξει το κοινό πώς, ναι, θα, ναι, συνεχίσει.
1: Ναι. Εγώ που είμαι και δικαστή σε αυτή την παράσταση, ναι, είμαι σε φάση ότι παρακαλώ διαλέξτε μεταξύ αυτού και αυτού, όσο το κάνετε χρησιμοποιήστε τον κωδικό QR, η δίκη είναι σε διακοπή. Κράπ τη σφύρα, σταματάμε δύο λεπτάκια. Μετά κραπ ξανά, βρίσκετε τα αποτελέσματα. Ναι, και αναλόγως πάμε.
0: Τι σε ξαχνιάζει σε αυτό, τι επιλέγει ο κόσμος, μπορείς να προδικάσεις τι θα συμβεί.
1: Όχι, η αλήθεια είναι γιατί έχουμε κάνει μόνο δύο παραστάσεις τώρα. Είναι πιο αραιό σαν πρόγραμμα, δηλαδή θα ξαναέχουμε στην Αθήνα 22 Νοεμβρίου.
0: Θυμάσαι
1: θα
0: πάμε πού?
1: Στον κινηματογράφο Δαναόεν στην Αθήνα. Μετά έχουμε Θεσσαλονίκη που θα πάμε για δύο φορές.
0: Πού μπορεί να μάθει κάποιος το πρόγραμμα, είναι πολύ πρωτότυπο γι' αυτό.
1: Άμα γράψουν The Jury Experience, που είναι ουσιαστικά στα ελληνικά η εμπειρία των ενόρκων, υπάρχει site του εξωτερικού που εκεί πέρα βρίσκουν και τις παραστάσεις στην Ελλάδα και τα εισιτήρια.
0: Μα είναι πρωτότυπο, δεν το έχουμε συνηθίσει να σκανάρω με το κινητό, να επιλέγω πώς θα, ναι, συνεχίσει. Εντάξει, το ακούω βέβαια.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Έχει, ναι. Έχει ένα κάτι ενδιαφέρον. Διαδραστικό που δεν, ναι, το, ναι. Στο θέατρο οι διαδραστικές παραστάσεις.
1: Είναι διαδραστικό, ναι, χωρίς να βάζει όμως τον θεατή στη διαδικασία να εκτεθεί, να σηκωθεί.
0: Γιατί είσαι από το κινητό.
1: Ναι, και γιατί είσαι και από τη θέση σου, δεν σηκώνεις. Δεν πρέπει να πεις κάτι στον ηθοποιό, να απαντήσεις.
0: Ναι, πολύ. Θα φανώ,
1: ναι.
0: Μάλιστα. Πιο... Θέλω να κλείνοντας να μου πεις, όσο μιλούσαμε και εκτός στούντιο, της είπα της Τζούλης Τσόλκα ότι μου αρέσει να σε ακούω, μου αρέσει πολύ να σε δω να διδάσκεις.
1: Ναι, διδάσκω και σου λέω, α ναι, κάνω και αυτό.
0: Και μου λέει, α ναι, το ξέχασα, διδάσκω. Διδάσκεις, πραγματικά ως εκπαιδευτικό θα σου είναι εξαιρετική.
1: Δεν ξέρω. Μα ευχαριστώ.
0: Φαντάζομαι ότι. Ξέρουμε εμείς.
1: Ναι, ωραία. Το ξέρετε εσείς, ώρα. Ναι. Είμαι στη σχολή της Ιάς Κοσκινά, στο PMTP, Professional Performing Arts και για musical.
0: Τι σχολή είναι αυτή?
1: Είναι μια σχολή που υπάρχει παράρτημα στη Γλυφάδα και στο Νέο Ηράκλειο. Εγώ είμαι στη Γλυφάδα. Και προετοιμάζει παιδιά και ενήλικες για το musical. Οπότε έχει μέσα τα πάντα. Έχει χορό, έχει τραγούδι. Έχει υποκριτική, που είναι το μάθημα που κάνω εγώ.
0: Ναι.
1: Και κάνουν και μεταγλωτήσεις. Μαθαίνουν πώς να κάνουν μεταγλωτήσεις. Είναι μια full σχολή για musical.
0: Που δεν το έχω. Και αυτό είναι πρωτότυπο. Δηλαδή, σχολές musical και αυτές είναι πολύ συγκεκριμένες.
1: Ναι, και η Σία είναι από τους πρώτους ανθρώπους που φέραν το musical στην Ελλάδα. Είναι μια εξαιρετική ηθοποιός και τραγουδίστρια. Και
0: μαθητές τι έχετε εκεί, τι ενήλικες φαντάζομαι.
1: Όχι, και εφήβους. Έχει και εφήβους, έχει διάφορα τμήματα.
0: Υποκριτική κάνεις εσύ.
1: Εγώ κάνω υποκριτική αυτοσχεδιασμό, ναι. Αλλά πριν από μένα είναι κάτι πιτσιρικάκια που μαθαίνουν π.χ. πώς να τραγουδάνε.
0: Ωραίο.
1: Είναι τέλειο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
1: Και εγώ πολύ και για την παρέα και για την κουβέντα, για τη φιλοξενία, για όλα.
0: Να ξανάρθεις. Σε εκτιμούμε ιδιαιτέρως. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί μας γεμίζεις διαθέσεις και αισιοδοξία και κάποιος τότε σε παρακολουθεί και στο θέατρο και στα σύριαλ, αλλά και όταν μιλά μαζί σου, για κάποιο λόγο θέλει να κινηθεί, θέλει να μας ξεκουνάς.
1: Χαίρομαι αν μπορώ να το κάνω αυτό, παιδιά, ναι, να ξεκουνιόμαστε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
0: Κάθε
1: και
0: επιτυχία εγώ. Από καρδιάς.
1: Και σε εσάς τα καλύτερα. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Τζούλη Τσόλκα, Evelyn Evelyn, Παναγία των Παρισίων και όλα τα υπόλοιπα που δημιουργεί και ευτυχώς που δεν σταματά. Να την παρακολουθείτε και στο διαδίκτυο από τις ωραίες φωτογραφίες που σχολιάσαμε μέχρι τις ωραίες διαδρομές, καλλιτεχνικές και μη. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 7. Κώστας Τσακίρης, παραμένετε στο κόκκινο. Γεια σας.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Μας είπαν να τα πετάξουμε, δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

χορός των τριών κοριτσιών, σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη που έρχεται από το 1961 και εντάσσεται στην μουσική που έγραψε για το θεατρικό Απόψε Αυτοσχεδιάζουμε του Λουίτζι Πιραντέλο που ανέβηκε στο Θέατρο Αθηνών από τον θείασο του Δημήτρη Μιράτ, μια μεγάλη και εκλεκτή ομάδα ηθοποιών. Έναρξη εκπομπής, ο Λουίτζι Πιραντέλο, ο Ιταλός θεατρικός συγγραφέας, δραματουργός, μυθιστοριογράφος, ποιητής, εμπλέκεται και στην επόμενη ιστορία που ακολουθεί.

στην πολύ αγαπημένη υπέροχη ταινία των αδερφών Ταβιάνι «Χάος», μια τετραλογία ταινία βασισμένη σε κείμενα του Λουίτζι Πιραντέλο και ένα από τα σημεία αναφορά στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κινηματογράφο τα τελευταία 40 χρόνια. Με φόντο την Σικελία του 19ου αιώνα, λυρισμός, δραματικότητα και φάρσα, έρωτες και μνήμη, ο φόβος, η φτώχεια και το ξερίζωμα των ανθρώπων και μια περιπλάνηση στον λαβύρινθο της ανθρώπινης ψυχής. Η μουσική για το φιλμ, γραμμένη από τον Νικόλα Πιοβάνι, ήταν το «Canzone de Mal di Luna», δηλαδή το τραγούδι του φεγγαροχτυπημένου, τραγουδισμένο με τις φωνές των Πίνο, Βιτόριο και Φρανσίσκο Μπρέσκι, πάνω σε στίχους από την ιταλική παράδοση. Χαιρετούμε την ραδιοφωνική παρέα, RGNA και διαδίκτυο, ακούτε το «Κόκκινο», 105.5 Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, και όπου αλλού φτάνει το σήμα μας και η φωνή μας. Ο Λάζαρος Καραγιάννης στα του ήχου, ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο για την περίπου επόμενη μία ώρα. Και από το 1984 στο 1973 και στην Λίνα Βερτμίλερ, από το «Χάος», στην ιστορία έρωτα και αναρχίας, εδώ η Άννα Μελάτο τραγουδά «Νινορότα».

0: Mamma uccide, incolla.
1: ...1973 η Άννα Μελάτο στο «Αμάρε με, αγάπησέ με». Η μουσική του Νίνο Ρώτα, η στίχη της Λίνα Βερτ Μίλλερ, πάνω σε ένα ανώνυμο παραδοσιακό μυρολόι και τραγουδισμένο σε μία διάλεκτο της Νότιας Ιταλίας, κάτι ανάμεσα σε γενοβέζικα και ναπολιτάνικα. Από την ταινία της Βερτ Μίλλερ, ιστορία έρωτα και αναρχίας. Ή τελικά μια μάχη μεταξύ έρωτα και αναρχίας στην Ιταλία της δεκαετίας του 30 με τον Τζιάν Κάρλο Τζανίνι και την Μαριάντζελα Μελάτο. Η Άννα Μελάτο στην ταινία είναι μια ιερόδουλη στη Ρώμη και τραγουδά στον Νίκο Ανοχή στο «Αμάρε με». Και σε έναν δρόμο της Γένοβας, στη Βία Ντελ Κάμπο, ένα άλλο κορίτσι, νύχτα πουλάει τον έρωτα, και ο Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ τραγουδά. Η Βία Ντελ Κάμπο είναι μια πουτάνα, κρεμασμένη στου ουρανού τον μπαλκόνι. Ξετινάζει τη ντροπή στο σεντόνι και μας γνέφει με μάτια πλάνα.

Αφεντικό με τα άσπρα σου ρούχα, βάλε το χέρι στην τσέπη και δώσε μας τα χρήματα για να πάμε σπίτι μας. Σκιουρπαντρούμε ένα τραγούδι της σκληρής εργασίας δουλειάς στις φυτείες Ριζιού στο Πιαμόντε της Βόρειας Ιταλίας. Στη διασκευή των Ανκαρδία με την συμμετοχή του Αργύρη Μπακριτζή από τον δίσκο «Αγάπη μου Φιντέλα».

Ναι, Χαβάγες. Το βάλς της βροχής, όπως ακούγεται και υπάρχει στον Θαμπού Παράδεισο. Του Κωστή Κωστάκη σε στίχους Παναγιώτη Αρβανίτη.

Χαρικλάκη με τα ίδια χούγια αλλά με άλλον ήχο και σε λιμάνια ξένα. Μια διπλή συλλογή του Νίκου Πορτοκάλογλου, από εκεί και η διασκευή. Η ιστορία, η διαδρομή αυτού του τραγουδιού πηγαίνει πολύ πίσω. Ένας σκοπός, μια μελωδία που έχει γνωρίσει πολλές παραλλαγές και ηχογραφήσεις. Στην ελληνική δισκογραφία εμφανίστηκε ως το γνωστό Χαρικλάκη το 1933. Με την υπογραφή του Παναγιώτη Τούντα και δύο φωνογραφήσεις την ίδια χρονιά με την Ρόζα Σκενάζη αλλά και με την Ρίτα Μπατζή. Έκτοτε ακολούθησαν πολλές ηχογραφήσεις, διασκευές αλλά και κακοποιήσεις. Και τελειώνουμε το πρώτο μισό από τον παράξενο κόσμο της Σωτηρίας Λεωνάρδου στο τηλανικό Things Have Changed με τους ελληνικούς στίχους του Πάνου Φορτούνα σε ζωντανή ηχογράφηση στο υπόγειο Ροντέο της Οδοχέιδεν στην πλατεία Βικτωρίας.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.

από έναν παράξενο κόσμο σε ένα παράξενο τραγούδι. Έτσι μπήκαμε στο δεύτερο μισό της απόψινής εκπομπής με ένα παράξενο τραγούδι για μια παρέα που δεν χρειάζεται να μιλάει πολύ, μόνο να κοιτάει όπου γουστάρει. Η στίχη του Παύλου Παυλίδη και τα ξύλινα σπαθιά από το 1997 και τον δίσκο τους «Μια ματιά σαν βροχή». Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής είναι το κόκκινο 105.5 και η εκπομπή που κυκλοφορεί στον αέρα με τον τίτλο «Παίξε κανένα χαρούμενο». 30 χρόνια μετά, στην ίδια πόλη, στους ίδιους δρόμους.

Σαν να πιάνει το νήμα από τον πρώτο του δίσκο και να συνεχίζει τις προσωπικές του αφηγήσεις ο εκ Θεσσαλονίκης κιθαρίστας, συνθέτης και ερμηνευτής Θανάσης Τζίνκοβιτς. Ο καινούριος του δεύτερος δίσκος έχει τίτλο Τζίνκοβιτς 2 με 8 νέα τραγούδια σαν ας πούμε εσωτερικές καταθέσεις, μοιράσματα προσωπικών συναισθημάτων, βιωμάτων, σκέψεων σαν το «Μέρα τη μέρα» που ακούσαμε. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη και στην μπάντα των Captain και σε μια ακόμη καινούρια κυκλοφορία.

Και στα live τους είναι πάρα πάρα πολύ καλή, είναι φωτιά. Η Captain σε νέες μουσικές περιπέτειες, μια μπάντα 8-10 μουσικών με σημείο κίνησης τη Θεσσαλονίκη και ηχητικό ορίζοντα και κατεύθυνση που περνάει με χορευτική διάθεση, πνευστά, αφρικάνικους ρυθμούς από τη rock, τη soul, τη funk. We Are The Water από τον πρώτο μεγάλο τους δίσκο που τιτλοφορείται Dancing Tooth. Ένας τίτλος που κλειδώνει, που εστιάζει σε κάθε τι που έχει πια παλιώσει και πρέπει να φύγει για να έρθει στην θέση του το καινούριο ή κάτι διαφορετικό.

Ετέιλο Φουγό, μια θλιμμένη, στενάχωρη ιστορία δηλαδή, για έναν κόσμο που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι όπου αναγκάζονται να ζουν στην σκιά, στο περιθώριο, να είναι άφαντοι από φόβο. Η δημιουργική συνάντηση και αναζήτηση του Τέρι Χολ με τον Μουστά Κομαρουντίν σε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα και σύμμικτη μουσική, ρυθμική, ηχητική συνέργεια, Δύση, Ανατολική Ευρώπη και Μέση Ανατολή μαζί, σύγχρονο και παλιό, κοσμοπολίτικο και παραδοσιακό, σε ένα σώμα, και ένας πολύ συμμετοχικός δίσκος με τίτλο The Hours of Two Lights που πρωτοκυκλοφόρησε το 2003. Και εδώ η Λιβανέζα Γιασμίν Χαμντάν, στην καρδιά της μνήμης αλλά και της λήθης, ο καινούριος της δίσκος, ποιητικός, προσωπικός αλλά και πολιτικός, με τίτλο I Remember, I Forget.

Το γιασεμί της Βηρητού, η Λιβανέζα Γιασμίν Χαμντάν, I Remember, I Forget, από το νεοφερμένο της ομότιτλο άλμπουμ. Στο τέλος για απόψε, αποχαιρετούμε. Ο Λάζαρος Καραγιάννης ήταν εδώ και επιμελήθηκε σε ό,τι είχε να κάνει με τον ήχο. Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο, έρχεται ο Νίκος Πετρουλάκης. Κλείνουμε μέσα από την νεότερη συνεργασία του μουσικού και παραγωγού Blend Miskin με τον Πάνο Δημητρακόπουλο, βιρτουόζο στο κανονάκι, μέσα από τον δίσκο τους The Two and the One. Ακούμε το The Age, εδώ συμμετέχει και ο Χάρης Λαμπράκης στο Ney, σύνθεση του Blend Miskin, δηλαδή του Γιώργου Μαντά. Αυτά, τα λέμε πάλι αύριο εδώ στις 9 με κάποιες άλλες ιστορίες.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

στο κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και τους Funk Incorporated από την Διανάπολη. The Better Half του Μέσιο Πάρκερ, εδώ στη δική τους εκδοχή από το άλμπουμ Chicken Licking του 1972 για την Prestige και ήταν το δεύτερό τους. Για τη συνέχεια τώρα ο Charles Ireland, ο οργανίστας, συγγραφημένος ζωντανά στο Lighthouse της Καλιφόρνια. Live at the Lighthouse, δούμε και το άλμπουμ για την Prestige του 1972, από όπου το Spinky, με τον James Bass στο σαξόφωνο, Maynard Parker στην κιθάρα, Clifford Adams στο τρομπόνι, Elmer Coles στην τρομπέτα, Daryl Washington στα τύμπανα και Kenneth Nash στα κρουστά.

Μόλις ακούσαμε το Who's Gonna Take the Weight των Kool & Gang στην εκτέλεση του κιθαρίστα Melvin Sparks από το άλμπουμ του Spark Plug του 1971 για την Prestige. Virgil Jones εδώ τρομπέτα, Grover Washington Jr. τενόρο σαξόφωνο, Leon Spencer όργανο και Idris Muhammad τύμπανα. Με αυτόν ως leader θα κλείσουμε απόψε και τη δική του εκδοχή στο Superbad του James Brown. Από το άλμπουμ του Black Rhythm Revolution του 1971 για την Prestige, όπου πλαισιώνεται από τον Melvin Sparks ξανά εδώ στην κιθάρα, τον Clarence Thomas στο σαξόφωνο, τον Virgil Jones στην τρομπέτα, τον Buddy Caldwell στα κρουστά, τον Harlow Mabern στο ηλεκτρικό πιάνο και τον Jimmy Lewis στο μπάσο. Για την ώρα που πέρασε λοιπόν, τα τραγούδια διάλεξε εκεί πήγε τρία πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης, ενώ στη ρύθμιση του ήχου, ειδικά για τις απόψεις, Αχιλλέας Φακόπουλος. Καλή σας νύχτα και όνειρα γλυκά.

105 και 5 στο κόκκινο. Στο κόκκινο.

ξεκίνημα απόψε με τους εγκατεστημένους στη Μεγάλη Βρετανία Τζαμαϊκανούς Jah Sakka και Junior Brown με το Fly Me Away από το δεκάνησο με τον ίδιο τίτλο για την Jah Sakka Music το 82. Για τη συνέχεια τώρα, ο τραγουδιστής L16 και ο παραγωγός Mickey Dread, Warrior Styley, από το δεκάνησο του 1981 στην ετικέτα Dread at the Controls.

και μετά τον L6 την παρέα με τον Mickey Dread, η θρηλυκή Abyssinians. Ten Eye Styling, το 1978, 12 ίντσο, στη δική τους ετικέτα Clinch.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Η ώρα είναι 11. Το κόκκινο.

ήταν ένα από αυτά τα μικρά χαριτωμένα τραγουδάκια που δίνουν ζωή στις μουσικές κοινότητες, που ξεκίνησαν με την ιδιότροπη, σχεδόν παιδική φωνή της γεννημένης από Νορβηγούς γονείς στα περίχωρα της Νέας Υόρκης, Blossom Dearie. Ο Ιλάν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής απόψε θα έχει συμπαραστάτη του επί των ήχων, τη Σοφία Ξερικού, που τώρα θα αφήσει να ακουστεί αυτή η αμίμητη γαλλική προφορά της Miss Dearie, που έκανε καριέρα κυρίως στο Παρίσι, όπου εκτιμήθηκε περισσότερο από τη γενέτειρά της, η αέρινη φωνή και το χιούμορ της. Plus je t'embrasse.

από ανθρώπους και τόπους μακρινούς. Έτσι αποκαλείται αυτό το σύντομο τμήμα των παιδικών σκηνών που ο Σούμαν κυκλοφόρησε αφού τις ολοκλήρωσε. Παρότι δεν απαιτούν δεξιοτέχνη πιανίστα, μη δε καν μόνο παιδιά ως ακροατές, σήμερα τις ερμηνεύει για εμάς ο σπουδαίος Βίλχελμ Κέμπφ. Οι τίτλοι τους είναι ενδεικτικοί του τρόπου που ο συνθέτης ζητούσε από τον ερμηνευτή να παιχτούν. Ακολουθούν λοιπόν μια παράξενη ιστορία, η ευτυχία, η παιδική ηκεσία, ένα σπουδαίο γεγονός και μια εξοχή ονειροπόληση.

είχε πια κλονιστεί η ψυχική υγεία του. Ο Ρόμπερτ Σούμαν με το χέρι του σχεδόν ολικά εξαρθρωμένο έβλεπε τα όνειρά του να γίνει μέγας μαέστρος να εξανεμίζονται. Όμως η σύζυγός του και μητέρα των παιδιών του, η Κλάρα Σούμαν, 10 χρόνια πριν το πρόσκαιρο τέλος, το 1846, ανεδείκνυε σε μεγάλη επιτυχία με την ερμηνεία της το κοντσέρτο του για πιάνο σε φαελάσσονα.

ορόσημο της ρομαντικής μουσικής, ανάμεσα σε άλλα του Μπετόβεν ή του Μότσαρτ, αποτελεί το κοντσέρτο για πιάνο έργο 54 που μόλις ολοκλήρωσε μαζί με τη Βαβαρική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ράφαελ Κιούμπελικ, ο σπουδαίος Βίλεμ Κέμπφ. Όμως τώρα, μετά τη μάλλον σπάνια επαφή μας με τη μουσική του Σούμαν, ο βραδινός σας συνομιλητής, ο Ιλάν δηλαδή, θα καλέσει επί σκηνής τη δημιουργία ενός μάλλον τακτικού συνεργάτη της εκπομπής, που δεν είναι άλλος από τον Μότσαρτ.

το Allegretto con Spirito, πρώτο μέρος της 35ης συμφωνίας του Μότσαρτ, ερμήνευσε σφριγγυλά υπό την καθοδήγηση του Georg Zell η ορχήστρα του Cleveland, η οποία θα συνεχίσει τώρα με δύο ακόμα απολαυστικές στιγμές αυτού του γραμμένου και αφιερωμένου στη φιλότεχνη οικογένεια Χάφνερ του Σάλτσμπουργκ έργου. Από τη συμφωνία Χάφνερ λοιπόν, αυτό τώρα είναι το Μενουέτο και το Φινάλε Πρέστο.

Ακόμα και σήμερα που τα καθημάς ιδιωτικά παραπέοντα μίντια συνεχίζουν να βάλουν κατά της λογικής και της αισθητικής του ανοχήρου του Έλληνα, η δημιουργία του παραμένει αιώνια και σκορπά την χαρά της τελειότητας. Ο γιατρός της ψυχής, ο τακτικός επισκέπτης αυτής της εκπομπής, ο Wolfgang Amadeus Mozart, του οποίου μόλις ακούσαμε ένα ελάχιστο μέρος του έργου των 35 μόλις χρόνων του. Ελαφρό, πλην όμως μεστό σε εκφραστικότητα, είναι και αυτό που ακολουθεί. Η Didi Bridgewater ενώπιον κοινού και μια σκάλα για τ' άστρα. Stairway to the Stars.

διάδοχος και υπέρμαχος μιας μακράς και πολυπρόσωπης παράδοσης γυναικείων τζαζ φωνών, η Didi Bridgewater συνεχίζει στα χνάρια της Ella Fitzgerald ή της Sarah Vaughan, που θα λάτρευαν τον εκφραστικό τρόπο με τον οποίο αυτή μιμήθηκε ένα τρομπόνι. Και είναι η Έλλα τώρα που συνεχίζει. «Don't dream anybody but me».

και Έλα Φιτζέραλντ και Μότσαρτ στην ίδια εκπομπή, ε. Κι όμως μπορεί, και αυτή η συνάντηση είναι δυνατή με τη δική σας προτροπή, φίλες και φίλοι. Όλα αυτά μαζί με τη δημιουργία του Σούμαν που βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής μας συνάντησης, που θα τελειώσει με την τεχνική εποπτεία της Σοφίας Ξερικού. Και αυτή τώρα είναι η θερμή δική μας καληνύχτα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Señores, vaya a pedir.

Πολύ καλησπέρα, να είμαστε πάλι. Μάνος Τζανακάκης και η εκπομπή Γκλομπαλίστα που ενώνει Θεσσαλονίκη και Ελλάδα με τον κόσμο, αλλά και με Αθήνα, ξανά σε νότια παραγωγή. Εδώ με τον αγαπημένο φίλο Γιάννο Ηλιάδη στην κονσόλα του ήχου. Σταθερή οντότητα και αξία από πλευράς Θεσσαλονίκης, ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Και βεβαίως μας ακούτε από το avg.gr, επιλογή πάνω αριστερά, ακούτε ζωντανά κόκκινο, μετά Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Και να υπενθυμίσουμε πάντα ότι από τις 10 ώρες που ακούτε στην Θεσσαλονίκη επιλέγουμε δύο, πολλές φορές και με συναυλιακή επικαιρότητα της Αθήνας, δύο ώρες οι οποίες παίζονται μεσάνυχτα Σαββάτου και Κυριακής. Δύο ώρες επιλεγμένες, μία ώρα το Σάββατο, μία ώρα την Κυριακή. Και πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από τους αγαπημένους αδελφούς Γκουτιέρες, Ερμάνος Γκουτιέρες, τους γεννημένους στην Ελβετία Εκουαδοριανο-Ελβετούς, που πέρσι μας ήρθαν και σε μια μαγική συναυλία που έχασα δυστυχώς στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι. Ο καινούριος δίσκος με επιρροές από διάφορα μέρη της Λατινικής Αμερικής και της Άνδης, όπως λέει και ο εξαιρετικός τίτλος, Los Ojos del Cóndor, τα μάτια του κόνδωρα, και έχει και πολύ ωραίο εξώφυλλο με τους αυτόχθονες, με τα, τι είναι αυτά, προβατάκια, είναι πιο μεγάλα τα δικά τους, τα λαμοειδή, τα βλέπω λίγο από μακριά. Πάμε να ακούσουμε Τρεν Μάτσο, Ερμάνος Γκουτιέρες.

και μετά τους Ερμάνους Γκουτιέρες που ελπίζουμε να μας ξανάρθουν, να τους δω κι εγώ φτωχώς. Πάμε σε άλλο ένα κιθαριστικό ντουέτο. Αυτή είναι ζευγάρι στη μουσική και στη ζωή, ζουν στην Ιρλανδία. Το μεξικάνικο ζευγάρι, Ροντρίγκο ή Γκαμπριέλα. Ο δίσκος των Ερμάνους Γκουτιέρες κυκλοφόρησε την Παρασκευή 25 του μηνός, μια εβδομάδα πριν το Our Home του Ροντρίγκο και της Γκαμπριέλα, από όπου ακούμε το Flying Underground.

Flying Underground ακούσαμε από τον Ροντρίγκο και την Γκαμπριέλα, το μεξικάνικο ζευγάρι από τον λόφρασκο δίσκο τους, και πάμε πίσω στον πρώτο δίσκο. Δεν θα πάμε στο The Way Back Home που έχει σχέση με το Our Home που ακούσαμε το δίσκο, θα πάμε

και μετά την Φεγγαρόλου στη Ρούμπα, την Moonlight Ρούμπα του Μίμη Νικολόπουλου από τη Βέρεια που μας ακούει πάντα στα FM, πάμε σε νέα κυκλοφορία που ο φίλος, ο διαχρονικά δημιουργικός και πολύ δημοφιλής συνθέτης ο Πέτρος Βαγιόπουλος, πάντα μας τα στέλνει πρώτα και πριν την κυκλοφορία τους, αλλά λόγω ταξιδιού και ηχογραφημένων και επαναλήψεων στα τέλη της εβδομάδας δεν πρόλαβα εγώ να το παίξω. Θα το ακούσατε από την εκπομπή του Θεόφιλου Συχλετίδη, το νέο κομμάτι κυκλοφορεί σήμερα από την πρόταση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου, η στίχη δεύτερη συνεργασία τους του Βαγγέλη Βελόνια, με τον Παντελή Θαλασσινό να ερμηνεύει και την συνοδεία του τον Σουαρέ. Μουσική και ενορχήστρος Πέτρος Βαγιόπουλος, στίχη Βαγγέλης Βελόνιας. Πάμε λοιπόν στη Νέα Φιλαδέλφεια με όλους αυτούς μαζί, τον Παντελή Θαλασσινό και τους Σουαρέ. Στο πιάνο δηλαδή ο Γιάννης Δάφνος, μπάσο, ηχοληψία, μίξη, Αλκαίος Σουγιούλ, κιθάρες εξώφυλλο, Λευτέρης Βαγιόπουλος.

Ακούσαμε το καινούριο κομμάτι του αγαπητού συνθέτη του Πέτρου Βαγιόπουλου σε στίχους Βαγγέλη Βελόνια, η ερμηνεία του Παντελή Θαλασσινού με την συμμετοχή και τον Σουαρέ και η ενορχήστρωση βεβαίως του Πέτρου Βαγιόπουλου. Και εμείς κρατάμε τον Πέτρο Βαγιόπουλο, κάνουμε μια βουτιά στο παρελθόν, πάμε σε έναν ιστορικό δίσκο του 1986, το «Πότε Βούδας, πότε Κούδας», μια και σήμερα είναι η επέτειος γέννησης του αξέχαστου συνεργάτη του Πέτρου Βαγιόπουλου, του Μανώλη Ρασούλη, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο 28 Σεπτεμβρίου του 1945 και έφυγε βεβαίως 5 Μαρτίου του 2011 σε μας στην Θεσσαλονίκη. Πάνω τάξη, κάτω τάξη.

Πάνω τάξη, κάτω τάξη. Στίχη και ερμηνεία ο αξέχαστος Μανώλης Ρασούλης, που γεννήθηκε σαν σήμερα στο Ηράκλειο το 1945. Μουσική βεβαίως του Πέτρου Βαγιόπουλου. Ήταν ένα αχτύπητο δίδυμο που έμεινε στην ιστορία. Και τώρα πάμε σε έναν φίλο μας σπουδαίο μπουζουκτσί, τον Νίκο Τατασόπουλο, το γιο του Άιμνης του Γιάννη της Αμερικής, από τους κορυφαίους σολίστες στο μπουζούκι. Μια-δυο φορές το χρόνο έρχεται στην περίφημη Πριγκιπέσα στην Θεσσαλονίκη και απόψε θα παίξει με τον Δημήτριο Ισφίγκο στην κιθάρα και την Ζωή Τσινιάρη Αμυρίδου στο τραγούδι. Απόψε στην Πριγκιπέσα λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε ένα οργανικό του Νίκου Τατασόπουλου, το Καρσί Χορός, ντουέτο με την φίλη μας τη Χαρούλα Τσαλπαρά στο πιάνο, η οποία είχε και χθες τα γενέθλιά της.

0: Ακούσαμε το οργανικό Καρσί Χορός από τις νυχτερινές εικόνες του σπουδαίου Μπουζουξή Νίκου Τατασόπουλου, με την Χαρούλα Τσαλπαρά στο πιάνο, την οποία κρατούμε στο κομμάτι Κουβάρι από τον εξαιρετικό προσωπικό της δίσκο Ανάδυση.
1: Τι ώρα είναι? 6:00 και 3:30 ώρα.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Globalista. Βρεθήκαμε στην Πορτογαλία, όπου θα είμαστε την περισσότερη ώρα αυτού του ημίωρου, κυρίως με νέες κυκλοφορίες όπως αυτή που ακούσαμε από τον δεύτερο δίσκο των Bandua, Bandua 2. Ακούσαμε το Barquinho. Πατούν στις παραδόσεις αλλά και στον ηλεκτρονικό ήχο, όπως κάνει και η ανερχόμενη διεθνώς στάρ, η Άννα Λούα Καγιάνο, που την είχαμε δει στο WOMEX πριν λίγα χρόνια και παρουσίασε το πρώτο single από τον επερχόμενο δίσκο της στην βραβευμένη εταιρεία Glitterbeat, τον οποίο βέβαια σιγά σιγά όταν κυκλοφορήσει θα τον παρουσιάσουμε. Και ως προς το μεγαλύτερο του μέρος, Ούμα Βίδα Αμένος, θλιβερό το θέμα, μια ζωή λιγότερη. Η χαρισματική Άννα Λούα Καγιάνο, οποία έχει κάτι εκπληκτικές πλεξίδες που τη χαρακτηρίζουν, που φτάνουν ως το έδαφος.

0: folga. Fat is a friage, fim de semana folga. Fat is a friage, fim de semana folga. Fat is a friage, fim de semana folga. Fat is a friage.
1: Αυτή ήταν η Άννα Λούα Καγιάνο, ο Μαβίδα Αμένος, το νέο της σίγγλ. Και πάμε στο νέο σίγγλ του πολύ δημοφιλούς Πορτογάλου τραγουδοποιού, του Σαλβαδόρ Σομπράλ, ο οποίος το 2017 ήταν μια ευχάριστη νότα στην Eurovision, όταν κέρδισε το πρώτο βραβείο με το εξαιρετικό κομμάτι «Amar Pelos Dois», που είχε γράψει η αδερφή του, η Λουίζα Σομπράλ, μία όαση στη σαβούρα της Eurovision. Πολύ διάσημος, και το καινούριο του single «Bam Bam» έχει ως guest, με μικρή συμμετοχή και πολύ θεατρικότητα στο βίντεο, του Ney Mato Grosso, ενός από τους σημαντικότερους βραζιλιάνους ερμηνευτές, ο οποίος είναι στα 85 του χρόνια σήμερα. Συνεργασία λοιπόν Πορτογαλίας και Βραζιλίας, Σαλβαδόρ Σομπράλ, με τη συμμετοχή του τεράστιου Ney Mato Grosso, «Bam Bam».
2: Meu coração

Ακούσαμε τον δημοφιλή Πορτογάλο τραγουδοποιό τον Σαλβαδόρ Σομπράλ στο νέο του σίγκλ «Μπαμ Μπαμ» με την συμμετοχή του τεράστιου 85χρονου βραζιλιάνου ερμηνευτή του Νέι Ματογκρόσο. Και τώρα πάμε να αποχαιρετήσουμε έναν σημαντικό τραγουδοποιό Πορτογάλο, τον Ζορζ Πάλμα, και πιανίστα που έχει γράψει ιστορία και με διάφορα συγκροτήματα, ο οποίος έφυγε πριν λίγες μέρες στις 21 Σεπτεμβρίου στα 76 του χρόνια. Ερμηνευτής, τραγουδοποιός, πιανίστας και κιθαρίστας. Το πλήρες όνομα Ζορζ Μανουέλ Ντε Αμπρέου Πάλμα, γεννημένος στη Λισαβόνα 4 Ιουνίου του 50, θλίψη στην Πορτογαλία για τον χαμό του, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στους δρόμους, παίζοντας στους δρόμους, το 1972. Μετά ταξίδεψε σε άλλες πόλεις του εξωτερικού, παίζοντας πάλι στον δρόμο, και επέστρεψε στην Πορτογαλία το 82 και άρχισε να κάνει επιτυχίες όπως το «Des Amérir» και το «Fragile». Και νέα επιτυχία το 2007 με το σίγγλ «En Costa Te Amim». Ήτανε μέλος διάφορων μπαντών όπως «Συνδικάτο», «Rio Grande», «Cabezas Noir» και το πολύ δημοφιλές rock project του «Palmas Gang». Καλό ταξίδι στον Ζορζ Πάλμα. Πάμε να τον ακούσουμε στο κομμάτι «Εσπέραντο Φιμ», ζωντανά.

0: Obrigado.
1: Αποχαιρετήσαμε λοιπόν τον Βραζιλιάνο τραγουδοποιό, πιανίστα και κιθαρίστα, τον Ζορζ Πάλμα, που έφυγε στις 21 Σεπτεμβρίου στα 76 του χρόνια. Και πάμε στην αγαπημένη Μαρίζα, τη μεγάλη στάρ του Φάντο, που μας έχει επισκεφθεί παλαιότερα, την υπέροχη μουλάτα με το πλατινέ κοντό μαλλί και χαρισματική performer, η οποία έχει καταγωγή από Μοζαμβίκη. Έχει καινούριο κομμάτι που, αν και είναι στα πορτογαλικά, λέγεται Kisses. Συμμετέχει ίδια και στους στίχους και στη μουσική, μαζί με πολλούς ακόμα, αρκετά ονόματα, και ως στιχουργή και ως συνθέτες, και στην πορτογαλική κιθάρα ο Λουίς Γκερέιρο, στην ακουστική Μανίνιο, Μανέκας Κώστα από τη Γουινέα Μπισάου και ο Ροντρίγκο Κορέγια, και μπάσο επίσης ο Μανέκας Κώστα. Έχω κάτι παλιού στο δίσκο. Μαρίζα λοιπόν, περιμένοντας και τον καινούριο δίσκο, το κομμάτι που κυκλοφόρησε στις 25 του μηνός, ολόφρεσκο, Kisses.

Ήταν η παγκόσμια ντίβα του Φάδο, η Μαρίζα, στο καινούργιο της κομμάτι Kisses. Και τώρα ένας Πορτογάλος τραγουδοποιός πηγαίνει στην Αβάνα και συνδυάζει το Φάδο με την κουβανέζικη μουσική με τριαντάφυλλο στο πέτο. Ο Μάιρο Μόιτα, La Rosa ao Peito.

Αυτός ήταν ο Πορτογάλος τραγουδοποιός του Φάδο με Τριαντάφυλλο στο Πέτο, Μάριο Μότα, και μένουμε για λίγο ακόμα εκεί στην Κούβα με έναν Άγγλο αυτή τη φορά, έναν εξαιρετικό κιθαρίστα ο οποίος παίζει και σλάιντ και έχει συνεργαστεί με πολλούς Αφρικανούς, τον Ρέιμον Γκους. Αυτή τη φορά συνεργάζεται με μέλη από την αυθεντική μπάντα του αξέχαστου Compay Segundo, τους Compadres. Οπότε έχουμε Raymond Goose και Compadres μαζί.

Tonight, nobody's gonna sleep here, honey. Nobody.

kill them now or later. Noon by the clock, and so still

they pile up the bodies. And I say, that'll learn ya.

the blood.

0: στο κόκκινο.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: 'Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Μας είπαν να τα πετάξουμε, δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από το Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης. Ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
3: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Δεν έσβησε στον τοίχο μόνο ο δράκος. Στο γωνιακό κρασί, απέναντι στο λεδιανό πανηγύριο, πρωινός καφές και οι αρκούδες που αναβοσβήνουνε τα φώτα. Χειμώνας πρωτομαγιάτικος, οι πετσέτες όντα δυο.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής όσα αναφέρει το συγκλονιστικό βούλευμα για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Μας είπαν να τα πετάξουμε, δηλώνει ο επιχειρηματίας που απομάκρυνε τα υλικά από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικογραφία σε βάρος των συγγενών των θυμάτων που εξοργίζει. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε δύο επεισόδια. Ενέργεια, ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στην κρίση καλώντας σε περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι εκεί στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης μιλά στην Αυγή της Κυριακής. Αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Διαβάστε επίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος γράφει στην Αυγή της Κυριακής. Οι Κυκλάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μη αναστρέψιμη κατάρρευση. Ευρώπη-Ρωσία. Πόσο κοντά βρίσκονται σε ένα πραγματικό πόλεμο? Η εξέγερση των μαθητών στη Γαλλία για την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Μέρτς. Ένας καγκελάριος επικίνδυνος για την ειρήνη. Διαβάστε επίσης. Αυξήθηκε η εγκληματικότητα επί Μητσοτάκη. Έγκλημα Βιολάντα. Συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Γήπεδα σκοτόστρες με την πολιτεία στον κόσμο της. Αντώνης Φλούτζης, ο γιατρός των στρατοπέδων. Η κουλτούρα του νανογυλαίκου στο σινεμά. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Υπάρχει αγάπη. Υπάρχει αγάπη. Υπάρχει αγάπη. Υπάρχει αγάπη. Υπάρχει αγάπη. Υπάρχει αγάπη. Υπάρχει αγάπη.
1: Υπάρχει αγάπη. Υπήρχε από πάντα. Σκάβει από μέσα τον πλανήτη. Σιγά σιγά ρουφάει τα σωτικά του. Και όλο μας ονειρεύεται την ώρα που βουλιάζουμε στο τίποτα. Βουλιάζουμε στο τίποτα. Μια για πάντα.
0: Υπάρχει αγάπη.
1: Και ύστερα.
0: Υπάρχει αγάπη.
1: Η σιωπή.
0: Υπάρχει αγάπη. Υπάρχει αγάπη.
1: Ώσπου να ξεπεταχτούν καινούργιες ράτσες. Για να μιλούν πως κάποια πλάσματα προϊστορικά ζήσαν και βασίλεψαν στην πλάτη του θάνατου. Γεμάτη σπηριά.
0: Υπάρχει αγάπη.
1: Γεμάτη αγάπη.
0: Υπάρχει αγάπη.
1: Γεμάτη σπηριά.
0: Υπάρχει αγάπη.
1: Γεμάτη αγάπη.
0: Υπάρχει αγάπη.
1: Γεμάτη σπηριά.
0: Υπάρχει αγάπη.

0: Υπάρχει αγάπη, υπάρχει αγάπη, υπάρχει αγάπη, υπάρχει αγάπη, υπάρχει αγάπη, υπάρχει αγάπη, υπάρχει αγάπη, υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει αγάπη, υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει αγάπη, υπάρχει αγάπη, υπάρχει αγάπη, υπάρχει αγάπη, υπάρχει αγάπη, υπάρχει, υπάρχει αγάπη, υπάρχει αγάπη,
1: υπάρχει αγάπη, υπάρχει αγάπη, υπάρχει αγάπη.

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.